Ένα νερό τα για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Να μπαλαρίνα τρέχει με στα όνειρά μου. Νύχτες που γίνουν.

Ροσάδια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνεις άγριο πυρετό που σαν ασθένω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

κλεισμένο άδεια νύχτα στα λάτις βροχής. Σαν κέντυμα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Στο Κονγκό στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και στους 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων, απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά υπηρετικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιωνίο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the pot?

εσωτερικό. Pulp. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Επιτέλους. Επιτέλους γίνεται Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή αισθανόμουν και Παρασκευή δεν έβλεπε. Δεν ερχόταν δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8. Χωρίς το Διονυσάκο εκτάκτο σήμερα. Είχε μια υποχρέωση. Θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό Radio. Το γράφετε, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, μας στέλνετε στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που έχει 18 βαθμούς τώρα και εύχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Α, ο κύριος Παύλος Παραθυναλός, τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αρινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθείς ας πούμε στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. This is Sparta. Τα βλέπω και λέω This is Sparta. Μου σχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα. Κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς. Η φωτεινή. 14 βαθμοί και η φωτεινή. Στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Ναι, Κυριακή μου, ναι.

Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα και τα λοιπά, έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρες του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι. Φέτος δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Αλλά τώρα εντάξει, τι σου κάνει. Τι έπεισε να πάω για μπάνιο. Δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες. Είναι επικίνδυνο καταρχήν. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως, στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά θα έχει συννεφιά, η οποία σιγά σιγά θα αυξηθεί, θα δώσει βροχούλες, θα δώσει καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Και όπως σας είπα, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Δεν τα θέλουμε αυτά τα έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει, είναι πολύ κακό τώρα για τα φυτά, για όλη την παραγωγή τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30. Στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 βοφόρ. Στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και θα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα. Δεν θα φυσάει ιδιαίτερα. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί. Και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Και εκεί δεν θα φυσάει και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα. Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα, φτιάχνει σπαθόλεδο. Τα σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Λέει η Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, ε. Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Έτσι, ωραία, καθαρή, όμορφη. Πόσο αγαπώ το Αργοστόλι. Πόσο... Εντάξει, και το Λιξούρι, αλλά το Αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και το Σάββατο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει. Θα τα δούμε, θα τα ακούσετε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα που δεν ήταν διαδεδομένο, ας πούμε, το 2010 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το έκανε στις 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή. Και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει, το bitcoin είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος. Η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε. Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990, και σήμερα η ευδαίμονα αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα ΙΛΟΑΤΚΙ τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978, ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος, έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφώντας, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει νιάο νιάο. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουμε χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς εδώ ξατραβούν.

Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γεννήθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατα του 1982. Λεπόρια και αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825, σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, τον Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν είναι για την Αθήνα, είναι για το Final Four. Δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Αποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστια Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβραση έχετε, Τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για το δόξα τω Θεώ. Αχ, λαμποέμαι. Σάρλες Ναβούρ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Μάλκι Λιτζάρογλου. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία, με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί, αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό λέει 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε, κυρία Κατερίνα, να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα. Δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδό του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.

ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα από Νέα Κύο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 7 παρα 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινόταν από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα ήρθε και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuters, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Είπε ο Ρούμπιο ότι θα πάει το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξο, ούτε να είσαι απεσιόδοξο. Απεσιόδοξο είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα.

Το θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια Εβραίος γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα», και είχε γίνει viral γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα. Και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της. Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό, λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα, και θέλω να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα, επασφαλισμένοι θα μας βρείτε, και το άλλος Earth News Radio με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές για την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, 286 για τον κύριο Λιβανού, 285 για την Φωτεινή Αραμπατζή, γιατί δεν ψήφισε η κυρία Αραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος.

0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια, την αλήθεια μου, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπανε λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια, τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους, μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά που έχασε το παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου μόνο σε εσένα που δημιουργείς κόμμα εξυπηρετεί, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, μόνη μου. Μόνη μου το έκανα, με φίμωσα.
2: Δεν πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα, πώς περνάς?
0: Πολύ καλά εσείς.
2: Και εγώ όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσία, θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: όχι, εμείς ήμασταν. Πώς είναι live σχολιασμός, εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
0: Κάναμε live blogging. Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων τους περιέγραψα, τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα ένα μήνυμα. Έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
2: Εγώ στην είπα για χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα το οποίο, και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη.
0: Όχι, όλα αυτά.
2: Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την, παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψης, όταν ξεκινάς από αυτή τον πυρήνα της σκέψης, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, δεν ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποιοι άλλοι να καταλαβαίνουν τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιος θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπορ, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Επιχειρηματικότητα στη χώρα.
2: Ποιος θέλει να αφανίσει τους ανθρώπους? Κανείς. Και γιατί να τους αφανίσει? Δηλαδή, Γιατί να φανεί το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market.
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιο θα έρθει ο μεγάλο όμιλο, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλο όμιλο θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Είναι τεράστιο σουβλατζίδικο.
2: Τεράστιο σουβλατζίδικο και θα παίρνουν όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού έχει αυτό το πλανήτη,
0: παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα, δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα,
2: κάπου λίγο αφού το χάνω.
1: Τι αποκόμισες βλέποντας την παρουσίαση?
0: Κοίταξε να δεις, όχι. Εγώ δεν μπορώ τις κραυγές, δηλαδή την ένταση, όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω από τη μία την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω τους όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή την κυρία Καριστιανού μπορώ να την καταλάβω γιατί μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι την πνίγει το δίκιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε, έκανε αυτό το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και βγαίνουν και με απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
2: Όχι, αιώνων, την προηγούμενη δεκαετία το ζούσαμε έντονα.
0: Ναι, εμένα μου φαίνεται αιώνες
2: αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε και σε καλό. Αυτό ναι. Είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
1: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους, ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
1: εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν στην πολιτική
2: κοινωνία. Πλούτος για τη δημοκρατία όλα αυτά.
1: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από τα στελέχη της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτό.
2: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει αυτά, για να δω μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα, πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Όσοι έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία, ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ναι. ονών και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύ, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς να σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα. Τα
2: οποία ισχύουν όμως, είναι υπηρέτης του λαού.
0: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, αυτό είναι διακήρυξη, ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού.
2: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
1: τα νέα παιδιά να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα.
0: Ναι, το είπε.
2: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό,
0: σε αυτό ταυτίζεστε.
2: Λύνεται. Ναι, εγώ θεωρώ μίζω το πρόβλημα το δημογραφικό.
0: Το ξέρω.
2: Παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στη Νότια Κορέα που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια το δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα. Μπορούμε να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά. Πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
2: Άμα ξεκινάς όμως από τη νέα τάξη πραγμάτων, τη φταίει για όλα, είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω η συνέχεια να με διαψεύσει.
0: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
2: Είδαμε κάποια χθες.
1: Δεν είδαμε.
2: Την Κατερίνα Μουτσάτσου.
0: Έχει
2: ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
0: Δεν είναι. Τι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα
0: αυτό λέω, ρε Βάνα μου. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο Γιώργια, τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
2: Το βλέπεις. Δέσπος το πρόσωπο της Καριστιανού έξω στις αφίσες, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρία Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα. Γνωστό. Για 5 δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγό πρόσωπο κεντρικό. Άρα πρώτα είναι Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
1: Αυτά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε και το.
0: Παιδιά, έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μα, βέβαια.
1: Την Τρίτη είναι αυτό.
0: Την Τρίτη είναι αυτό. Την Τρίτη.
2: Θα το περιμένουμε.
0: Στο φυσείο.
1: Διαφορετικό πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μήπως μα γι' αυτό και η πρόταση Μομφής θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
2: λες.
1: Ο Νίκος Χατζηδάκης, πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι. Εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση Μομφής από Δευτέρα.
2: Εγώ δεν τα αποκλείω προσωπικά. Ήσουν και μια έξυπνη κίνηση στο Ανδρουλάκη απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
1: Γι' αυτό το κάνει.
2: Να κάνει την ώρα που. Να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση της πιστείας την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του κλπ. Ώστε να καπελώσει το ένα το άλλο. Δηλαδή,
1: εντάξει, να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο
2: έτσι,
1: να παίξουμε πρώτο θέμα.
2: Εκπομπές. Λοιπόν, για να δούμε. Θα
0: διαλέξω. Θα διαλέξω. Λοιπόν. Θα προβλέψω μάλλον.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ναι. Πρέπει να πάμε σε break.
0: Γεια σας παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλιά.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει το φετίχ της Λευκότητος από το Λευκό Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της Λευκής Αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το Λευκό Άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα τους τώρα στην. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει ότι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει, καλημέρα Κατερίνα. Αχ, πάλι έβγαλε τον απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού. Όλοι τον έχουμε καταλάβει. Χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού, ρε παιδιά. Τι λέτε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης. Θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων. Έχει και Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who, ήρθε η λευκή περιστερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρου Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα βροχερή η Παρασκευή που μας ξημέρωσε. Νομίζω το περιμέναμε σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε δει και από την χθεσινή ημέρα. Περιμέναμε έτσι έναν άστατο καιρό, βροχούλες, σύννεφα, αλλά το θερμόμετρο σε πολύ καλά επίπεδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου στους 16 είναι αυτή την ώρα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Και γενικότερα τα νούμερα κινούνται εκεί περίπου, στους 17 στην Αλεξανδρούπολη, σχεδόν 15 στην Κομωτινή, 16 στη Θάσο, 15 στην Καβάλα, περίπου στους 14 στη Δράμα, τόσο έχουν και οι Σέρες. Δηλαδή, όπως βλέπετε, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή και αναμένεται να είναι και καλή έτσι. Μπορεί να μην ανέβει πάρα πολύ μέχρι τους 22, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων, σποραδικές καταιγίδες, περιμένουμε έτσι για την σημερινή ημέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και κυρίως σε όλη τη χώρα θα πιάσουν περισσότερο, νωρίτερα μάλλον ξεκινούν έτσι από ό,τι βλέπω και από Σέρες πριν τις τώρα και το πρωί και επεκτείνονται σε όλη τη χώρα, σε όλη, εκτός από κάποιο μέρος της νησιωτικής, τα Δωδεκάνησα. Αλλιώς νομίζω δεν θα μείνει η περιοχή που δεν θα περάσει μπόρες, καταιγίδες και αρκετή βροχή από ό,τι φαίνεται. Ας ελπίσουμε να είναι ήρεμη βροχή χωρίς φαινόμενα, γιατί τις περισσότερες φορές είναι καταστροφικά. Μια ήρεμη βροχούλα, αν και έχει βρέξει αρκετά τον τελευταίο καιρό, γιατί περάσαμε περιόδους μεγάλης ξηρασίας μέχρι να αρχίσουν οι βροχές, νομίζω. Τώρα είμαστε σε καλά επίπεδα, θα αρχίσουμε να λέμε νομίζω φτάνει τόσο, γιατί από ό,τι φαίνεται βροχερή θα είναι και βροχερό και το Σάββατο, έτσι σε ολόκληρη τη χώρα, ναι, το Σάββατο δεν μένει κανείς απ' έξω. Και άστατη ξεκινάει η Κυριακή και άστατη συνεχίζει. Θα δούμε όμως μέχρι την Κυριακή. Πιθανόν να φύγουν αυτά τα φαινόμενα, να μειωθούν ίσως, να ελαττωθούν ίσως. Και να πούμε ότι σήμερα, 22 του Μάη, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία, εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Εμίλιους ή Εμίλους, που σημαίνει αντίπαλος. Εμιλίου μάρτυρος, λοιπόν, η μνήμη του τιμάται στις 22 του Μάη από την Ορθοδοξή Εκκλησία. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα μάλλον αγορά πίτσας με bitcoin, στις 22 του Μάη του 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε νόμισμα στην αγορά, το κρυπτονόμισμα συγκεκριμένα. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την ημέρα αυτή ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή του 2010 έγινε και η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα στις 17 του Μάη ο προγραμματιστής Λάσλο Χάνιετς παρήγγειλε δύο πίτσες σε υποκατάστημα της αλυσίδας Domino's στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Η διεύθυνση της ψαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν 5 μέρες για την έγκριση της παραγγελίας, παρακαλώ, εξού και η 22 του Μάη. Τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες του πληρώνοντας με bitcoin. Τότε με 10.000 παρακαλώ bitcoin, το ισοδύναμο των τότε ήταν 41 δολάρια. 8 χρόνια όμως αργότερα η πορεία του είναι εκρηκτικά ανωδική και ο Χάνιετς είναι θρύλος του χώρου. Η πλατφόρμα συναλλαγών Forex υπολόγισε ότι με το ίδιο ποσό ο Ουγγροαμερικανός προγραμματιστής θα αγόραζε σήμερα 6,5 εκατομμύρια πίτσες παρακαλώ, καθώς το ένα bitcoin ισοδυναμεί, αν ισχύει ακόμη η ισοδυναμία αυτή και δεν είχε αλλάξει κάτι, με 8.200 δολάρια. Αυτά με την αγορά πίτσας με bitcoin. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας η σημερινή.
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 του Μάη, μια μέρα που καθιερώθηκε από το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 2012 το σύνολο των πτηνών του πλανήτη και το 10% των... Είπα το 2012. Το 12% αναφέρθηκα σε 2012. Και το 12% και το 10% των φυτών και ζώων της γης απειλούνται υπό εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τι άλλο βέβαια, και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1 τρίτο της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Πολλά τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Ενδεικτικά η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελτονεκάρα τα καρέτα, η αγριαόγητα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι. Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 του Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Πρόκειται για μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Ξεκινά συνήθως το δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, νεφρικής ανεπάρκειας, συνδρόμου HELLP, καρδιακής ανακοπής, αποκόλληση του πλακούντα, πνευμονικού ειδήματος και πολλών άλλων σοβαρών επιπλοκών. Σοβαρές περιπτώσεις, οι επιπλοκές της προεκλαμψίας μπορεί να αποβούν μοιραίες τόσο για τη μητέρα όσο και το έμβριο. Να πούμε ότι επηρεάζει το 2,8% των γυρίσεων παγκοσμίως και προκαλεί το θάνατο σχεδόν 76.000 μητέρες και 500.000 μωρά κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Αυτά με τις παγκόσμιες ημέρες. Θα σας πάω όμως και μέχρι την Ιεμένη. Εκεί γιορτάζουν την ημέρα της ενότητας σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης. Κάτι που συνέβη στις 22 του Μαΐου του 1990. Σήμερα η Ευδαίμονα Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις ΗΠΑ. Εκεί θα παραμείνουμε γιατί γιορτάζουν και την Εθνική ημέρα Βανίλιας. Όπως επίσης και είναι η ημέρα του Harvey Milk και πάλι στις ΗΠΑ. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, του πρώτου πολιτικού των ΗΠΑ που δήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία του. Αυτά λοιπόν και με τις παγκόσμιες ημέρες, διεθνείς ημέρες, κατά τόπους εθνικές ημέρες, την 22η αυτή του Μάη. Λίγο μετά τις 7 και μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Ο Γιάννης δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Μεγάλη όμως η παρέα μας, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο. Μαζί μας θα έχουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Λίγο αργότερα την Δασούλα Κρητικό από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα είναι κοντά μας από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι όπως βλέπετε τη μεγαλώνουμε αυτή την παρέα καθημερινά. Υπάρχει απαρτία σήμερα, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο ο Γιάννης μας απουσιάζει, το οποίο βέβαια ήρθε τη Δευτέρα και μας το δήλωσε ότι θα ξαναλείψει. Έτσι το περιμέναμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με Bruce Springsteen, ένα πολύ όμορφο τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Γραμματάκι δεν χρειάστηκε να τις στείλουμε, γιατί την έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλώς την Κέλεν μας. Καλημέρα.

0: διαφορετικούς καιρούς συνάντησα. Ήλιο, συννεφιά και βροχή φυσικά. Λοιπόν, Μάης είναι αυτός, είναι στα μονοπάτια του Μάρτη μάλλον. Βροχερός και κρύος Μάης ο φετινός. Αλλά είχε και καλά ανοίγματα τώρα.
1: Εμείς εδώ βροχή, ναι. Βροχερά.
0: Και εσείς βροχή έχετε?
1: Έβρεχε χθες, έβρεξε αρκετά. Με ψυχάλα ξεκίνησε η μέρα, ψυχαλίζει αυτή την ώρα.
0: Ναι, μα φαίνεται ότι ο καιρός είναι βαρύς προς τα εκεί.
1: Είναι.
0: Ανατολικά δηλαδή, προς τα εκεί σε εσάς δεν ξέρω. Στην Αλεξανδρούπολη τουλάχιστον που είναι μπροστά μας.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ φτάνει, ναι.
0: Άσφαλτο στρώνεται η παράκαμψη του κάθε το άξονα Κομωτινή Νυμφαία Μακάζα προκειμένου να διευκολυνθεί το ρεύμα των επισκεπτών από Βουλγαρία και Ρουμανία και να παρακαμφθεί η διέλευση των αυτοκινήτων μέσα από τους οικισμούς Πανδρός και Καρυδιάς. Γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες στα πρανή της νέας γέφυρας Κομψάτου προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί. Πριν μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή δίνουμε, κανονικά ήταν να παραδοθεί μες στην άνοιξη. Κανονικά ήταν να παραδοθεί μετά το χειμώνα. Πέρασε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. Να παραδοθεί, βρε παιδιά, κάποια στιγμή. Ναι. Ήταν, αφού έχει γίνει η γέφυρα, να γίνουν δηλαδή αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι και ποιος ξέρει τι τώρα πια.
1: Το πώς πέφτουν τόσο έξω με το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι είναι μια εντελώς διαφορετική κατασκευή από την προηγούμενη, έτσι, γερή, ναι, να το πούμε αυτό. Αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν και άλλα έργα που πιέζεται ο συγκεκριμένος εργολάβος να τα ολοκληρώσει και ο άνθρωπος προσπαθεί, αλλά πρέπει να γίνει και η γέφυρα όμως. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει και η γέφυρα.
1: Εντάξει, όταν την ανέλαβε, φαντάζομαι είχε και τα υπόλοιπα κατά νου, αλλά έδωσε και κάποιες προθεσμίες.
0: Ναι, στην Ελλάδα τώρα η Ελλάδα δεν φταίει, αλλά τέλος πάντων το σύστημά μας εδώ πέρα με τις προθεσμίες, όπως ξέρεις πολύ καλά, δεν
1: είναι
0: τα πάει
1: χαλαρό.
0: Καλά.
1: Όχι, δεν τα πάει καλά η αλήθεια.
0: Χαλαρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε την ένταξη της πράξης δημιουργία πολιτιστικών εργαστηρίων με στόχο την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε δράσεις πολιτισμού στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 και προβλέπεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν μουσικό εργαστήριο, εργαστήρι κινηματογράφου, θεατρικό εργαστήριο, εργοστήρι σύγχρονου χορού, καλλιτεχνικό εργαστήρι ζωγραφικής και φωτογραφίας. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στους πλήρως προσβάσιμους χώρους του Κέντρου Διημέρευσης του Συλλόγου Ροδόπης με τη συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των οικαστικών και καλλιτεχνικών δράσεων του Συλλόγου εδώ πέρα Νοητικής Υστέρησης Αξίζω. Λοιπόν, και πάμε στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε ερώτηση που καταθέτει η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Ανεξάρτητη Ερωτική Πρωτοβουλία, στην οποία γίνεται λόγος για την θεσμική ευθύνη της Περιφέρειας απέναντι στον συνεχιζόμενο σιδηροδρομικό αποκλεισμό και την απένταξη, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, του έργου Τοξότες Νέα Καρβάλη. Mm-hmm. Τοξότες είναι το χωριό που είναι στα όρια του νομού Ξάνθης Καβάλη. Έχουν ολοκληρωθεί δύο ακόμη ενημερωτικές εκδηλώσεις από την περιφέρεια, συγκεκριμένα της δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, με σύνθημα «Πάτα φρένο στο ρίσκο», και οι δύο δράσεις έγιναν στο Νίασμο και στις Σάπες, στις δύο άκρες του νομού της Ροδόπης, ανατολικά οι Σάπες, δυτικά ο Ίασμος. Φεύγουμε και από εκεί και πάμε στο ότι συνεδριάζει Δευτέρα που μας έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις σημαντικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα του περιφερειακού τύπου. Κατέθεσαν λοιπόν για αυτά 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης και τομεάρχη αγροτικών Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σημειώνουν πως η εικόνα που μεταφέρεται από τις περιφέρειες και τις ΔΑΟΚ έχει να κάνει βεβαίως με διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, αποτυπώνει ένα σύστημα που απέχει σημαντικά από την πλήρη επιχειρησιακή του λειτουργία. Έχουμε μία ημερίδα με τίτλο «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το επιμελητήριο Καβάλας της Δράμας και το επιμελητήριο της Ξάτης, την

0: Τρίτη που μας έρχεται στις 7 στο Εκμελητήριο της Καβάλας θα διοργανώσει αυτή την εκδήλωση. Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ανακοινώθηκε πως ξεκινάει ένας κύκλος δράσεων από τις 26 Μάη στις 4 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και θα μάθουν τα παιδιά πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφες δράσεις, καθώς κλείνουν τα σχολεία σιγά-σιγά. Φτάσαμε και σε αυτό. Ο σκακιστικός όμιλος και το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κάλουν λοιπόν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Κομοτήνη σε μια σειρά πρωινών εκπαιδευτικών δράσεων στη Θεσσαλονίκη, στη βιβλιοθήκη. Από τις 26 έως τις 4 Ιούνιου. Αυτά, Χέλεν μου.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πάμε σε λιγάκι. Είμαι Ελένη Δήμου, θα πάμε Καβάλα.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

0: εποχές.
1: Άλλες εποχές. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι υπέροχο τραγουδάκι.
1: Ναι.
2: Ό,τι πρέπει για να μας οδηγήσει στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ξεκινάμε συννεφιασμένα σήμερα. Περιμένουμε βροχούλες και κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο. Δηλαδή,
1: και αύριο, ο θα είναι, την Κυριακή.
2: Ναι, θα είναι γενικά άστατος αυτά τα 24 ώρα. Έχει όμως πολλές εκδηλώσεις και σε κλειστό χώρο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Θα σας πω κάποιες για να έχει έτσι μια ιδέα ο κόσμος. Αρχικά από χθες στην καλύφη του δράμας εκεί στο Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης παρουσιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του δραμηνού Νίκου Τοσιόγλου. Είναι στο πλαίσιο του Ιαρινού Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Ιδρύματος που είναι σε εξέλιξη. Εχθές ξεκίνησε η έκθεση, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή και θα λειτουργεί απογευματινές ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Νίκος Τοσιόγλου γεννήθηκε το 1980 στην κορυφή της Δράμας. Έχει σπουδάσει στο Μεσολόγγι. Από πολύ μικρός, από νήπιο, άρχισε να ζωγραφίζει και παρακολούθησε και μαθήματα στο Κέντρο Νεότητας της Δράμας. Και στα 39 του μόλις χρόνια έπαθε ένα βαρύ εγκεφαλικό και καθυλώθηκε στο κρεβάτι του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μετά την αποκατάσταση κατάφερε να περπατήσει με μπαστούνι. Έχει μία ημιπληγία στη δεξιά του μεριά. Συνεχίζει όμως η αγάπη του για τη ζωγραφική και τώρα σε αυτή την έκθεση διακρίνεται, είναι χωρισμένη σε δύο φάσεις. Αυτή πριν από το εγκεφαλικό, με έργα πριν από το εγκεφαλικό και έργα μετά το εγκεφαλικό. Έχει πάρει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, μία εκ των οποίων στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Είναι η διέξοδός του γενικά στην δύσκολη περίοδο που περνάει η ζωγραφική και μας καλεί λοιπόν να δούμε από κοντά τις δημιουργίες του. Μέχρι και την Κυριακή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο Εμίλιος Καλαϊτζίδης στην καλύφη του της Δράμας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στο Διπεθέ Καβάλας και στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου σήμερα, αύριο και την Κυριακή έχουμε την παράσταση «Ατυχές πίδημα ή παλαβό πορνό». Ξέρω ο τίτλος είναι λίγο
1: Είναι λίγο.
2: Αλλά χθες είχαμε και ηθοποιούς από την παράσταση φιλοξενούμενος έτσι στην εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας και μας έλεγαν ότι είναι ένα έργο το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Ρουμελιώτη και βασίζεται στο σενάριο της ομότιτλης βραβευμένης με τη Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου 2021 κινηματογραφική ταινία. Έχει δοθεί ήδη στην Αθήνα και πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι κωμωδία. Οι παραστάσεις σήμερα και αύριο θα δοθούν στις 9 το βράδυ και την Κυριακή στις 7 και τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 12 ευρώ. Και κάτι άλλο που θα έχουμε στην Καβάλα την Κυριακή και τη Δευτέρα είναι μια διαδραστική performance «Λευκός Νάνος». Αυτή την παρουσιάζει η Polyplanet Production σε συνεργασία και πάλι με το Διπεθέ Καβάλας. Θα γίνει στον χώρο του τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Παλιά Μουσική αυτές τις δύο μέρες και είναι, τώρα τι είναι ο Λευκός Νάνος, είναι ένα αστέρι που αφού εξάντλησε όλη του την ενέργεια πεθαίνει μέσα στην απόλυτη σιωπή χωρίς να εκραγεί και ο θεατής εισέρχεται σε μια αίθουσα διαμορφωμένη έτσι ώστε να μπορέσει να βιώσει αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ εικονικής και φυσικής πραγματικότητας. Θα πρέπει να φοράει έτσι ειδικά γυαλιά. Γίνεται συμμέτοχος στην ουσία σε ένα επιστημονικό πείραμα το οποίο έχει σκηνοθετήσει η Γιολάντα Μαρκοπούλου. Είναι μια παράσταση, ένα θέμα που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος από 12 ετών και άνω, διάρκειας 30 λεπτών. Την Κυριακή υπάρχουν προγραμματισμένες παραστάσεις στις 12, 1, 2, 3 και 4 και τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, 8 και 9 το βράδυ. Με τιμές εισιτηρίων 8 και 5 ευρώ. Από το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει γίνει ένα κάλεσμα για εθελοντές. Φέτος το Φεστιβάλ συμπληρώνει τα 69 του χρόνια. Έχει γίνει ένα κάλεσμα για εθελοντές για τη διοργάνωση φέτος που θα πραγματοποιηθεί 8 Ιουλίου με 6 Σεπτεμβρίου. Άνω των 18 ετών πρέπει να είναι οι εθελοντές. Επιθυμητή είναι η γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικά, και προηγούμενη σχετική εμπειρία. Θα δοθεί και βεβαίωση συμμετοχής και θα πρέπει να καταθέσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι,
1: Τομερό. Ο καιρός δεν το μαρτυρά ακόμα.
2: Ναι, δεν το μαρτυρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να, ετοιμαζόμαστε. Οπότε αυτά, Ελένη μου, έτσι για σήμερα.
1: Ωραία, Τασούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βροχερό θα είναι, αλλά όμορφο
2: βροχερό.
1: Να είναι.
2: Κράτα ομπρέλα,
1: έτσι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλό το μαζί, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και λίγο το χώρια. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: αυτή την παρατήρηση δεν ξέρω τώρα τι σκέφτηκες και την είπες. Καλημέρα.
0: Το πολύ μαζί. Άσε και λίγο, απομακρύνζω και λίγο.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ και τους χάρτες που έχει ανεβάσει το Μετεό, που ναι. δίνει αυτή την αστάθεια που θα έχουμε και τις βροχές κατά τόπους και καταιγίδες. Λίγο πολύ ξυστά, λίγο περισσότερο μας πιάνει όλους, έτσι, σε διαφορετικούς χρόνους. Μπας περιπτώσει, το ξέραμε ότι κάπως έτσι θα πάει και από ό,τι κατάλαβα και το Σαββατοκύριακο κάπως έτσι θα το έχουμε. Θα πάμε τώρα λίγο στις ειδησούλες μας. Είχαμε χθες, Ελένη, την αναβολή για τις 15 Οκτωβρίου πήγε τελικά η δίκη για το δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, εκεί που είχε χάσει τη ζωή του Γιώργη Μεδάκης, ναι. Όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα καταδιωκόμενο όχημα διακινητή, το οποίο ήταν και γεμάτο με 4 μετανάστες πρόσφυγες, χάσαν τη ζωή τους και εκείνοι και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Η αναβολή
1: ζήτησε δικηγόρος από την πλευρά των κατηγορουμένων. Οπότε πάμε για 15 Οκτωβρίου. Τώρα να πούμε ότι η Hellenic Train μας ενημερώνει ότι από το Σάββατο 23 Μαΐου αναστέλλονται προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ερμένιο και Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη, από αύριο δηλαδή. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, γιατί τι θα γίνει τώρα, θα πάρει τα τρένα, θα μεταφερθεί το τροχαίο υλικό δηλαδή στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train, γιατί εκεί θα γίνουν λέει εργασίες εγκατάστασης του συστήματος γεωποντισμού σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ναι. και τα δρομολόγια θα ξαναξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί αυτή η εγκατάσταση, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τον χρόνο της ολοκλήρωσης και της επιστροφής τους. Για την εξυπηρέτηση του κοινού τώρα τι γίνεται, το γνωστό, μπαίνουν λεωφορεία, τα δρομολόγια θα γίνονται με λεωφορεία που θα πάνε ναι. το train και θα έχουν όλες τις στάσεις που κάνει και το τρένο, εκτός από Πίφιο, Σάκο, Καβίλη, Μαράσια, Δήλοφο και Φτελιά. Πάντα αυτά είναι τα χωριά που μένουν έξω από τις στάσεις όταν κάτι συμβαίνει με το τρένο και σταματάει. Στο Δημότυχο σήμερα, Ελένη, θα βρίσκεται η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου. Θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος της ομιλίας της «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Εγώ απλά θα θυμίσω ότι η Μαρία Ευθυμίου, πολύ γνωστή για τις ομιλίες της, οι οποίες συνήθως έχουν και μεγάλη διάρκεια. Είναι ιστορικός, είναι ομότιμη καθηγήτρια πανεπιστημίου, έχει σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, έχει συγγράψει και έχει επιμεληθεί ιστορικά έργα και έχει τιμηθεί και με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη τώρα. Εκεί σήμερα θα υποδεχτούν την αστροναύτη και επιστήμονα της NASA, Bonnie Dunbar. Θα είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται εκεί στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Από τη γη στο διάστημα». Είναι στο πλαίσιο των Ελευθερίων. Είναι ενταγμένη εκδήλωση στα Ελευθέρια, τα οποία συνεχίζονται, θυμίζω, μέχρι και το τέλος του μήνα. Η διάσημη αστροναύτη που υπήρξε μέλος σε 5 αποστολές στο διάστημα και έχει περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά, θα μοιραστεί με το κοινό εμπειρίες, γνώσεις. Θα κάνει δύο διαδοχικές συναντήσεις. Η πρώτη είναι στις 11 το πρωί σήμερα και θα είναι με μαθητές γυμνασίων της Αλεξανδρούπολης. Και στη μία το μεσημέρι θα κάνει μια δεύτερη, όπου θα είναι κάθε ηλικίας πολίτες. Η 77χρονη, παρακαλώ, σήμερα, Bonnie Dunbar, θα μιλήσει και για τις εξελίξεις στην αεροδιαστημική τεχνολογία και για την ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο Σουφλί τώρα. Ανακοινώθηκε το δεύτερο Silk City Run 2026. Θα γίνει το Σάββατο 27 Ιουνίου στους δρόμους του Σουφλίου. Απευθύνεται σε δρομείς κάθε ηλικίας και κάθε δυνατοτήτων, δηλαδή αντοχών θα πω εγώ, καθώς και σε οικογένειες, παιδιά, άτομα με αναπηρία, γιατί στόχος είναι η προώθηση της άθλησης, η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, η προβολή της περιοχής. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, θα αναδειχθούν και οι αξίες του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες, ναι. για τις εγγραφές οι οποίες εγγραφές πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 21 Ιουνίου.
0: Α, έχει περιθώριο, ένα μήνα σχεδόν.
1: Έχει, ναι. Ο αγώνας θα γίνει στις 27 Ιουνίου. Μέχρι τις 21 Ιουνίου μπορούν να εγγράφονται. Πληροφορίες πάντως και για εγγραφές μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Δεν είναι δύσκολο, www.souffli.gr. Και έχει και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας εκεί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Θα τα βρουν όλα αν μπουν μέσα στο site του Δήμου Σουφλίου. Και θα κλείσω με μια... Είναι ωραία δράση και το ξέρω γιατί κάποια στιγμή την καλύψαμε και για λόγους ρεπορτάζ. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Αριστιάδα. Φαντάζομαι θα επαναληφθεί και πάλι και σε άλλα σημεία του νομού. Αλλά σε αυτή τη φάση μιλάμε για τη Σαμοθράκη. Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Σαμοθράκης την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση βιώσιμης κινητικότητας και κυκλοφοριακής αγωγής που διοργανώνει στο νησί η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι μια δράση που θα πραγματοποιηθεί από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι και τα παιδιά με βιωματικό τρόπο θα μάθουν πώς πρέπει να κυκλοφορούν σωστά με το ποδήλατο, πώς να συντηρούν το ποδήλατό τους, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, πρώτες βοήθειες. Και τελειώνοντας όλο αυτό το βιωματικό παιχνίδι, μέσα από το οποίο όμως θα μάθουν και πράγματα για να κυκλοφορούν με ασφάλεια, κυρίως με τα ποδήλατά τους, θα πάρουν και ένα δίπλωμα ποδηλάτη, θα πάρουν και από ένα φωσφορούχο γυλαίκο. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, επειδή έτυχε να το παρακολουθήσω για λόγους ρεπορτάζ, τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη δράση. Ναι. Και έχει συνήθως πολύ ενθουσιώδη συμμετοχή από την πλευρά τους. Αυτά, Ελένη.
0: Ωραία, Χρυσούλα, δεν ήταν καλή.
1: Θα έχουμε και τη Σαββατοκύριακο θα έχουμε.
0: Ενδιαφέρον εκτός από βροχερό. Ναι.
1: Ναι. Ενδιαφέρον σίγουρα. Το βροχερό το κρατάμε ως κάτι σίγουρο.
0: Ναι, και αυτό δεδομένο. Έγινε, σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καλό είναι το να παθαίνεις αγάπη. Σημαντικό να έχεις αγαπημένους ανθρώπους κοντά σου. Μαζί μας η Δέσποινα αυτή την ώρα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών.
0: Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Με προσπάθειες ο ήλιος να επικρατήσει, δεν τα καταφέρνει.
0: Εδώ δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια.
1: Προσπαθεί κάπως. Είχαμε έτσι κανένα τρίλεπτο επικράτησης, αλλά από ό,τι βλέπω την τελευταία ώρα δεν... Όχι, δεν τα καταφέρνει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Το Σαββατοκύριακο πάνω σε έχουμε βροχές βάσει των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ένα μεγάλο κομμάτι του Σαββατοκύριακου. Τώρα πάμε στην ιδιοσιογραφία μας. Πάμε στο θέμα με τα παιδιά αυτά. Και λέω παιδιά γιατί είναι ανήλικα και πολύ μικρά σε ηλικία. Ναι. Για την επίθεση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών. Που συνεχίζουν και βρίσκονται, η υπόθεση αυτή συνεχίζει και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών. Την προσωρινή κράτηση του 16χρονου κατηγορουμένου και την αποφυλάκηση των δύο 17χρονων με περιοριστικούς όρους αποφάσισαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους η ανακρίτρια και η εισαγγελέα Σερών για την υπόθεση που είπα πριν από λίγο. Οι δύο τώρα Ελένη ανήλικες κοπέλες αφέθηκαν ελεύθερες με την επιβολή περιοριστικών όρων που προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους. Αντίθετα, ο 16χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
0: Πόσο στενάχωρο είναι αυτό?
1: Πολύ. Πολύ. Γενικά όλη η υπόθεση είναι πολύ στενάχωρη. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των 2-17χρονων, στην ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, συνεκτιμήθηκαν οι μεταμέλεια που επέδειξαν κατά τη διαδικασία των απολογιών, καθώς και το γεγονός ότι δεν είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διοκτικές αρχές. Οπότε, συνοψίζοντας, λέμε ότι την προσωρινή κράτηση του 16χρονου κατηγορουμένου και την αποφυλάκηση των 2-17χρονων με περιοριστικούς όρους αποφάσισαν, όπως είπαμε, αφού πέρασαν το κατόφλι εισαγγελέα και ανακριτή, και για τις δύο ανήλικες κοπέλες είπαμε ότι αφέθηκαν ελεύθερες. Τώρα, να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης της φερόμενης εγκληματικής ομάδας, ενώ παράλληλα διερευνούν εάν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συνδέονται και με άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η δικαστική συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται σήμερα το πρωί, που θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος. Αλλάζουμε θέμα. Την προσοχή των αγροτών εφιστά ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, Δημήτρης Πολυμέρης, καλώντας τους τώρα την περίοδο της ποτιστικής περίοδου κατά τη χρήση των ποτιστικών συστημάτων υψηλής πίεσης, αλλά και κατά τη διενέργεια ψεκασμών σε δέντρα και καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, διότι η όποια απόκληση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τους καλλιεργητές, για τους παραγωγούς, ενώ δεν αποκλείεται να προκληθούν εάν υπάρξει απόκληση όμως, έτσι, αν δεν τηρηθούν οι κανόνες. Διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις στις τάσεις. Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, όπως μια φωτιά στην αγροτική περιοχή Χρυσού, αλλά και πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Τούμπα. Να σου πω ότι συνεχίζεται η 19η Πανεπιστημιάδα. Σήμερα Παρασκευή στις 5 με 8 έχουμε ομιλία στο εργαστήριο με θέμα από την φιλολογία στη δράση, εσαρκώνοντας τις Τροάδες. Επίσης, σήμερα το βράδυ σε 9 έχουμε παράσταση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη θεατρική ομάδα από το Λεμαΐδας με το έργο «Βιολογικός Μετανάστης». Το Σάββατο, 6 με 8, σεμινάριο από την Ιταλία στην Ελλάδα και επιστροφή. είναι το θέμα του. Ναι. Καθηγήτρια είναι η Κατερίνα Καπρινάτο, καθηγήτρια νεολυγικής γλώσσης και λογοτεχνίας. Το Σάββατο επίσης έχουμε παράσταση σε 9 το βράδυ από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Είναι θεατρική ομάδα Κερκής, έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Και την Κυριακή από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομάδα θεατρική ψυχολογίας, έχουμε την παράσταση Μισός Βασιλιάς. Πάμε τώρα στην Παραμυθία, το 5ο Φεστιβάλ Παραμυθία, που επιστρέφει δυναμικά από σήμερα 22 του μήνα έως 25 Μαΐου, μεταμορφώνοντας κυριολεκτικά την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους, λάμνες και μάγισσες. Επειδή όμως ο καιρός μάλλον θα μας τα κάνει μουσκεμά, ήδη έχει αλλάξει ο τόπος των εκδηλώσεων, για σήμερα δηλαδή Παρασκευή, οι παραστάσεις και οι όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου και η παιδική παράσταση με παραμύθια και το Μαύρο Θέατρο αύριο Σάββατο θα δοθεί στην αίθουσα της Εμέλειας, γιατί όπως σας είπα προβλέπονται βροχές. Και σας αφήνω μια πολύ ωραία επίσης πρόταση, μια πεζοπορία στα γεφύρια Χλαδοχωρίου Καριδοχωρίου, σε ένα μαγευτικό τόπο καταπράσινο και πανέμορφο που διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Χλαδοχωρίου. Σημείο συνάντησης την Κυριακή 9.30 το πρωί. Πρόκειται, Ελένη, για μια απίστευτη ομορφιά διαδρομή 7 χιλιόμετρων μέσα στο πράσινο και στις αιαρινές εικόνες της φύσης. Όσοι πιστοί, προσέλθετε.
0: Και έτσι μόνο που το περιγράφεις, δηλαδή μας δημιουργείς απίστευτες εικόνες.
1: Είναι εξαιρετική η διαδρομή και δεν υπερβάλλω καθόλου.
0: Έγινε, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τους κάνει καλό καιρό την Κυριακή, ναι, για να κάνουν
1: μακάρι,
0: αυτή τη διαδρομή. Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε εμείς να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 και ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Αρμιτέης αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 και δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 και σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 και αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτά δηλώνει τότε, τη χρονιά του 1992, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στο ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Ήταν το 2016 όταν υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1825, φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός λυκούργος λογοθέτης. Και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας Φίλιπ Ροθ. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1859, γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Films. 1888 και γεννιέται ο Jim Thorpe, Ινδιάνος αθλητής του στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912. Κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και του επιστράφηκαν μετά θάνατο το 1982. Και θα κλείσουμε και μουσικά με Σάρλς Αζναβούρ, γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή του. Σύνθεσε κοντά στα 1000, και τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, ενώ πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Με Σάρλ Αζναβούρ λοιπόν σας αποχαιρετώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Δεκομαυτό. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιου Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών.
4: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το παραλίμνιο. Ξεκινά από το παραλίμνιο, γιατί από ό,τι βλέπω γενέθλιο ο Δημήτρης Κεραμάρης, ο πρόεδρος του Απόλλωνα Παραλιμνίου, και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Μέχρι το Ακριτοχώρι και από το Καριδοχώρι μέχρι την Αφίπολη, τεράστιος νομός, έτσι από το ένα άκρο στο άλλο, από το Βαλτοτόπι μέχρι τη Βέργη και από τη Δήμητρα μέχρι το Δόμηρο, από τα Θερμά μέχρι το Κάτω Χριστός και από την Καστανούσα μέχρι την Κουμαριά. Καλημέρα στο Λευκότοπο αλλά και στο Λιθότοπο, καλημέρα στη Μακρινίτσα πάνω και στο Καταπράσινο Μπέλες, αλλά και στο Άνω Μητρούση και το Κάτω Μητρούση, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Καλημέρα στο Νεοχώρι Μουλ Παπά, αλλά και στο Νεοχώρι Συντικής, το ίδιο. Καλημέρα στην Ινούσα, στο Πατρίκι, στην Πρώτη, στο Σιτοχώρι, στο Σφελινό και στην Τριανταφυλιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον νομό Σερών. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, ανατολή του ήλιου είχαμε 7 λεπτά μετά τις 6, δύση θα έχουμε 35 λεπτά μετά τις 8. Χρόνια πολλά και στον Εμίλιο αλλά και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Μας τα χαλάει ο Μάιος, πολύ βροχή. Βροχή θα έχουμε και σήμερα, τουλάχιστον αυτό λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Και το μεσημέρι μια ασθενής έτσι βροχόπτωση. Από τις 3 μετά και μετά κανονική βροχούλα, ίσως να έχει και μια καταιγίδα, θα δούμε. Πάντως μετά τις 3 το meteo.gr δείχνει βροχή στην πόλη των Σερών. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου βέβαια η θερμοκρασία θα είναι καλή εκεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο 23 Μαΐου η θερμοκρασία θα ανέβει, θα είναι εκεί στους 26 βαθμούς. Το βράδυ πιθανότατα να έχουμε ψηλό βροχό. Και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή βροχή από τις 6 και μετά. Τώρα μην μου λέτε βροχή από γκολ χθες, γιατί δύσκολη μέρα ήταν σήμερα. Δεν πιστεύω να θέλετε να μιλήσουμε για Πανσεραϊκό. Δεν έκλεισε καλά η χρονιά. Είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζει με πόνο, τελειώνει με πόνο. Εντάξει, βαριά ήταν αυτό το 6-0. Ό,τι και να πεις, μπορεί να είχαν στην δεκάδα του Πανσεραϊκού υπήρχαν νέα παιδιά που έπαιζαν και για πρώτη φορά κάποιοι από αυτούς. Αλλά εντάξει, τώρα βρε ατρόμητε, εντάξει, θες να κερδίσεις, βάζεις την καλύτερη σου ενδεκάδα, παίζεις με μια ομάδα που είναι απογοητευμένη, στεναχωρημένη. Τώρα τι διεκδικείς και θες να βάλεις πολλά γκολ. Ξέρεις το ποδόσφαιρο πολλές φορές αυτό το πληρώνεις. Θα μου πεις, ήθελες να ικανοποιήσεις τους φίλους σου. Εντάξει. Και ο Πανσεραϊκός όμως έπρεπε να είναι λίγο πιο έτσι προσεκτικός και να μην εμπιστεύεται κανέναν. Γιατί από ό,τι φάνηκε στο πρωτάθλημα αυτό μας είχαν απομονωμένους σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές. Και ήρθε αυτός ο υποβασμός και μάλιστα τελευταία θέση ήταν μια πάρα πάρα πολύ κακή χρονιά. Τώρα γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι με μηνύματα το αν θα γίνει αναδιάρθρωση. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήδη ξεκίνησαν έτσι κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι το καλύτερο πρωτάθλημα θα χαλάσει και όλα αυτά. Εντάξει, το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει έτσι αναδιάρθρωση. Καλημέρα στον Κώστα τον Παλάνο που μας λέει ότι ναι, ότι ο Ατρόμητος άλλο παιχνίδι με τον Αστέρα, είδατε πως έπαιξε. Δηλαδή με τον Αστέρα Τρίπολης ο Ατρόμητος ήταν προπόνηση. Χθες 6-0. Τέλος πάντων, αυτό ίσως θα γίνει μάθημα και στον Πανσεραϊκό. Πάνω στον Πανσεραϊκό έστειλε ουσιαστικά ένα διαβιβαστικό χθες, ένα ενημερωτικό non-paper, πώς τα λένε αυτά, που μας έλεγε ότι, γιατί ακούστηκε ότι υπήρξε επεισόδιο με τον προπονητή και τον πρόεδρο, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Μας το ξεκαθάρισε έτσι η Πανσεραϊκός, γιατί μπορεί ακούστηκε και από τη μετάδοση στην τηλεοπτική. Υπήρχαν έβρα βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα και μάλιστα λέει το non-paper που μας έστειλαν ότι. Του Σαραγώσα το συμβόλαιο λίγη. Έχει κάνει μια πρώτη συζήτηση για ανανέωση συνεργασία σε πανεδεχόμενο και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα. Αυτά. Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά για τον Πανσεραϊκό. Τώρα, ξέρετε, οι Πανσεραϊκοί έχουν μάθει τα δύσκολα. Εμένα, δόξα τω Θεώ, ο ύμνος πατέρας μου με βοήθησε, ήθελε να γίνω Πανσεραϊκός. Δηλαδή, μόνο για Πανσεραϊκό ακούγομαι στο σπίτι. Βέβαια, το ξεκαθαρίζω ότι στη δουλειά μου, στις περιγραφές, θέλω να είμαι αντικειμενικός, γιατί την έρτη δεν πληρώνουν μόνο οι Σέρες, την πληρώνουν και οι Λαρισαίοι και οι Καβαλιώτες
υδραμινή και άρα όταν κάνεις αυτό το λειτουργήμα πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Και πιστεύω ότι είμαι αντικειμενικός και στο πώς περιγράφω τα γκολ της ομάδας που παίζει με τον Μπασρέκο και όχι. Αλλά την αγάπη μας για τον Μπασρέκο δεν την κρύψαμε ποτέ, γιατί είμαστε και λίγοι. Όσοι αγαπάνε τον Μπασρέκο, δηλαδή όσοι είναι φίλοι του Μπασρέκου, είναι λίγοι. Και ξέρετε, μέσα από την αγάπη για τον Μπασρέκο, αναπτύσσεται και μια αγάπη για τον ομό, για τις αίρες. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Εγώ από μικρή ηλικία έτσι νομίζω. Αυτό το, η αγάπη για τον ομό ξεκίνησε από την αγάπη για τον Μπασρέκο. Γιατί ακουγόταν για ένα καλό λόγο ο Μπασρέκος, έτσι δεν είναι. Ερχόταν κόσμος. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πόσο σημαντικό είναι ότι ερχόταν τόσοι και τόσοι εδώ, άφηναν τα χρήματά τους εδώ. Ήταν ένα θέμα. Ο αθλητικός τουρισμός σε πολλά κράτη είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια τουριστικής προβολής και οικονομικής ανάπτυξης κάποιων περιοχών στον κόσμο. Όπως και να το κάνουμε, μόνο το συνεργείο της Νόβο που ερχόταν εδώ είχε πάνω από 60 άτομα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ερχόταν, έτρωγαν εδώ, άφηναν τα χρήματά τους εδώ. Θα είναι απώλεια, θα το δείτε. Δηλαδή το ότι πέφτει ο Μπασρέκος είναι μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια.

Ο Πάτερ Γιώργιος μου στέλνει μήνυμα και λέει: «Δεν πειράζει, Βασίλη, έχει ο καιρός γυρίσματα, να ξέρουν κάποιοι». Μπράβο, Πατέρα Γιώργια. Ωραίο το μήνυμά σου. Την καλημέρα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Θέλουμε ενημέρωση για την αναδιάρθρωση, μας λέει. Ο Γιάννης Οκούγιος που αγαπάει τον Πασαρακό, το έχω αντιληφθεί αυτό. Αν και είναι πρόσθετο έτσι όσον αφορά την ενασχόληση των αστυνομικών, γιατί παραπάνω δουλεύουν, ελάχιστα αμείβονται και είναι και δύσκολο έτσι να. Όταν έχεις να παίξεις ένα παιχνίδι με πάρα πολλούς φιλάθλους αντίπολης ομάδας, είναι δύσκολη διαχείριση και υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, το ξέρετε. Λοιπόν, αναδιάρθρωση, γίνονται έτσι ενέργειες, Γιάννη Κούνιο. Υπάρχει αυτή η επιστολή των 5 ΠΑΕ που είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανετολικός, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί οι περισσότερες ομάδες σημαίνει το ποσό που θα πάρουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα πάει. Δεν θα πάει δια 14, θα πάει δια 16. Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν χρήματα. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αναδιάρθρωση, αλλά στην Ελλάδα έτσι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έτσι, άρα κάντε υπομονή. Ένας χρόνος είναι, θα ανέβει ο Πανσεραϊκός. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και ξέρετε, είναι καλό να ακούγεται για καλό λόγο οι Σέρες, έτσι. Όταν δηλαδή ο Πανσεραϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα και όλα αυτά, ακούγεται. Όταν κερδίζει μια μεγάλη ομάδα, ακούγεται πολύ. Γιατί να ακουγόμαστε μόνο για τα εγκλήματα, για τα ναρκωτικά, αυτό το υπόθεση τώρα αυτή που πραγματικά, έτσι με την εγκληματική οργάνωση, που βέβαια εντάξει, είναι σίγουρα επιτυχία της αστυνομίας που εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις Σέρες, αλλά ακούγεται πάλι για κακό λόγο ο νόμος Σερών. Πάντως να πούμε ότι χθες την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας πέρασαν τρεις ανήλικοι, 17χρονοι, οι δύο ήταν κοπέλες. Ο 17χρονος να πούμε ότι προφυλακίστηκε, οι άλλες δύο κοπέλες, οι 17χρονες, αφέθησαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Μάλιστα θα ακούσουμε σε λίγο τους δικηγόρους, το κάνει το ρεπορτάζ η Λένια Ιωαννίδου και έχουμε δηλώσει των δικηγόρων. Σήμερα αναμένεται να περάσουν την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας Σερών 5 από τους 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις Σέρες. Ανάμεσα στους 5 θα είναι και ένας 16χρονος που δεν είναι ούτε 16, 15 μισό είναι το παιδί αυτό και από ό,τι γνωρίζω κατηγορείται για αρκετά. Το παιδάκι αυτό 16 χρονών, παιδάκι. Και όμως κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Εντάξει, ήταν ένα θέμα που πραγματικά έχει σοκάρει όλη την τοπική μας κοινωνία. Βέβαια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Δημήτρης Γκολέμης, που είναι συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, ήταν ότι πολλοί ήξεραν και δεν μιλούσαν σε μια μικρή τοπική κοινωνία. Άλλο συζητιόταν πολύ. Νομίζω ότι μετά τη δολοφονία του Άγγελου άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι. Γιατί αν δείτε έξω από τα δικαστήρια, θα δείτε πρόσωπα που συγκεντρώνονται, νέα ηλικία, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και όταν συνελήφθη ο φερόμενος ως δράση της δολοφονίας του Άγγελου ανήμερα Θεοφανίων στο ξεκίνημα του 2026. Κατά τα άλλα να πούμε ότι έτσι είχαμε αρκετή δραστηριότητα και χθες, θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Βλέπω στο διαδίκτυο αυτά που ανεβάζουν αγρότες, οι οποίοι τους επιδόθηκε κλίση για ύποπτο, για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί το Σεπτέμβριο του 25 στη ΣΕΡΕΞΠΟ, τότε με την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κύριου Γιάννη Ανδριανού. Επιδόθηκαν κλήσεις σε αγροτοσυνδικαλιστές. Από το Δραβίσκο είδα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον κύριο Γιώτη Αλεξανδράκη και τον κύριο Αγιάπριο Παπουτσόγουλο, αλλά και τον Στέριο Νικολή από την Άνω Καμήλα. Παρέλαβαν αυτές τις κλήσεις για να περάσουν το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου την επόμενη Πέμπτη 28 Μαΐου για να λάβουν γνώση της μήνυσης έγκλησης σε βάρος τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι την Κυριακή Ναδίτερ 3 είναι η γνωστή εκπομπή Κυριακή στο χωριό ξανά. Την Κυριακή στις 2.30 μετά το Δελτίο Ειδήσεων δηλαδή, αφιέρωμα στην ορεινή και όπως λέει το Δελτίο Τύπου της R3,
στις Σέρρες και την Ορεινή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το χιονοδρομικό κέντρο του Λαλιά. Φτάνει αυτή την Κυριακή στις 2.30 Κυριακή στο χωριό ξανά η δημοφιλής εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ, που αναδεικνύει την αυθεντική ομορφιά, τον φυσικό πλούτο και την πολιτιστική παράδοση των ελληνικών χωριών, συνεχίζοντας το διπορρυπκό της στην ελληνική περιφέρεια. Άρα θα δούμε Ορεινή την Κυριακή. Χθες παρουσιάστηκε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού. Χθες στις 18.30 έγινε η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, στο Ολύμπιον. Από τη ζωντανή μετάδοση που έβλεπα, είδα δύο σεραίους, έτσι. Και τρεις πρέπει να είδα, νομίζω. Λοιπόν, να πούμε ότι το Πασόκ στην προσπάθεια που κάνει να διευρύνει, θα λέγαμε, την αγκαλιά του. Ανακοινώθηκαν νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύνησης. Ανακοινώθηκαν χθες από το ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα αυτά είναι και ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, με καταγωγή από τις Σέρρες, πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών. Ενώ χθες είχαμε συνέντευξη τύπου από την δημοτική κίνηση του Αλέξανδρου Χρυσάφη,

αγροτικούς δρόμους. Και βέβαια ο κύριος Τουρτούρας εκεί μετέφερε και το κλίμα που υπάρχει στους αίρεους αγρότες. Μάλιστα είπε ότι κάποιος συνάδελφός του κινδύνευσε λόγω της κακής κατάστασης των αγροτικών δρόμων. Έχουμε την Παραμυθία, το 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία στις Αίρες. Τώρα, λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε ο Λευτέρης Πασιάς, σήμερα Παρασκευή μεταφέρεται η όλη εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Τελετών του Μουσικού Σχολείου Σερών και η παιδική παράσταση με παραμύθια και το Μαύρο Θέατρο το Σάββατο 23 Μαΐου μεταφέρεται στην αίθουσα της Εμέλειας. Αυτά όσον αφορά το στίγμα της χθεσινής ημέρας.

0: Τώρα, δυστυχώς αυτές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται και δεν είναι και καλές. Και αυτό βέβαια επηρεάζει και την τσέπη μας. Είπαμε ότι πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που χάνονται, έτσι. Πρωταρχικό είναι αυτό. Σε δεύτερο χρόνο σκεφτόμαστε και την τσέπη μας, γιατί πραγματικά το 2 ευρώ από ό,τι έμεινε, από ό,τι φαίνεται, έμεινε στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα θα έχουμε νέα αύξηση τιμών. Πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Κώστα Μανάφη. Τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Κύριε Μανάφη, καλημέρα την Ερτσερών.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας χθες.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα ξέρετε, παλιότερα στις γιορτές πήγαιναν γλυκά, διάφορα τέτοια. Τώρα πάνε καμπετονάκι βενζίνη. Έτσι κάνω. Δηλαδή, εγώ πήγα σε μια γιορτή, πήγα ένα μπετονάκι βενζίνη, λέει το καλύτερο δώρο μου έφερες. Έτσι φτάσαμε. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ναι.
1: Κοιτάξτε, κάθε μέρα έχουμε διαφορετικά γεγονότα που εξελίσσονται κάτω στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με τις δηλώσεις που θα κάνει ο καθένας σχετικά με την ειρηνευτική αυτή προσπάθεια που κάνουν για να προχωρήσουν οι δύο χώρες. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από τις ανακοινώσεις του Τραμπ, είχαμε κάποιες αυξήσεις στις τιμές. Αυτές είπαν ότι πάνε σε κάποια συμφωνία, είχαμε μειώσεις. Γενικά υπάρχει μια νευρική κατάσταση στη χώρα στην περίοδο αυτή και στις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε πάνω από 2,10 το λίτρο στην 95 και 1,75 με 78 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Τι λέτε τώρα. Τώρα διαβάζω κάπου ότι και 2,15 σε κάποιες περιοχές.
1: Έχουμε φτάσει ήδη στα 2,14-2,15. Ναι.
0: Και στις αίρες είμαστε 2,14 ή όχι πιο κάτω.
1: Είμαστε προς τα εκεί στα 2,14.
0: Τι λέτε τώρα. Και πού θα φτάσει δηλαδή. Θα μείνει εκεί ή θα ανέβει κι άλλο. Αν συνεχίσουμε όλα αυτά.
1: Θα είμαστε εκεί κοντά δυστυχώς. Τώρα 1-2-3 λεπτά πάνω, 2 λεπτά κάτω, δεν είναι εκεί το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, το οποίο είναι απαγορευτικό για τους καταναλωτές.
0: Ναι, εσείς τώρα είστε πάρα πολύ έμπειρος, έτσι διατηρείτε καταστήματα υγρών καυσίμων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχετε ξαναδεί τέτοιες τιμές?
1: Κοιτάξτε, στον πόλεμο της Ουκρανίας είχαμε φτάσει και μέχρι 2,20-2,25 το λίτρο.
0: Έφτασε στην Ουκρανία τότε 2,25. Ναι, τι λέτε τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς είχαμε φτάσει τόσο τιμές. Βέβαια, μετά εξομαλύθηκαν οι τιμές μετά τον πόλεμο. Τώρα είμαστε σε αυτό περίπου το στάδιο.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα, θα ανέβει κι άλλο, δεν κάθε μέρα ανεβαίνει?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, οι τιμές αυτές έχουν σκαρφαλώσει αρκετά υψηλά.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την τσέπη του καταναλωτή τώρα ενώ του καλοκαιριού. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι στο πετρέλαιο κίνηση έχουμε την επιδότηση από το κράτος γύρω στα 20 λεπτά. Μείον, δηλαδή φαντάζεστε ότι δεν υπήρχε αυτό, θα ήμασταν και εκεί 2 με 2,10 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης λέτε τώρα εσείς,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει και τον Ιούνιο αυτή η επιδότηση, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι επαγγελματίες.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να μπει και στη βενζίνη αυτό.
1: Έγινε μια πρόταση, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει τώρα η κυβέρνηση και αυτό το... Και αυτή την επιδότηση, γιατί νομίζω ότι είναι εκτός προϋπολογισμού και αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ο κόσμος πώς αντιδρά τώρα, κύριε Μανάφη, δηλαδή τι σας λέει, έρχεται...

0: θέλει να προλάβει κάθε μέρα την άνοδο της τιμής, έρχονται, παίρνουν περισσότερα, τι κάνουν τώρα?
1: Ναι, ο κόσμος βάζει όσο θέλει να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν υπάρχουν
0: περισσότερα
1: χρήματα για να γεμίσουν αυτοκίνητα.
0: Πάνω μας έλεγε χθες ο κύριος Γιώργος Τάμτσης, που ήταν καλεσμένος εδώ, ότι αυτό έχει επηρεάσει και τον πληθωρισμό, η αύξηση της τιμής.
1: Νομίζω τα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα. Δεν
0: επηρεάζουν
1: μόνο
0: τις
1: τιμές. Το κακό είναι ότι για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα χρειαστούμε 3-4 μήνες. Για να επανέλθει η κατάσταση όπως ήταν.
0: Τρεις-τέσσερις μήνες, τι λέτε τώρα?
1: Εάν σταματήσει ο πόλεμος, και ήδη πολλά προϊόντα υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, όπως πλαστικά, τα οποία θα δούμε τον επόμενο καιρό να υπάρχουν και ελλείψεις, νομίζω, στην αγορά.
0: Τι λέτε τώρα, είδατε πόσο επηρεάζει. Αυτό το 2 θα φύγει ή θα μείνει? Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αν σταματήσει αύριο ο πόλεμος, πει ο Τραμπ ότι αύριο σταματάει, θα κάνει τόσο μεγάλο διάστημα, 3 μήνες, για να εξομολυθούν τα πράγματα και να πάει κάτω από το 2?
1: Κάτω από το 2 μπορεί να πάει. Το θέμα είναι ότι πάλι θα είναι ακριβές οι τιμές για τα δεδομένα των καταναλωτών.
0: Για δίμηνο, τρίμηνο λέτε δηλαδή. Άρα θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Δηλαδή ευτυχώς που αυτό δεν έγινε τώρα χειμώνα. Να υπήρχε και το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γινόταν?
1: Στο χειμώνα οι τελευταίες τιμές του πετρελαίου ήταν γύρω στα 1,80 με 1,75 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή απαγορευτικές και αυτές.
0: Απαγορευτικές, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα μειώνω, αυτός όσο έχει βάζει. Τώρα δεν έρχεται κάποιος να βάλει περισσότερο για να προλάβει αν ανέβει αύριο η τιμή. Γιατί πραγματικό, όπως λέτε, όσο έχουν βάζουν οι περισσότεροι. Συνήθως 20 ευρώ, 30, 40, πόσο βάζουν? Μέσο όρο υπάρχει, έτσι να το πούμε αυτό ή όχι? Ο καθένας
1: ανάλογα,
0: όσο έχει.
1: Τόσο ώστε να μπορεί να κινηθεί τις επόμενες 3-4
0: μέρες. Έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις ομολογικά πολύ. Μάλιστα. Κύριε Μανάφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυσάρεστα αυτά που μας είπατε. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτό το κακό και θα υποχωρήσουν οι τιμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Μανάφη. Εντάξει. 2,10, 2,14 ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης και το ίδιο βέβαια και το πετρέλαιο εκείνης, βέβαια εκεί υπάρχει επιδότηση. Δυσάρεστο πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε από το ΔΔΕ, θα έχουμε κάποιες έτσι διακοπές ρεύματος όπως ανακοινώνονται κάθε μέρα. Έτσι ανακοινώθηκαν από το ΔΔΕ ότι σήμερα από τις 7.30 το πρωί, ήδη ξεκίνησε, μέχρι τις 11.30 το πρωί, θα έχουμε διακοπή ρεύματος στις τοπικές κοινότητες Αδελφικού, Κουμαριάς, Κουβουκλίου και Κάτω Καμήλας. Επαναλαμβάνω, 7.30 με 11.30 στις τοπικές κοινότητες Αδελφικού, Κουμαριάς, Κουβουκλίου και Κάτω Καμήλας. Εκεί μέχρι τις 11.30 θα έχετε διακοπή ρεύματος. Και επίσης από τις 10 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί στις τοπικές κοινότητες Σκουτάρεως, Κάτω Καμήλας, Κουβουκλίου, Αδελφικού, Κουμαριάς, Αγίας Παρασκευής, Βέργης, Νικόκλειας και Σισαμιάς. Γιατί η μητέρα μου λέει να λέω και για τη Σισαμιά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 10 με 11.30, διακοπή ρεύματος, Σκούταρη, Κάτω Καμήλα, Κουβούκλιο, Αδελφικό, Κουμαριά, Αγία Παρασκευή, Βέργη, Νικόκλεια και Σισαμιά. 10 με 11.30 η διακοπή ρεύματος.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες βρέθηκε στις Σέρες και η ιστορικός Μαρία Εφημείου, θα την ακούσουμε σε λίγο, μίλησε σε μαθητές της τρίτης τάξης του πρώτου και δευτέρου γυμνασίου Σερών. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε το τι δήλωσε η κυρία Εφημείου. Χθες είχε θέμα για την αυτοεπλοεία. Και να πάμε, αφού είναι 30 λεπτά στους 8, Στέλλα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Τώρα να πάμε σε αυτό το θέμα που πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους, μας έχει έτσι μαυρίσει την καρδιά, με την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης διακίνηση ναρκωτικών και γίνεται ακόμα πιο στενάχωρο, λυπηρό, εξοργιστικό και πολλά άλλα θα έλεγα το θέμα, γιατί δυστυχώς έχουμε την εμπλοκή ανηλίκων. Χθες λοιπόν το κατόφλι της ανακρίτριας πέρασαν τρεις ανήλικοι, τρεις 17χρονοι, οι δύο ήταν κοπέλες. Να πούμε ότι οι δύο ανήλικες κοπέλες αφέθησαν ελεύθερες με την επιβολή περιοριστικών όρων, αυστηρών περιοριστικών όρων, που προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Είναι το ρεπορτάζ που έκανε η Λένια Ιωαννίδου. Ενώ ο 17χρονος, 16 προς 17 εκεί είναι, κρίθηκε προφυλακιστέως χθες. Τώρα χθες οι δικηγόροι των δύο αυτών κοριτσιών μίλησαν μετά το τέλος της απολογίας, ήταν και έτσι πάρα πολλές ώρες, πάνω από 5 ώρες. Να ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους και στη Λένια Ιωαννίδου ο Γιώργος Παρηγόρης. Ας τον ακούσουμε.
1: Η εντολέας μου ύστερα από μια μεγάλη διαδικασία, μακρά διαδικασία στην ανάκριση και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Θεωρώ ότι η κυρία ανακρίτρια εκτίμησε την ειλικρίνεια αυτού του κοριτσιού και μάλιστα και τη μεταμέλειά της. Πολύ σημαντικό στοιχείο η μεταμέλειά της. Πρόκειται για ένα κορίτσι που πραγματικά έχει στόχους. Η οικογένειά της είναι μια εξαιρετική οικογένεια, το οικογενειακό της περιβάλλον, και θεωρώ ότι όλα αυτά εκτιμήθηκαν και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια περίπτωση με ανήλικη. Αυτό κατευθείαν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και η διαδικασία να αποσκοπεί όχι στη δημόσια διαπόμπευσή της, αλλά στον επιμορφωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα τα άλλα τα στοιχεία της δικογραφίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θεωρώ ότι θα καταπέσουν στο δικαστήριο.
2: Μην μας διευκρινίσετε λίγο τους περιοριστικούς όρους.
1: Έχουμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο ΑΛΦΑΤΑΦ κάθε μήνα.
2: Κάτι άλλο δεν υπάρχει?
1: Αυτή είναι η περιοριστική όρη. Και η ανάθεση της επιμέλειας στην επιμελήτρια ανηλίκων.
2: Και για τα δύο κορίτσια ή μόνο για τη δική σας?
1: Για τη δική μου γνωρίζω, θεωρώ και για τη δεύτερη.
2: Ανάθεση στην επιμελήτρια ανηλίκων.
1: Στην επιμελήτρια...
2: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν κάποιες επισκέψεις ώστε να υπάρχει, είναι παρακολουθηματικός ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου μέτρου. Αλλά το σημαντικό εδώ, η μεγάλη εικόνα είναι ότι αφέθηκαν ελεύθερες μέχρι το δικαστήριο.
2: Η κατηγορία είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση.
1: Μάλιστα, και διακίνηση. Ωστόσο, τώρα περαιτέρω στοιχεία δεν θέλω να δώσω, γιατί εκκρεμεί η διαδικασία, αύριο απολογούνται άλλα 5 άτομα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και το ίδιο θα εκτιμήσει και το δικαστήριο.
3: Για τον ανήλικο ωστόσο, είδαμε, δεν αφέθηκε ελεύθερος.
1: Ο ανήλικος, ο τρίτος, όχι, δεν αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω στοιχεία.
2: Οι γονείς με κατηγορία θα έχουν σε βάση.
1: Αλλά δεν είχε κανένα ποινικό μητρό η εντολέας μου. Δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα.
2: Κύριε Παρηγόρη, οι γονείς ως κατηγορούνται για παραπέμπτωση ανηλίκων?
1: Δεν κατηγορούνται. Για την ώρα δεν κατηγορούνται.
0: Αυτά λοιπόν από τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Παρηγόρη. Επί ευκαιρίας να πούμε χρόνια πολλά και στον πατέρα του, τον Κώστα του Παρηγόρη. Από ό,τι βλέπω, ο Γιώργος συνεχίζει την εξαιρετική, έτσι θα έλεγα, διαδρομή που έχει σε αυτό το χώρο ο πατέρας. Να πάμε λίγο να ακούσουμε τώρα και την κυρία Μαρία Γλερίδου, επίσης δικηγόρο. Είναι οι δύο 17χρονες, οι οποίες, όπως είπαμε, αφέθηκαν ελεύθερες χθες. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Γλερίδου.
4: Ανέλαβα τη μία εκ των ανηλίκων, αφέθηκε ελεύθερη. Πήγαν όλα καλά, ετέθησαν περιοριστικοί όροι, αυστηροί.
2: Οι οποίοι είναι?
4: Δεδομένης και της απαξίας της πράξης. Είναι τέλος πάντων πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Ας μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες.
2: Θα είναι στο σπίτι της?
4: Όχι, θα είναι ελεύθερη.
3: Θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα?
4: Ασφαλώς. Δεδομένης και της απαξίας της πράξης, ήταν επόμενο να τεθούν περιοριστικοί όροι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από εδώ και πέρα, δεδομένης και της ανηλικότητας της εντολέως μου.
2: Δώσε κάποια, τώρα δεν το ξέρω αυτό, ότι σε περίπτωση που το ξανακάνει, τι γίνεται αν την ξανασυλλάβουν?
4: Σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών όρων, φυσικά τίθεται προσωρινή κράτηση. Αυτό ισχύει.
3: Εντοπίστηκε κάποια εγγύηση, κάποιο ποσό?
4: Όχι.
2: Η κατηγορία αυτή είχε οργανωμένο για.
4: Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν δύσκολη διαδικασία, πάρα πολύ δύσκολη, πολύ κουραστική για όλους μας.
3: Το κατηγορητήριο ποιο ήταν όμως τελικά για την συγκεκριμένη?
4: Αυτά τα οποία αναγράφησαν κανονικά, η κάθε περίπτωση είναι τελείως.
3: Η συγκεκριμένη για ποιο ασφαλώς, είναι?
4: Η συγκεκριμένη, αυτά αναγράφονται όλα στην δικογραφία.
0: Αυτά λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα περάσουν την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας οι υπόλοιποι 5 από τους 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για την συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις Σέρρες. Ανάμεσα στους 5, είχαμε πει ότι από τους 8 οι 4 είναι ανήλικοι, ήδη πέρασαν οι 3, σήμερα θα περάσει και ο 4ος, που είναι 16 ετών και 15,5 να φανταστείτε. Τι να πεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Άρα θα γίνουν και άλλες συλλήψεις το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην ιστορικό, την κυρία, την ακαδημαϊκό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία χθες βρέθηκε στις Σέρρες. Να πούμε ότι έγινε μια ωραία εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών, με κεντρική ομιλήτρια την διακεκριμένη ιστορικό και ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η ελληνική ναυτοσύνη. Εκεί στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών ήταν ουσιαστικά μια εκδήλωση που έγινε από το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο. Εκεί ήταν οι διευθυντές των δύο γυμνασίων, ήταν και ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου, ο κύριος Χρήστος Κρυστάλης, και η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Σερών, η κυρία Σίλια Ζέτα, αλλά και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερών, ο κύριος Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου. Υπήρχαν έτσι 5-6-7 ατίθαση μαθητές που πήγαν λίγο να χαλάσουν τη διάλεξη. Ευτυχώς βγήκαν έξω. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στα χρόνια μου είχαμε και εμείς ήμασταν έτσι λίγο ζωηρούλιδες. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει, πολλές έτσι ουσιαστικά εκδηλώσεις έχουν γίνει, διαλέξεις έχουν γίνει. Σε πολλά παιδιά, 15, 14, 16, 17 χρονών, διακρίνεις πάνω τους μίσος, νεύρο, ασέβεια. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό, πραγματικά. Βέβαια γίνονται συνεχώς έτσι ημερίδες και συζητήσεις για αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά σε πονάει η καρδιά. Δηλαδή βλέπεις, όταν μιλάει μια ιστορικός, μια προσωπικότητα, περιμένεις να υπάρχει ονόλογος σεβασμός. Δυστυχώς ήταν 3-4 παιδάκια τα οποία έτσι ευτυχώς βγήκαν από την αίθουσα και η διάλεξη έγινε κανονικά και μάθαμε πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά την ελληνική ναυτοσύνη, το πόσο δυνατοί είμαστε στα καράβια. Ξέρετε ότι είμαστε μαζί με την Κίνα, έχουμε το μεγαλύτερο στόλο οι Έλληνες. Και βέβαια η κυρία Ευθυμίου ουσιαστικά περιέγραψε το πώς ξεκίνησε αυτό από τους Φοίνικες, τους αρχαίους Έλληνες γενικά. Έκανε μια πολύ ωραία αναδρομή. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε λίγο πριν ξεκινήσει η διάλεξή της εκεί, η παρουσίαση του θέματος στους μαθητές. Να ακούσουμε την ιστορικό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε στις Σέρρες.
5: Καλώς σας βρίσκω, με μεγάλη χαρά.
0: Μια πόλη που πιστεύω ότι είναι από τις πιο σημαντικές.
5: Σέρες είναι, σέρες, αλίμονο. Και όλες οι πόλεις της Μακεδονίας είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας όλους και για την Ελλάδα. Και είναι και ζωντανές περιοχές παραγωγικές με τις δραστηριότητές τους.
6: Πάντως, όπου και αν πάτε, το έχω διαπιστώσει, εισπράτεται απίστευτη αγάπη.
5: Αυτό ισχύει. Είμαστε και θερμός λαός, μεσογειακός λαός. Μέσα στα όμορφά μας είναι ότι δείχνουμε και την αγάπη μας. Μέσα στα κακά μας είναι ότι είμαστε τοξικοί πολλές φορές κτλ. Αλλά στην περίπτωσή μου, επειδή διδάσκω αυτό το μαγικό μάθημα που είναι η ιστορία, τι να πω, έχω μόνο αγάπη εισπράξει.
6: Και είναι σημαντικό ότι αυτά τα μικρά παιδάκια καταφέρνετε και βρίσκετε τον τρόπο, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο το κοινό πώς θα το. Θα παρουσιάσει αυτό που θέλει στο θέμα σου, να σας ακούνε με προσοχή και να σας απολαμβάνουν. Εμείς σας απολαμβάνουμε, αλλά και αυτά τα μικρά παιδιά σας ακούνε.
5: Κοιτάξτε, εγώ επειδή 20 χρόνια κάνω αυτό το εθελοντικό, ας πούμε, να πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα, διδάσκω κατά συντριπτική πλειοψηφία ενήλικες. Σπάνια μπαίνω σε τάξεις και τώρα το κάνω, γιατί κλείνω πια τον κύκλο μου και είπα να κάνω ένα κύκλο πραγμάτων με παιδιά του Λυκείου και της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Δεν είναι απλό, διότι είναι έφηβοι, είναι και οι εποχές δύσκολες και βίαιες, οπότε πρέπει πράγματι να τους κερδίσεις και δεν είναι απλό.
6: Είναι πολύ δύσκολο.
5: Ναι, ναι. Ναι.
6: Και δείξα, βλέπετε τα παιδιά να έχουν, να αγαπάνε την ιστορία.
5: Δεν μπορώ να το ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν την αγαπούν, γιατί πολλές φορές ακούς αρνητικά σχόλια ότι δεν διδάσκεται στην πραγματικότητα, ότι αναγκάζονται τα παιδιά να μαθαίνουν αυτολεξί μέσα από τις σελίδες κτλ. Τι να πω. Δεν γνωρίζω τη μέση εκπαίδευση σε βάθος, γιατί ασχολούμαι με την τριτοβάθμια. Αλλά όλοι νομίζω ακούμε δεξιά και αριστερά κάποια πράγματα που είναι κάπως ανησυχητικά. Ναι.
6: Και να ρωτήσω λίγο, σήμερα το θέμα
5: είναι για την παγκόσμια και ελληνική ναυτιλία.
6: Εξαιρετικό θέμα. Ναι. Για Ελλάδα.
5: Για την Ελλάδα που είμαστε ναυτικό κράτος.
6: Με τη δώρα του, θα λέγαμε. Τουρισμός και ναυτιλία, έτσι δεν είναι.
5: Όχι, ναυτιλία. Ο τουρισμός είναι τώρα.
6: Τώρα είναι τουρισμός. Να ρωτήσω λίγο τώρα, τι άλλο σκέφτεστε από εδώ και πέρα, κάποιους στόχους που έχετε βάλει, είναι διαλέξεις και σε σχολεία και αυτό που μου είπατε.
5: Αυτό που είπα, ναι, μέχρι το τέλος του 26. Μετά λέω να κάνω άλλα πράγματα, σκέφτομαι τι.
6: Πάντως, η ιστορία παραμένει κάτι μαγικό και ωραίο, έτσι δεν είναι?
5: Δεν υπάρχει σαν την ιστορία τίποτα πιο μαγικό, κατά τη γνώμη μου.
6: Δηλαδή, νομίζω ότι για να προχωρήσει κάποιος στο αύριο, αν δεν ξέρει την ιστορία του.
5: Δεν υπάρχει. Είναι, να σας πω, αν ήταν να μείνει ένα μάθημα σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν η ιστορία. Δύο μαθήματα, ιστορία και γλώσσα.
6: Διδασκόμαστε όμως καλά στη σχολεία την ιστορία.
5: Άμα είναι ο δάσκαλος Μερακλής,
6: κάνει μάθα.
5: Το 90% είναι ο δάσκαλος, 10% είναι τα βιβλία. Αν ο δάσκαλος είναι Μερακλής, μπορεί να κερδίσει τα παιδιά και να μάθουν σε πράγματα ουσίας.
6: Την ιστορία τη μαθαίνεις ή τη νιώθεις?
5: Τη μαθαίνεις, αλλά για να τη μάθεις την ιστορία πρέπει να τη νιώσεις, γιατί είναι η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κβαντική η φυσική.
6: Ναι, ναι. Και ο νομός και έχει πολλά όσον αφορά την ιστορία, να το πούμε και αυτό.
5: Πώς, όλοι μας εδώ οι τόποι είναι ιστορικοί τόποι.
6: Από το Ούπελ, έτσι.
5: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Κοιτάξτε, όλες οι περιοχές εδώ είναι έφορες και από την προϊστορία. Έχουμε.
6: Τι να πούμε εμείς, με τι Βοκαστά, με Αμφίπολη.
5: Δεν το συζητώ. Ναι. Και από την προϊστορία. Ναι. Μετά είναι και αυτά που μου λέτε, είναι μακεδονική περίοδος, ρωμαϊκή περίοδος.

0: Ακούσαμε λοιπόν την ιστορικό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, έτσι να πούμε ότι στη συνέχεια από ό,τι ξέρω πήγε στη Δράμα. Είναι μια γυναίκα που ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους στην Ελλάδα που γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά την ιστορία. Είναι καθηγήτρια του Εθνικού και Εκπαιδευτηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ακούσατε τι είπε, ότι η ιστορία στο σχολείο το 90% είναι ο δάσκαλος και το 10% τα βιβλία. Αν είναι ο δάσκαλος, τον λέει Μερακλής, τότε θα μάθει το παιδί ιστορία, θα μάθουμε ιστορία. Το 90% λέει είναι ο δάσκαλος, ακούστε τι είπε. Και είπε επίσης ότι αν έπρεπε να μείνει ένα μάθημα στον κόσμο, αυτό το μάθημα θα ήταν ιστορία. Αν έπρεπε να μείνουν δύο, θα ήταν ιστορία και η γλώσσα. Εγώ θα πρόσθετα ότι είναι ωραίο να βάζουμε στη ζωή μας και το παραμύθι. Γιατί ξέρετε, αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουμε όλοι παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το παραμύθι. Το παραμύθι μαθαίνει στη ζωή. Τα πρώτα σου ακούσματα ως μικρό παιδί είναι το παραμύθι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καταπληκτική εκδήλωση, την ακούτε όλη την εβδομάδα εδώ από την ΕΡΤ Σερών, 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, και βέβαια είναι κάτι το μοναδικό που γίνεται μόνο στις ΕΡΕΣ. Ο εμπνευστής είναι ο καλός μας φίλος, ο Λευτέρης ο Πασιάς, που τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Λευτέρη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Είπε η κυρία Ευθυμίου ότι χωρίς την ιστορία δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εδώ θα έλεγα χωρίς τα παραμύθια δεν υπάρχουν τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Βασίλη, δες, ανθρωπολογικά αν το δούμε, ναι, με τις τελευταίες έρευνες, ουσιαστικά ο sapiens, δηλαδή αυτό που είμαστε εμείς, είναι ο σκεφτόμενος άνθρωπος. Και μάλιστα η δύναμή του και αυτό που πιστεύουν ότι έχει επικρατήσει σαν είδος είναι το γεγονός ότι μπορεί και αφηγείται. Είναι ο sapiens ο παραμυθάς. Αυτή είναι η τελευταία ονομασία μας. Ναι. Επειδή ακριβώς είχαμε την ικανότητα από πολύ νωρίς να μπορούμε να αφηγηθούμε ιστορίες για πρόσωπα τα οποία δεν είναι παρόντα.
0: Ο Αϊνστάιν, συγγνώμη στη διακόπτη, είχε πει: αν θέλετε το παιδί σας να γίνει έξυπνο, διαβάσει το παραμύθια. Αν θέλετε να γίνει πιο έξυπνο, διαβάσει το περισσότερο παραμύθια. Για να το λέει αυτό ο Αϊνστάιν, νομίζω ότι κάτι ήξερε ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
1: Οπότε, εντάξει, έχουμε μια καλή βάση για να κάνουμε το φεστιβάλ μας.
0: Λίγο καιρός πάει να μας τα χαλάσει, αλλά εντάξει.
1: Και να σου πω κάτι, είναι η πρώτη φορά στα 5 πλέον χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ που αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρό θέμα με τον καιρό.
0: Σε μάτιαξαν, Λευτέρη μου, σε μάτιαξαν. Τι να κάνουμε, μάτι, σου είπα, το μάτι.
1: Μωρέ, είναι τα τερτύπια της άνοιξης αυτά, τα ξέρουμε, την αγαπάμε, την αποδεχόμαστε.
0: Λίγο να μας πεις το πρόγραμμα έτσι για την ενημερωθεί ο κόσμος. Έτσι.
1: Ναι. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο δράσης, είναι στην διοργάνωση του Συλλόγου Φίλων Παραμυθιού Παραμυθία, στο οποίο είμαι πρόεδρος, και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, η οποία το έχει αγκαλιάσει εδώ και τρίτη φορά πλέον, και οικονομικά και ουσιαστικά.
0: Τον έχεις ξετρελάνει τον κύριο Σπυρόπουλο. Εγώ βλέπω ότι είναι παθιασμένος με αυτό. Το έχω καταλάβει.
1: Είναι παθιασμένος, γιατί βλέπει και
0: ωραίο
1: τις προτάσεις που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Το ωραίο αποτέλεσμα το αφήνω αργότερα για τον απολογισμό.
0: Είναι ωραίο.
1: Αλλά το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, άρα να πούμε γρήγορα το πρόγραμμα, έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Σήμερα το βράδυ στο Μουσικό Σχολείο είναι το μεγάλο άνοιγμα. Ήταν να γίνει στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά δυστυχώς ο καιρός μας χαλάει. Οπότε θα γίνει το βράδυ στο Μουσικό
0: Σχολείο. Τι ώρα?
1: Είναι κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει.
0: 9, ωραία.
1: Οπότε θα έχουμε ένα πολύ ωραίο χορευτικό από την Ηλιαχτίδα. Θα έχουμε παραμύθια ξενόγλωσσα. Και θα έχουμε και τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου με τα παραμύθια της Disney και με προβολή.
0: Ω, τέλειο. Ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε αυτό αύριο το πρωί θα είχαμε, αλλά μάλλον θα πάει για δύο εβδομάδες μετά, πάνω στην κοιλάδα το κυνήγι του Θησαυρού με παραμύθια, το Βρες τον Παραμυθά.
0: Δεν θα γίνει αύριο,
1: Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει, γιατί θα βρέχει.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το πάμε δύο εβδομάδες μετά να το χαρούμε και εμείς και τα παιδιά, γιατί είναι και από τις δράσεις που με το που ανακοινώθηκε κλείσαν αμέσως όλες οι θέσεις.
0: Τι λες τώρα? Άρα αυτό πότε θα γίνει, δύο εβδομάδες μετά?
1: Ωραία. Αυτό ανακοινώνουμε τώρα, λογικά θα ανακοινώσουμε ακριβώς την ημερομηνία, λογικά θα πάει, γιατί το επόμενο Σάββατο είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε μάλλον θα το πάμε για 6 Ιουνίου, αλλά θα το ανακοινώσουμε σύντομα.
0: Ωραία. Να ρωτήσω λίγο, αύριο το πρωί θα έχουμε κάτι άλλο?
1: Το πρωί θα έχουμε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας ένα πάρα πολύ ωραίο εργαστήριο από το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερών. Κατασκευάζουμε σαπούνια με το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ που είναι το κακό στα παραμύθια. Κάνουμε τους κακούς των παραμυθιών σε σαπούνια. Και ταυτόχρονα θα έχει τη βρεφική παράσταση μέσα στο κτίριο, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή την αίθουσα. Είναι μια παράσταση που την κάναμε και πέρυσι, την ξεκινήσαμε. Φέτος έχετε με άλλη θεματολογία. Απευθύνεται σε βρέφη 8 μηνών έως 3 ετών.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό ναι, αύριο είναι, το πρωί, έτσι.
1: Αύριο το πρωί στις 11 είναι όλα αυτά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας.
0: Ωραία.
1: Και το βράδυ αύριο, το απόγευμα αύριο στην Εμέλεια 6 με 8 είναι τα δικά μας παραμύθια. Τα παραμύθια που γράψαν σεραίοι πολίτες μέσα από, από ένα project που έτρεξε η Αντωνία Θοχαρίδου από την αρχή της χρονιάς στην βιβλιοθήκη. Και έχουμε φτιάξει τα δικά μας πλέον παραμύθια, τα οποία θα παρουσιαστούν 6 με 8 από την αγαπημένη μας Λέσχια Φύγησης στην Εμέλεια.
0: Στην Εμέλεια, που είναι μια καταπληκτική αίθουσα.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε σε συζήτηση, μέχρι και τώρα έχουμε αλλαγές λόγω του καιρού. Είμαστε σε συζήτηση μήπως η βραδινή παράσταση παιδική με το Μαύρο Θέατρο του Θεοδωρίδη,
0: ναι,
1: του Κυριάκου, πάει στο μουσικό σχολείο. Μάλλον θα πάει προς τα εκεί. Θα το
0: για Σάββατο βράδυ. Άρα μάλλον
1: για
0: πάει για
1: Σάββατο βράδυ.
0: Τι ώρα το Σάββατο?
1: Αυτό θα είναι από τις 8:30 και μετά.
0: Ωραία, ωραία. Μουσικό σχολείο κάνει... πιθανότατα.
1: Ναι,
0: θα ανακοινωθεί.
1: Έχουμε δύο καλεσμένες αφηγήτριες, μία από την Ξάνθη και μία από τη Θεσσαλονίκη. Την Ναντίνα και την Σμαράγδα. Οι οποίες θα έρθουν και θα μας πούνε λαϊκά παραμύθια. Και αμέσως μετά είναι το Μαύρο Θέατρο του Θεοδωρίδη, το οποίο είναι απίθανο. Την απίστευτη δουλειά που κάνει κάθε χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε, οπότε θα είναι μια πολύ μαγική στιγμή.
0: Και την Κυριακή. Μάλλον μουσικό σχολείο, να το ξαναπούμε αυτό.
1: Μάλλον μουσικό σχολείο, θα το ξέρουμε σε 2 ώρες.
0: Ωραία.
1: Για να
0: περιμένουμε
1: πάρουμε
0: την ανακοίνωση. Ωραία.
1: Έχουν
0: και
1: γίνει
0: όλες τις συνομιλίες,
1: περιμένουμε την τυπική έγκριση. Κυριακή έχουμε το πρωί στο Ξενάκη, στο Μουσείο Ξενάκη.
0: Τα σεμινάρια.
1: Δύο υπέροχα, έναν κύκλο σεμιναρίων. Είναι η Λιλή Λαμπρέλη και η Ροδιά Δημητρέση, δύο ερευνήτριες χρόνων και αφηγήτριες παραμυθιών, οι οποίες έχουν εργαστεί όπως η Ευθυμίου που είπες για την ιστορία. Αυτές είναι οι αντίστοιχες των παραμυθιών, να σου πω.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα πρωί Κωνσταντίνος Ξενάκης. Ναι. Στην Κοιλάδα γύρω αργύρω δεν θα γίνει το Ελάτε να παίξουμε.
1: Στην Κοιλάδα το Ελάτε να παίξουμε, μάλλον και αυτό θα πάει. Όχι μάλλον, θα πάει και αυτό 2 εβδομάδες μετά.
0: Ωραία.
1: Και πάμε το βράδυ. Και το βράδυ έχουμε την παράσταση ενηλίκων. Η Αντωνία Μπατσαλή και η ομάδα της και η Ροδιά Δημητρέφη θα μας διηγηθούν έτσι πιο σκληρά θεματολογικά παραμύθια για ενήλικες, μια πολύ ατμοσφαιρική
0: 8 η ώρα, 8 η ώρα στο 8 κτίριο, ώρα, μέσα στο
1: 8
0: κτίριο.
1: Η ώρα στο κτίριο, κοίταξε.
0: Ανάλογα τον καιρό.
1: Εάν ο καιρός είναι καλός, θα γίνει έξω στην ελιά, την ιστορική ελιά του κτιρίου.
0: Α, ωραία, πολύ
1: μέσα
0: ωραία.
1: Στο παρτέρι. Έτσι,
0: φωτισμό το καλό και αυτά, ωραία, έτσι υποπτεύουμε.
1: Ακριβώς, έτσι. Αλλιώς θα γίνει μέσα στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επίσης έχουμε σκεφτεί μια πολύ ατμοσφαιρική εναλλακτική.
0: Ωραία.
1: Και θα έχουμε και τη συνοδεία Τσέλο από την Εύη Καζαντζή. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη βραδιά.
0: 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, Λευτέρη Πασιά, σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.
1: Και να σου πω και να πούμε και την τελευταία δράση μόνο της Δευτέρας.
0: Ναι, ναι. Α, και Δευτέρα, ξέχασα. Ναι, ναι.
1: Τη Δευτέρα το βραδάκι κατά τις 8, στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα έχουμε το κλείσιμο της παραμυθίας. Μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τα παραμύθια που διοργανώνει η Αντωνία η Θεοχαρίδου. Και θα έχουμε ομιλήτριες, τη Βούλα Γιαγκάζογλου που είναι συγγραφέας παραμυθιών και πανεπιστημιακός. Την Έλικα Τσιπαζαρλή που είναι ψυχολόγος και την Γιανελέρ τη Ζωή που είναι αφηγήτρια και την Σίλια Ζέτα που είναι η διευθύντρια
0: της... Τι ομάδα, τι έχεις κάνει, τι σύνθεση έχεις κάνει.
1: Ναι, και φιλόλογος. Θα πραγματευτούν το κακό στα παραμύθια και τι σημαίνει αυτό τότε και σήμερα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται για τα παραμύθια και όσοι αγαπούν να δουν.
0: Ωραία σύνθεση. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία
0: σύνθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ ωραία ημέρα.
0: Εντάξει, εσύ είσαι Μερακλής. Για να χρησιμοποιήσω αυτό που είπε η κυρία
1: Ευθυμίου
0: πριν από λίγο. Έλα τώρα. Ξέρω, έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα.
1: Και είναι πολύ ωραίο να μην είσαι μόνο σου σε αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Για
0: να είσαι καλά. Να μην βρέξει, να μην βρέξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αυτά από το Λευτέρη Πασιά. Ωραία τα παραμύθια. Να ευχαριστήσω τη Στέλλα Δόβο που ήταν στην ύμιση των ήχων και στα μοντάζ τα ηχητικά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Θα σας κρατήσει την τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Αν βρέξει, θέλει προσοχή, έτσι. Προσοχή στους δρόμους. Λογικά θα βρέξει, έτσι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που παίζει σήμερα, γιατί είναι ελληνική ομάδα. Θα τα καλό να ήταν και ο Παναθηναϊκός βέβαια στο Final Four. 6 παίζει ο Ολυμπιακός. Θα θέλαμε να είναι και ο Παναθηναϊκός να έχουμε 2 ελληνικές ομάδες. Ήταν καλύτερο αυτό. Αλλά τέλος πάντων το Final Four το οποίο ξεκινάει. Και έτσι υγεία να έχουμε, θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα, σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος παρουσίαση Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στο μεσημέρι και τα απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Έρτη Σερών. Καλώς όρισατε στη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς σας βρίσκουμε όλους εσάς, τους επίσης αγαπημένους μας φίλους που ξεκινήσατε τη μέρα σας με τον Βασίλη νωρίς το πρωί. Θα είμαστε παρέα στις 11, σε μια συνεφιασμένη ημέρα, έτσι αποχαιρετούμε την εβδομάδα. Τώρα να σας πω, ευελπιστώντας για μια καλοκαιρία το Σαββατοκύριακο, και να το πω, δεν θα πιάσει, διότι οι προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για συννεφιά αλλά και βροχές, και θα τα δούμε σε λίγο και αναλυτικά, με αποτέλεσμα πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε υπαίθριους χώρους να αλλάζουν τα σχέδια των διοργανωτών και να ενημερώνουν ότι πρόκειται να γίνουν σε κλειστούς χώρους, φοβούμενοι τα γυνάτια του καιρού. Ο Μάιος, ο οποίος μας ήρθε με πολλά νεύρα τελικά, άλλους μήνες περιμέναμε, άλλοι μας ήρθαν ευριασμένοι, θα πορευτούμε έτσι, βλέποντας σαφώς την επικαιρότητα και τους ρυθμούς της και σήμερα, σήμερα που είναι 22 του μήνα. Σήμερα που γιορτάζουν πάρα πολύ, καταρχάς να σας πω ότι σήμερα... Έχουμε και πολλές ημέρες που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Και ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Εμίλιος και η Εμιλία. Γλυκάκι δεν έχει, αλλά έχει δώρο και μία αγκαλιά από τουλίπες. Μία πολύ ωραία ανθοδέσμη με τουλίπες έχει το RT News. Για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Σήμερα 22 του μήνα. Κράτησε χθες το βράδυ ο καιρός για όποιες εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί. Τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του νομού δεν είχαμε βροχές, φίλες και φίλοι. Και ελπίζουμε, ευχόμαστε, τι να πω τώρα και για το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Να σας πω ότι σήμερα το κατόφλι των δικαστηρίων στον Εισαγγελέα θα περάσουν οι υπόλοιποι από τους συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με τα ναρκωτικά στις Σέρες. Χθες είχαμε κάποιες εξελίξεις, είχαμε την προσωρινή κράτηση του 16χρονου κατηγορουμένου και ελεύθερες με περιοριστικούς όρους τα δύο 17χρονα κορίτσια αποφάσισαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους η ανακρίτρια και η εισαγγελέα Σερών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών. Οι δύο ανήλικες κοπέλες αφέθηκαν ελεύθερες με την επιβολή, όπως είπαμε, περιοριστικών όρων που προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους. Αντίθετα, ο 16χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως, είναι 16 με 17, εκεί μέσα είναι η ηλικία του, κρίθηκε προφυλακιστέως και οδηγείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των δύο 17χρονων κοριτσιών, στην ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα συνεκτιμήθηκαν η μεταμέλεια που επέδειξαν κατά τη διαδικασία των απολογιών, καθώς και το γεγονός ότι δεν είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διοκτικές αρχές. Οι τρεις ανηλικοί οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ συγκαταλέγονται στους 8 συνολικά συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων έχει σκηθεί ποινική δίωξη για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για παράβαση της νομοθεσίας των ναρκωτικών. Να σας πούμε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και βεβαίως η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και σήμερα έχουμε και συνέχεια δικαστική της υπόθεσης, διότι το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος. Μία πολύ στενάχωρη υπόθεση, πάρα πολύ. Θα δούμε την εξέλιξή της κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θυμίζω λίγο τις δηλώσεις του διευθυντή του ΔΔΕ Σερών, του κ. Δημήτρη Πολυμέρη, στην ΕΡΤ προχθές, ο οποίος κάλεσε, αν θυμάστε, τους αγρότες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί την περίοδο της ποδιστικής περίοδου τώρα που διανύουμε,
κατά τη χρήση ποτιστικών συστημάτων υψηλής πίεσης, αλλά και κατά τη διενέργεια ψεκασμών σε δέντρα και καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς. Και κάλεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο κύριος Πολυμέρης, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, διότι η όποια απόκληση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τους ίδιους παραγωγούς. Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ενώ δεν αποκλείεται να προκληθούν διακοπές ηλεκτροδότησης, και μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποια περιστατικά που σημειώθηκαν στο παρελθόν, όπως είδε στην περιοχή του Χρυσού μια φωτιά, αλλά και πολύ ωραία διακοπή ρεύματος στην Τούμπα. Οπότε προσοχή, προσοχή για όλους τους αγρότες μας που βρίσκονται στον κάμπο. Συνεχίζει η 19η Πανεπιστημιάδα. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, για το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως έχουμε το υπέροχο 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία, που έχει αλλάξει τους τόπους των εκδηλώσεων. Θα σας πούμε τι αλλαγές γίνονται. Έγιναν για σήμερα, Παρασκευή και αύριο. Έχουμε την πεζοπορία στα γεφύρια Χλαδοχωρίου Καρυδοχωρίου από τον Φυσιολατρικό Ορειβατικό Σύλλογο Χλαδοχωρίου. Και βεβαίως και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις, οποίες θα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Θάνος Παπουτσής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα. Και τα τηλέφωνα εκπομπής 2321-055-900 και 2321-055-638. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε.

Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, φίλοι μου, να μένετε άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία έως 30 βαθμούς. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει 26. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως και 30 βαθμούς. 26.

και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Ευρωκόπη και στους φίλους μας. Εκεί σήμερα συννεφιά και ασθενής βροχούλα αυτή την ώρα. Έτσι θα κυλήσει η μέρα με πιο έντονη βροχή το μεσημέρι και 17 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας για σήμερα. Το Σάββατο συννεφιασμένος και βροχερός καιρός, με μια μικρή παρένθεση πρωινές ώρες που θα έχει αραιή συννεφιά και ήλιο, μετά όμως πυκνώνουν τα σύννεφα και μετά τις 12 βροχή, η οποία θα διαρκέσει και έως αργά το βράδυ. Για αύριο ανώτερη τιμή θερμοκρασίας 23 βαθμούς. Πάμε στην Κυριακή. Κυριακή έχει απ' όλα, δηλαδή πυκνή συννεφιά, μετά λίγος ήλιος με πυκνά σύννεφα. Αραιώνουν τα σύννεφα κατά τις 11, για την Κυριακή μιλώ, στον Ευρωκόπη. Έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας και μετά τις 12 αρχίζει βροχή, η οποία και θα κρατήσει, θα διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Βροχερός ο καιρός και στον Ευρωκόπη, αλλά και στις Σέρες. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στις Σέρες. Σήμερα ασθενή βροχούλα δίνει από αυτή την ώρα, η οποία θα κορυφωθεί σε ένταση μετά τις 12, 12 με 3 το μεσημέρι. Ασθενή βροχούλα και τις απογευματινές ώρες δίνει μέχρι και τη δύση του ήλιου, αλλά και το βράδυ. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς ανώτερη. Το Σάββατο τώρα δίνει στο ξημέρωμα έντονη βροχή. Ξυπνάμε με το καλό, με αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια, αλλά όσο περνάει η ώρα πυκνώνουν τα σύννεφα και μετά τις 12 έχουμε βροχούλα, όπως και έντονη βροχή έχουμε το απόγευμα και μετά τις 6 έχουμε καταιγίδες το Σάββατο. Ανώτερη τιμή θερμοκρασία στους 26 με 27 βαθμούς για το Σάββατο όλα αυτά. Βρέχει στο ξημέρωμα της Κυριακής. Ξυπνάμε με το καλό την Κυριακή, ασθενής βροχή, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις 9 και μετά πυκνώνει. Έχουμε έντονη βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με 29 βαθμούς ανώτερη τιμή θερμοκρασίας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.
8: Οι εφημερίδες γράφουν.

Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατείων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Κεντρικό της εφημερίδος. Με τους συντηρητές του γρίπα πολεμιστή, γράφει η εφημερίδα. Και έχει μία φωτογραφία σε ένα εργαστήριο. Νομίζω ότι είναι εργαστήριο, ναι. Η συντηρήτρια Μαρία Κοντάκη κρατάει με προσοχή το ξύφος του γρίπα πολεμιστή. Τα κτερίσματα του τάφου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια εντυπωσιακή έκθεση που παρακολουθεί την πολιτισμική διαμόρφωση μεκυναϊκής Μεσσηνίας. Όχι εργαστήριο, είναι χώρους που φυλάσσονται τα ευρήματα. Πάρα πολύ σπουδαία είδηση και καλώς βεβαίως την προτάση εφημερίδα Καθημερινή. Εντάξει, δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο, η αλήθεια είναι. Μπράβο, στα κεντρικά. Τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την προκλητική κίνηση, τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουζέλ Ατζέρ, εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα πανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Πώς και πώς περιμέναμε αυτό το θέμα με τις κάμερες, τι σφάλματα πάλι. Τώρα δεν τοποθετήθηκαν. Επανεξετάζονται λοιπόν χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή για τη συνέχεια, κεντρικό της εφημερίδας. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, το Καμόρα σε εισαγωγικά. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Eurolink, Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Ήρθαμε να το κατακτήσουμε, δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο coach Μπαρτζόκας. Τα υπέρ και τα κατά των δύο υπόλοιπων διεκδικητών. Η εφημερίδα προτάσει το θέμα αυτό στα κεντρικά. Μία φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού, το χάος στην αντιπολίτευση μόλις άρχισε. Το κόμμα της Κάρη, γράφει η εφημερίδα. Και φωτογραφία, θυμάστε το Γιωτόπουλο με τη 17 Νοέμβρη. Σίγουρα το θυμάστε. Και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, γράφει η εφημερίδα. Από φυλάκιση με όρους. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες και ληστείες. Και είναι ελεύθερος ο κύριος Γιωτόπουλος με περιοριστικούς όρους. Εφημερίδα των συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειρά από τους Σοκράτη Φάμελο και Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ στην Αθήνα σε 7 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη σε 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές ακινήτων με 120 περιοχές. Οι μέσες τιμές αγοράς τρέχουν με 6,5% στην Αττική και 10,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιζήτητα τα νεόδμητα και τα ανακαινισμένα διαμερίσματα. Ποιοι ψάχνουν σπίτια 15-25 ετών και γιατί. Πού αυξήθηκαν και πού μειώθηκαν οι τιμές. Μειώθηκαν και οι τιμές.
Μειώθηκαν, λέει η εφημερίδα, τα φιλέτα και οι κρυφές ευκαιρίες. Μαζί με την εφημερίδα πήραν και εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, ειδικό έθετο 4 σελίδων. Στην πρώτη σελίδα, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος, συγχαίρω τη Μενδώνη. Αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Πάμε στο μανιφέστο. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Υπήρχε κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Το έλλειμμα του 2024 είχε πρόβλεψη για 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της Αριστεράς. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει, ρωτάει η εφημερίδα. Και από κάτω μία φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός της. Έμπλεος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καριστιανού, γράφει η εφημερίδα. Αντί και τρισαλή. Η σύναξη των απολιτίκ. Αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νεοαγανακτισμένοι, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Espresso. Sky Βόμβα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ με detective και πιστήρια σε Airbnb. Δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο πατημένοι, εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Sky Βόμβα πιστία στην TV, γράφει η εφημερίδα. Και θυμάσαι το Γεράσιμο από τα Τέμπη, το παιδί από το Βόλο που δεν ξύπνησε ποτέ, που οι γονείς του, οι συγγενείς του δίνουν μάχη μέρα με τη μέρα για να ανοίξει τα μάτια του, που έχει πάει σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ο Γεράσιμος, λοιπόν, αυτή η τραγική ιστορία, αυτό το παιδί, το νεκρό ζωντανό παιδί, γι' αυτό το παιδί έχει μία αναφορά η εφημερίδα, αγώνας προσευχής για το Γεράσιμο των Τεμπών. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανάσα, σε εισαγωγικά, με δύο νέους χώρους στάθμευση στη Θεσσαλονίκη. Παραδίδονται στο Θεσσαλονίκη πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο. Δήμος, ΓΕΟΣΕ και ΟΛΘ ενώνουν δυνάμεις για τις αυξημένες ανάγκες της πόλης. Νέος εκλογικός χάρτης, τέλος η δεύτερη Κυριακή σε εκλογές αυτοδιοίκησης. Ριζικές αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης με κατάργηση δεύτερου γύρου εκλογών, εναλλακτική ψήφο και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Κεντρικό της εφημερίδας. Ο λόγος. Ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Νέος κώδικας για τον χωρισμό συζύγων στο Αφγανιστάν. Σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες. Πόσο πιο δυσχερή δηλαδή. Σε ακόμη πιο δυσχερή, λέει η εφημερίδα πάντως. Πάμε στην εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot, κεντρικό της εφημερίδος. Η ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της Καριστιανού. Και πρέσβη σε εισαγωγικά της Ελλάδος στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Ελεύθερη ώρα για τη συνέχεια. Η άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο σουσάκι και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Ηφαίστειο σουσάκι. Τώρα θα σας γελάσω, μην αρχίσετε πού ακριβώς είναι. Αφού δεν είναι η μπόχα από ρεβιθούσα, δεν είναι από δηληστήριο, δεν είναι από πλοίο που μεταφέρει LNG, μήπως να κοιτάξουν από Κόρινθο μεριά. Άρα στην Κόρινθο είναι το ηφαίστειο σουσάκι. Γερόν της Αλαμπρινή, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μείνουν γιατί η Αθήνα θα βρωμήσει. Αυτή είναι η προφητεία που κατά την εφημερίδα παληθεύεται.
από τη Μακεδονία σε εισαγωγικά των Σκοπιανών στη γαλάζια πατρίδα των Τούρκων. Να γιατί είναι ανεδαφική η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια φωτογραφία από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, με τον Κώστα Μητσοτάκη, τον πρώην Πρωθυπουργό, και δίπλα του τον Αντώνη Σαμαρά ως Υπουργός Εξωτερικών. Σας είπα, από πολύ παλιά. Από πολύ παλιά. Α, υπέρτιτλο στο θέμα με, με το ηφαίστειο. Το πάει πιο παρακάτω η εφημερίδα, λέει πόσο πιθανός είναι ένας μεγάλος σεισμός, εννοεί στην Αθήνα, στο θέμα με το ηφαίστειο Σουσάκι. Δεν είχα διαβάσει τον υπέρτιτλο, να με συμπαθάτε. Political. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα σα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον Γιώργο Καραμαλή. Ο ρόλος της Frontex χρειάζεται επανεξέταση. Η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Δημοκρατία για τη συνέχεια. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κομματός της. Εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη οικογένειας των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων. Κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα, πρόκληση με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Παρότι είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Και νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Βασική μέτοχη είναι ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου Φίλιππος και ο γιος του εκδότη της Political Γιώργος Καραμαλής. Εκλεκτή καλεσμένη η Γρηγόρης Δημητριάδης και Ολμέρτ, γράφει η εφημερίδα. Και πάμε στην εφημερίδα Star για τη συνέχεια. Φακελάκιας σε εισαγωγικά για τα γεράματα. Προκλητικός ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα σε ογκολογικό νοσοκομείο. Με πόρσε αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά την απόλυσή του. Άραγε πόσα φακελάκια είχε αρπάξει σε εισαγωγικά τα τελευταία 35 χρόνια. Γράφει η εφημερίδα. Και πάμε σε ένα τραγούδι.

Πάμε στις τοπικές εφημερίδες. Μου στείλε ένας πολύ καλός μου φίλος, αγαπημένος, κάποιες διευκρινήσεις για το ηφαίστειο Σουσάκι. Λοιπόν, το ηφαίστειο είναι μία ώρα από την Αθήνα. Η έκρηξη του δημιούργησε το λιμάνι των Μεγάρων. Όλα αυτά είναι στη Μηχανή του Χρόνου, στη σελίδα, στο site. Στις νότιες πλαγιές των Γερανίων Όρων, κοντά στους Αγίους Θεοδόρους, βρίσκεται το ηφαίστειο Σουσάκι. Το τοπίο μοιάζει ελληνιακό και έχει αποχρώσει του κίτρινου, του καφέ και του λευκού. Πρόκειται για ένα ηφαίστειο χωρίς ενεργοκρατήρα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Και λέει εδώ ότι παρότι βρίσκεται σε ύπνο, δεν είναι ενεργό δηλαδή, περίπου 2,7 εκατομμύρια χρόνια, διατηρεί έντονη μεταϊφιστιακή δραστηριότητα. Από αυτό ελκύονται στην ατμόσφαιρα δεκάδες χιλιάδες κυβικά διοξιδίου του άνθρακα, μεθανίου και υδροθείου. Και η τελευταία έκρηξη του συγκεκριμένου ηφαιστείου ήταν μια πλάγια έκρηξη η οποία δημιούργησε νέα ξηρά στον κόλπο των Μεγάρων, όπου υπάρχει μεγάλο λιμάνι και δραστηριότητες διυλιστηρίων. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεραϊκόν Θάρρος, πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα των εφημερίδων. Σεραϊκόν Θάρρος, εγκαινιάστηκε το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων του Δήμου Σερών, Βαρβάρα Μητλιάγκα. Συνεχίζουμε για έναν Δήμο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με κλεμμένο μηχανάκι περνούσε δίπλα από γυναίκες και τραβούσε χρυσές αλυσίδες από το λαιμό. 40 χρόνια τεφάσερών, μια μεγάλη γιορτή για την αθλητική επιστήμη και την κοινότητα. Έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν άλλη δουλειά από το αντικείμενο των σπουδών τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, όχι ότι δεν το ξέραμε βεβαίως, αλλά τώρα πλέον και με στοιχεία επιβεβαιώνεται. Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για ενεργειακή αναβάθμιση και παρεμβάσει σε 3 δημοτικά σχολεία του Δήμου Σερών. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση των 23ου, 17ου και 13ου δημοτικών σχολείων. Φεύγουμε από την εφημερίδα Σεραϊκόν Θάρρος, πάμε στην εφημερίδα Σημερινή. Τοπική αυτοδιοίκηση, συζητούνται 10 αλλαγές. Τέλος ο δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση έως 4 Ιουνίου του 2026 αναρτήθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Χειροπέδεσε μέλη εγκληματικής ομάδας που διακινούσαν κάναβη και ναρκωτικά δισκή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στις Σέρες που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συμμαχία Σεραίων Αλέξανδρος Χρυσάφης, εχμές προς τη Δημοτική Αρχή Σερών. Το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων, Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου. Θα τα δούμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να κάνετε τον προγραμματισμό σας, ποιες παραστάσεις ή ποια εργαστήρια θέλετε να παρακολουθήσετε. Εφημερίδα Πρόοδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Κεντρικό της εφημερίδος. Σε άλλα θέματα, μήνυμα ενότητας εξέπεμψε ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος από την αδελφότητα της Λιδίας. Πρόστιμα 576.128 ευρώ για θέμητη κερδοφορία. Το ΤΕΦΑ Σερών γιορτάζει 40 χρόνια και βάζει την επιστήμη στον αγωνιστικό χώρο. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά θέματα και σήμερα στο πρωτοσέλιδο που συνεχίζονται στις μέσα σελίδες. Καθημερινός παρατηρητής. Σέρες, εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών, χρησιμοποιούσε ανήλικους ως διακινητές, 7 συλλήψεις, αναζητούνται συνεργοί του κυκλώματος. Κεντρικό της εφημερίδας. Μεταναστευτικό, επίκαιρη ερώτηση για δομές σε Σέρες και Μαλακάσα. Στην πρώτη σελίδα ακόμη, σε καταστήματα της πόλης πούλησε τα κοσμήματα ο δράστης που άρπαξε αλυσίδα πολεμό 79χρονης. Επιτέθηκε και σε δεύτερη γυναίκα και συνελήφθη. Στην πρώτη σελίδα, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην πέμπτη διαπεριφερειακή συνάντηση στο πλαίσιο του έργου ΔΕΚΟ. Ναι, αυτά είναι τα θέματα από ό,τι βλέπω στην εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής και είδαμε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα το κενό που έκανα ήταν γιατί σκέφτηκα μήπως δεν είπα κάποια εφημερίδα, αλλά τις είπαμε όλες.
Σεραϊκών Θάρρος, πρόοδος, σημερινή και καθημερινός παρατηρητής. Ωραία. 9:52, πάμε σε ένα τραγούδι.

Για το θέμα των αγροτών, κατά καιρού σας λέμε μέσα από την εκπομπή ότι νεότερο έχουμε και ότι βλέπουμε από αναρτήσεις στα social. Είχαμε την τελευταία κινητοποίησή τους στην προσπάθειά τους να πάνε πάνω στο Βρωμαχώνα. Ήδη είναι φοβερά απογοητευμένοι, διότι όπως υποστηρίζουν οι υποσχέσεις που λάβανε κατά την τελευταία κινητοποίηση δεν ικανοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να είναι σε απόγνωση και σε μια σφιχτή οικονομική δυσπραγία. Και βάσει αυτών των δεδομένων θα πρέπει να προχωρήσουν στη νέα καλλιεργητική χρονιά. Τα ίδια λένε όλοι οι αγρότες με τους οποίους μιλάμε κατά καιρούς. Και τώρα διαβάζουμε πάλι μέσα από αναφορές στα social πως κάποιοι αγρότες από την περιοχή της Νέας Ζύχνης δέχθηκαν την επίσκεψη αστυνομικών, οι οποίοι τους επέδωσαν κλήση για ύποπτο. Για ποιο πράγμα λέτε? Για τα επεισόδια, θυμάστε, που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της ΣΕΡΕΞΠΟ, που επισκέφθηκε τη ΣΕΡΕΞΠΟ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, που εκεί στη ΣΕΡΕΞΠΟ γινόταν το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Εκεί λοιπόν είχε προκληθεί μία ένταση φωνές, έτσι κάποια σμπροξήματα, αποχώρησε ο κύριος Υφυπουργός. Έγιναν δηλαδή κάποια επεισόδια όπου φυγαδεύτηκε, για να το πούμε σωστά, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τώρα οι αγρότες καλούνται να πάνε στο δικαστικό μέγαρο, τους επιδόθηκε ήδη κλήση για ύποπτο. Τώρα από Δευτέρα θα το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα, πριν από λίγο το είδα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, νομικά τι εξέλιξη θα έχει ως διαδικασία, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

0: ιστορίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίαση μέσω του ΕΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών,
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
6: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με τη συνεντεύξη μας. Πάμε σε αυτή την ιστορία που πολύ, πολύ έτσι μας έχει στεναχωρήσει. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξαφνιαστήκαμε. Ενδεχομένως από το εύρος και την πολυπλοκότητα αυτής της υπόθεσης, αλλά για το κυρίως αντικείμενό της έχουμε ξανακούσει κατά καιρούς δημόσια μάλιστα αναφορές, όχι συγκεκριμένα για τα άτομα, αλλά γενικότερα ότι υπάρχει μία, πώς να το πούμε, παρανομία, διακίνηση ναρκωτικών, παραβατικότητα σε πολύ νεαρές ηλικίες. Αυτά τα ακούσαμε. Βασίλη, τα λέω σωστά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα κύριε Δικήτρη. Από ό,τι φαίνεται η βεντάλια ανοίγει, ναι. Τώρα ακούγεται ότι πιθανότητα να φτάσουν και με έναν αριθμό 30. Ακούγεται έντονα αυτό. Μπορεί να είναι 30 τώρα, σε όλο τον νομό δηλαδή.
0: Με συγχωρείς λίγο. Καταρχάς, για όσους δεν γνωρίζουν, που φαντάζομαι είναι ελάχιστοι αυτοί, αλλά να πούμε ότι μιλάμε για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία εμπλέκονται και ανήλικοι. Έτσι δεν είναι? Για αυτή την υπόθεση μιλάμε.
1: Χθες
0: είχαμε τις εξελίξεις, περάσαν από το κατόφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή τρία άτομα. Ένας 16χρονος, 17χρονος, κάπου εκεί μέσα είναι τα χρόνια του.
1: Ναι,
0: και δύο 17χρονα κορίτσια. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως, ανακρίτρες και εισαγγελέως, έχουμε την προσωρινή κράτηση του 16χρονου. Ενώ οι δύο 17χρονες κοπέλες αφέθησαν ελεύθερες, αλλά με περιοριστικούς όρους.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και τώρα, πριν από λίγο, αναμένονται σήμερα να περάσουν το κατόφυλλο του δικαστικού μεγάρου και να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Έξι από τους εννέα, είναι οκτώ συν ο έγκλης στις φυλακές. Χθες λοιπόν πέρασαν οι τρεις ανήλικοι. Σήμερα αναμένεται να περάσουν 9, ένας από αυτούς θα είναι και ο έγκλος στις φυλακές, ο 30χρονος Αλβανός, ο οποίος είναι εκ των δραστών της δολοφονίας του 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025.
0: Ναι, έξω από ένα κατάστημα.
1: Τους φέρνουν σταδιακά, δηλαδή τώρα να πούμε ότι ήδη έχουν έρθει τρεις, στη συνέχεια θα έρθουν κι άλλοι. Θα έχει και είμαι σίγουρος στις 2, θα έρθει ο 16χρονος, ουσιαστικά Δέσποινα είναι 15,5 ετών, τον οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Γκολέμης, 2 η ώρα, και μετά έχει ακόμα έναν ή δύο στις 3,5.
0: Βασίλη, νομίζω ότι είναι και ο πιο μικρός, έτσι δεν είναι, 15,5
1: ετών. Είναι ο πιο μικρός και από ό,τι μαθαίνουμε έχει και πολλές, έτσι, το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ. Για αυτόν τον μικρό, τον 15,5 ετών, έτσι, παιδί, ένα πιτσιρικάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει βαρύ κατηγορητήριο. Άρα αυτούς θα τους φέρνουν σήμερα σταδιακά, και δύο θα έχουμε και 3,5 θα έχουμε, ήδη οι πρώτοι τρεις ήρθαν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς που θα φέρουν σήμερα είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που φέρεται να είναι το αρχηγικό μέλος, ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι.
0: Τώρα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, Βασίλη, αυτοί οι 17 που περιλαμβάνονται επίσης στη δικογραφία, είναι για χρήση ναρκωτικών, δηλαδή αγοράζαν από αυτούς και κάναν χρήση ναρκωτικών, η εμπλοκή τους πού έγκυται?
1: Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει αυτή την εγκληματική ομάδα. Ήταν αυτοί που έκαναν τη διακίνηση, που κυρίως είναι ανήλικοι, τα βαποράκια δηλαδή,
0: ναι.
1: Και ήταν και οι χρήστες. Σε αυτούς δηλαδή έχουμε τρεις κατηγορίες, αυτούς που έκαναν την κλιματική ομάδα, αυτούς που έκαναν τη διακίνηση ναρκωτικών, που στρατολογούνταν δηλαδή,
0: ναι,
1: από την εγκληματική ομάδα, που είναι κυρίως ανήλικοι,
0: ναι.
1: Και έχουμε και τους χρήστες. Αυτοί είναι οι τρεις κατηγορίες. Έχουν,
0: δηλαδή, Βασίλη, οι ανήλικοι και πιο εύπιστοι ενδεχομένως, αλλά και δεν πάει και το μυαλό πιο εύκολα σε ανηλίκους.
1: Φυσικά. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Τώρα γονείς είμαστε και οι δύο, και τέτοιες ηλικίες είναι τα παιδιά μας, και καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι πραγματικά σοκαριστικό. Και επίσης σοκαριστικό είναι ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο βλέπουμε τα πρόσωπα που είχαμε δει και στη δολοφονία του Άγγελου.
0: Δηλαδή?
1: Έξω από το δικαστικό μέγαρο. Είναι φίλοι αυτών των παιδιών που έρχονται να σε παρασταθούν. Κάθονται δηλαδή αρκετές χώρες απ' έξω.
0: Είναι παρέα δηλαδή, λες.
1: Κοίταξε τώρα. Μέσα από τη δικογραφία δεν φαίνεται να συνδέεται.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν ρωτώ αυτό.
1: Είναι φίλοι. Ναι, είναι φίλοι.
0: Δεν ρωτώ αυτό, το ξεκαθαρίζω.
1: Είναι φίλοι του.
0: Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό, δεν ρωτώ αυτό. Λέω, άρα συνάγεται ότι είναι φίλοι.
1: Ναι, είναι φίλοι. Ήρθαν εδώ τους φίλους τους. Γι' αυτό μάλιστα χθες είδαμε ένα κοριτσάκι το οποίο έκλαιγε. Δηλαδή ήταν έξω από το δικαστικό μέγαρο και έκλαιγε. Γιατί είδε τη φίλη της. Είναι φίλοι. Ήρθαν να δουν τους φίλους τους, να στηρίξουν, όπως είχαν στηρίξει και το φερόμενο ως δράση του Άγγελου. Θυμάσαι εκείνο που ακόμα απηχεί στα αυτιά μας,
0: κράτα γερά.
1: Το οποίο βέβαια το πήραν πίσω μετά γιατί ζήτησαν συγγνώμη και ότι έκαναν λάθος και όλα αυτά.
0: Άρα είναι κάποια ίδια πρόσωπα, λες.
1: Δυστυχώς. Και τώρα. Ναι. Αυτό έχω δει. Ίδια πρόσωπα, ναι. Τα οποία έρχονται εδώ να στηρίξουν. Άρα είναι αυτό που είχε πει και ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, αυτό που συζητούσαμε όλοι, ότι ουσιαστικά κάτι γίνεται στην πόλη. Δηλαδή υπήρχε μια ομάδα που εμπλεκόταν σε πολλά. Πιθανότατα το κουβάρι να άρχισε να ξετυλίγεται, το πιο πιθανό είναι αυτό, μετά τη δολοφονία του Άγγελου.
0: Ναι, είναι πιο ξεκάθαρα δηλαδή, τα πράγματα.
1: Άνοιξαν τα κινητά.
0: Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί όλοι κάτι ήξεραν, κάτι άκουσαν κτλ. Αλλά κανείς δεν το έλεγε επίσημα.
1: Και έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι άνοιξαν τα κινητά. Και έχουν διαλόγους. Mm-hmm. Και από τους διαλόγους φαίνεται ότι και αποκόμισαν πολλά ωφέλη, δηλαδή πάνω από 75.000 ευρώ το συνολικό, όταν είναι πάνω από 75.000, είναι βαρύτατες οι κατηγορίες, είναι οι πιο έτσι βαρύς κατηγορίες όσον αφορά τον νόμο περί ναρκωτικών. Αυτοί όμως τώρα έχουν και σύσταση εγκληματικής ομάδας, έχουν και διακίνηση ναρκωτικών, έχουν ότι έδιναν και ναρκωτικά σε ανήλικους, έχουν ότι έβαζαν και ανήλικους να κάνουν, να διακινήσουν ναρκωτικά. Δηλαδή όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο.
0: Βασίλη,
1: πραγματικά.
0: Και σε σχολεία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, Δέσποινα. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό λογικά θα δούμε τώρα από τη δικογραφία.
0: Θα φανεί αν γινόταν.
1: Προσπαθούμε να μάθουμε το αν ήταν, γιατί πραγματικά αυτό είναι άλλο σοκ. Αν υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στη δικογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Με μια μικρή επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Γιατί πιθανότητα το μαθαίναμε. Θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μην ισχύει.
0: Οπότε, Βασίλη, σήμερα ποιοι περνάνε το κατόφλι, εισαγγελέα ανακριτή, για να το ξαναπούμε πριν
1: σε αποχαιρετήσω. Τώρα πάμε από τους 9, από τους 9, όχι σήμερα, από, 9, από τους 9 συλληφθέντες,
0: οι 5.
1: Θα περάσουν οι 6. Οι 6.
0: Α, σύνο έγκλειστος.
1: Σύνο έγκλειστος. Θα το φέρουν στις φυλακές.
0: Σε ποιες φυλακές είναι έγκλειστος?
1: Νιγρήτας.
0: Α, εδώ, στην Νιγρήτα.
1: Ναι. Θα το φέρουν εδώ. Δηλαδή άρα σήμερα θα περάσουν 6.
0: Σε μια διαδικασία που θα κρατήσει πολλή ώρα, όπως μας λες.
1: Πολλές ώρες. Σήμερα θα πάει ως αργά μάλλον. Μάλιστα.
0: Οπότε, καλή δύναμη, Βασίλη. Καλή δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλή μέρα.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
4: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.
5: Θέλω λίγο να σας πω το πρόγραμμα της 19ης Πανεπιστημιάδας για σήμερα Παρασκευή, για το Σάββατο και την Κυριακή, όπου έχουν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες προτάσεις και δεν θέλω να τις χάσετε. Οπότε να ακούσετε, να τις έχετε κατά νου, αν θέλετε να κρατήσετε και κάποιες σημειώσεις και βεβαίως εσείς θα επιλέξετε πού θα πάτε. Μιλάμε για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, μιλάμε για τη 19η Πανεπιστημιάδα, σήμερα Παρασκευή 22 του μήνα. 7 με 8 έχουμε ομιλίες στο εργαστήριο στην αγγλική γλώσσα με θέμα από τη φιλολογία στη δράση, εσαρκώνοντας τις Τροάδες, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου. Επίσης σήμερα Παρασκευή θα δοθεί παράσταση σε 9 το βράδυ από το Πανεπιστήμιο, από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την θεατρική ομάδα Πτολεμαΐδας, και θα δοθεί το έργο «Βιολογικός μετανάστης του Αρκά». Πάμε τώρα στο Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε σεμινάριο 6 με 8, ένα δίωρο σεμινάριο, από την Ιταλία στην Ελλάδα και επιστροφή, θέατρο, ποιήση, σινεμά, λέξη και άλλα, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου, από την Κατερίνα Καρπινάτο, η οποία είναι καθηγήτρια νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, είναι αντιπρίτανης. Και επίσης το Σάββατο να σας πω ότι υπάρχει και προγραμματισμένη παράσταση σε 9 το βράδυ από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, τη θεατρική ομάδα Κερκής, Τροάδες του Ευρυπίδη, στην κεντρική σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου. Και ερχόμαστε τώρα την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε τη θεατρική παράσταση «Μισός Βασιλιάς» από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη θεατρική του ομάδα από το Τμήμα Ψυχολογίας.

0: Σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Τώρα δεν ξέρω καιρός αν μας κάνει τα κέφια για όσους θέλουμε να συμμετέχουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί η επιθυμία μου είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα απεξέρθω, αλλά η πρόσκληση πραγματικά είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλώ για μια πεζοπορία στα γεφύρια Χλαδοχωρίου Καρυδοχωρίου. Τη διοργανώνει ο ΦΟΣ, ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος στη Δυροκάστρου. Δεν έχω συμμετάσχει σε πεζοπορία άλλη φορά σε αυτή την περιοχή, αλλά έχω πάει στην περιοχή γεφύρια εκεί στο Χλαδοχώρι, Καρυδοχώρι. Θέλω να σας πω ότι μιλάμε για μια περιοχή απίστευτης ομορφιάς. Μέσα στο πράσινο η φύση μεγαλουργεί και δίνει εικόνες απίστευτης, επαναλαμβάνω, ομορφιάς, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Οπότε μια πεζοπορία σε αυτό το κομμάτι του νομού αντιλαμβάνεις ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο γραμματέας του ΦΟΣ, ο Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σιδηροκάστρο, ο κ. Νεκτάριος Σταφλανίδης, είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο οποίος γνωρίζει και πάρα πολύ καλά βεβαίως την περιοχή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταφλανίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακίδου.
0: Για πείτε μας εκεί τώρα για την όμορφη περιοχή σας.
1: Τα περιγράψατε πολύ καλά. Νομίζω ότι με καλύψατε πλήρως το γεγονός. Όντως είναι μια πανέμορφη περιοχή, άγνωστη σε πολλούς του νομού μας. Δεν ξέρουν ότι έχουμε τέτοια όμορφα γεφύρια. Νομίζουμε ότι έχει μόνο στην Ήπειρο, αλλά έχει και στην περιοχή μας. Λοιπόν, τα οποία είναι πανέμορφα. Αυτή την εποχή, ειδικά το σημείο αυτό του Κρουσοβίτη, είναι εκπληκτικής ομορφιάς. Οριάζει πλάστηση, δηλαδή ένα απίστευτο θέαμα. Όσο για τον καιρό που λέτε, νομίζω ότι μας κάνει τη χάρη τουλάχιστον για το πρωί να μπορέσουν να περπατήσουν όποιοι θα είναι εκεί. Το ραντεβού είναι στις 9.30 το πρωί στην πλατεία Χλαδοχωρίου με τα αυτοκίνητά μας. Εκεί κάποιοι θα ανεβάσουν τα αυτοκίνητά τους στο Καρυδοχώρι και θα γυρίσουν με κάποια λίγα, ούτως ώστε όταν τελειώσουμε τον τερματισμό να μεταφέρουν όλο τον κόσμο κατευθείαν και να φύγουμε.
0: Τώρα, κύριε Σταφλανίδη, για κάποιον μας ακούει εδώ στην πόλη των Σερών και δεν γνωρίζει καλά την περιοχή.
1: Okay.
0: Τι κάνει? Έρχεται στο Καρυδοχώρι.
1: Παίρνει το αμάξι του και πάει Αχλαδοχώρι.
0: Πάει Αχλαδοχώρι.
1: Αχλαδοχώρι, ναι, μπράβο. Ναι. Εκεί λοιπόν θα αφήσει τον κόσμο που έχει και θα μεταφέρει το αμάξι του μετά στο Καρυδοχώρι, στον τερματισμό δηλαδή της βόλτας μας. Και αυτό γιατί από αλλού θα ξεκινήσουμε και αλλού θα τερματίσουμε. Αφού το πάει εκεί λοιπόν το αυτοκίνητό του,
0: ναι.
1: Κάποια από τα αυτοκίνητα θα πάρουν τους οδηγούς που έχουν εκεί τα αμάξια και θα τους γυρίσουν πίσω. Στο Αχλαδοχώρι, οπότε από εκεί θα γίνει η κίνηση. Αυτό το λέω για κάποιους που θα σκεφτούν και τι θα γίνει με το αυτοκίνητο, πού θα το αφήσουμε κτλ.
0: Πώς θα το πάρω κτλ. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Έχετε μεριμνήσει γι' αυτό. Ωραία.
1: Έχω μεριμνήσει γι' αυτό. Οπότε θα υπάρχει εκεί η ομάδα που θα τους υποδεχτεί, του συλλόγου μας εννοώ. Θα γίνει το περπάτημα, το οποίο είναι ήπιας, θα έλεγα, δεν είναι ιδιαίτερη δυσκολία. Τα υψομετρικά είναι γύρω στα 300 μέτρα, 270
0: πόσα
1: μέτρα,
0: χιλιόμετρα?
1: 7 χιλιόμετρα.
0: 7
1: χιλιόμετρα περίπου. Έτσι. Είναι μια ήπια διαδρομή μέσα από το φαράγγι, την κοιλάδα του Κρουσοβίτη εκεί με τα γεφύρια, τα οποία εναλλάσσονται με μονοπάτια και γεφύρια και θα το απολαύσει. Όποιος έρθει δεν θα χάσει, είναι σίγουρο.
0: Δεν θα καταλάβει πώς θα περάσει η ώρα βλέποντας τόση ομορφιά της φύσης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα
1: ακριβώς.
0: Τα γεφύρια εκεί, Χλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, τα ξέρουμε εμείς οι Σεραίοι? Έρχονται δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, νομίζω τα ξέρουν περισσότερο οι ξένοι που έρχονται πάρα πολύ στην περιοχή.
0: Έτσι συμβαίνει συνήθως.
1: Αυτό έτσι.
0: Ό,τι είναι δίπλα μας δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε σωστά. Ό,τι είναι μακριά μας το θαυμάζουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χωρίς να βλέπουμε. Εσείς όμως σαν σύλλογος το αναδεικνύετε, όχι μόνο τώρα
1: με
0: αυτή τη δράση, αλλά και με άλλες δράσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Το συμπεριλαμβάνουμε σε ένα ετήσιο καλεντάρι, σε συνδυασμό με τη γιορτή γης που γίνεται στο Καρυδοχώρι τον Νοέμβριο. Ναι. Κάνουμε και εκεί τότε μια μεγάλη πορεία με κόσμο. Πέρσι, για να καταλάβετε, είχαμε 140 άτομα συμμετοχές για το περπάτημα αυτό. Ο κόσμος το αρέσει, το αγαπάει πολύ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή, σχετικά εύκολη σας λέω και πολύ όμορφη.
0: Και φαντάζομαι έρχονται και μικρότερα παιδιά, μικρότερες ηλικίες άνθρωποι.
1: Όλες οι ηλικίες που μπορούν να περπατήσουν μπορούν να έρθουν να συμμετέχουν.
0: Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που έρχομαι στην περιοχή, βρίσκω Αθηναίους, από την Άρτα είχαμε βρει, από την Εύβοια μια παρέα.
1: Έχει πολλούς.
0: Αλλά σπάνια βρίσκει Σεραίους που έρχονται, οι οποίοι.
1: Να λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για όποιον μας ακούει και θέλει να περπατήσει και να γνωρίσει αυτή την γωνιά της του τόπου μας, την όμορφη γωνιά του τόπου, να έρθει μια ευκαιρία να περπατήσει.
0: Ναι, εμείς ξέρετε, μέσα από την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο λέμε ως πρόταση διάφορες περιοχές μέσα στον νομό, γιατί πρέπει να γνωρίσουμε τον νομό μας και μετά να κάνουμε κι αλλού ταξίδια, όχι μόνο μέσα στον νομό, αλλά ας γνωρίσουμε πρώτα τι έχουμε δίπλα μας που είναι τόσο όμορφα. Λοιπόν, καλά να περάσετε, να σας κάνει ο καιρός τα κέφια, να μην τα χαλάσει, γιατί θα είναι λίγο άστατος.
1: Όσοι νομίζω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, να έρθουν.
0: Με το καλό.
1: Θα χαρούν λοιπόν.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Γεννακίδη. Γεια σας.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Σας είπα, επειδή ο καιρός μας θα κάνει μουσικεμά το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έχουμε αλλαγές όσον αφορά το φεστιβάλ, το πολυαναμενόμενο 5ο φεστιβάλ παραμυθιού Παραμυθία, το οποίο επιστρέφει από σήμερα και μάλιστα πολύ δυναμικά, με πολύ ωραίες παραστάσεις, με ένα πρόγραμμα πάρα πολύ γεμάτο, πάρα πολύ πυκνό και πάρα πολύ ενδιαφέρον, ουσιαστικά μεταμορφώνοντας μια ολόκληρη πόλη, την πόλη των Σερών, σε ένα κόσμο γεμάτο μυστήριο, δράκους, λάμνιες αλλά και μάγισσες. Και γιατί όλα αυτά, παρακαλώ? Διότι ο κεντρικός θεματικός άξονας διοργάνωσης είναι το κακό στα παραμύθια, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Πασιάς και σήμερα που τα είπε στο Βασίλη. Προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να εξερευνήσω τη γοητεία των παραδοσιακών και σύγχρονων μύθων, η αυλαία λοιπόν των εκδηλώσεων ανοίγει με κάθε επισημότητα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά λόγω του άστατου καιρού που προβλέπεται να έχει βροχή εκείνη την ώρα, να σας πω ότι για σήμερα Παρασκευή οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Τελετών του Μουσικού Σχολείου Σερών. Ενώ η παιδική παράσταση με παραμύθια και το Μαύρο Θέατρο, που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 23 Μαΐου, πρόκειται να γίνει στην αίθουσα της Εμέλειας. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε για την παραμυθία. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, επίσης θα το δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να κάνετε και εσείς τις επιλογές που θέλετε, προκειμένου να συμμετέχετε εσείς, τα παιδιά σας, μόνοι σας, με φίλους, φίλες, διότι ακούγοντας παραμυθία το μυαλό πάει σε παραμύθι, οπότε αυτομάτως πάει σε μικρά παιδιά, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Τα παραμύθια, ξέρετε, έχουν μια ιδιαίτερη γλύκα και όταν αφορούν και τους μεγάλους. Λοιπόν, το κυνήγι του κρυμμένου παραμυθά, το Σάββατο, όλα αυτά, 11 με 12 νυχτερινή κατασκήνωση, εργαστήριο κατασκευής σαπουνιών των κακών παραμυθιών, 6 με 8 στην αίθουσα Νίνα Μπεσίρη Εμέλεια, τα μυστικά των παραμυθιών και των μύθων, παρουσίαση των παραμυθιών εργαστηρίου δημιουργικής γραφής από τις αφηγήτρες Λέσχης Αφήγησης Ζωή Γενελέρ, Ζερβάκη Μαρία, Καραμπαλίκα Πινελόπη, Λαζάρο Φωτεινή, Παπαευθυμίου Ελένη, Παπασταυροπούλου Λένα και Μαρία Σοφιανίδου. 8.30 με 9.30 λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια για παιδιά. Το παράξενο πλάσμα, Ναντίνα Κυριαζή. Το πουλί Ταϊδόνι, τα δύο διπλάρικα παιδιά, Σμαράγδα Καρασιμοπούλου, και 9.30 με 10 το κομμάτι που λείπει, εμψυχωτής ο Κυριάκος Θεοδωρίδης. Μαύρο θέατρο και όπως είπαμε στην αίθουσα Νίνα Μπεσίρη. Την Κυριακή τώρα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κωνσταντίνος Ξενάκης, 10 με 2, σεμινάρια αφήγηση παραμυθιών για ενήλικες, από το στόμα στην καρδιά και από την καρδιά στο στόμα, Ροδιά Δημητρέση, ο Δακρυγιάννης, η Λίλα Μπέλη, το πρωί στους Αγίους Αναργύρους στην Κοιλάδα, βοηθούντος και του καιρού, ελάτε να παίξουμε, ομαδικά παιχνίδια, και το βράδυ στην Περιφερειακή Ενότητα, λαϊκά παιχνίδια για ενήλικες, και τη Δευτέρα 7 με 8.30 στρογγυλή τράπεζα το κακό στα παραμύθια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα τη Δευτέρα για την εκδήλωση της Δευτέρας, που είναι, όπως είπαμε, 7 με 8.30 μάλλον το βράδυ. Για την ώρα πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην Αττική.

Θα τα ξαναπούμε και τη Δευτέρα για το θέμα αυτό, αλλά απλά από σήμερα θέλω να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται πρόκειται στην Κίμηση Σερών να πραγματοποιηθεί ένας χορός φιλανθρωπικού χαρακτήρα και ο σκοπός που γίνεται αυτός ο χορός είναι για να στηριχθεί οικονομικά ένας συνάνθρωπός μας νεότατος 30 ετών. Διοργανώνεται από τους συλλόγους της περιοχής και την τοπική κοινότητα της Κίμησης. Η είσοδος είναι μόλις 5 ευρώ και όλα τα έσοδα πρόκειται να διατεθούν για τη στήριξη αυτού 30χρονου αγοριού που δίνει μια μεγάλη και σκληρή μάχη απέναντι σε μια επιθετική μορφή καρκίνου. Χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει συνεχώς να υποβάλλεται σε θεραπείες οι οποίες είναι εξαιρετικά δαπανηρές, με αποτέλεσμα όλο αυτό το οικονομικό βάρος να είναι δυσβάσταχτο για τον ίδιο αλλά και για την οικογένειά του, καθώς όλες οι δαπάνες, όπως μαθαίνουμε, δεν καλύπτονται. Θα αναφερθούμε και στην εκπομπή της Δευτέρας, απλά λίγο να το έχετε στο νου σας. Νομίζω, παρά τη δυσκολία της περίοδου γενικώς των χρόνων που αντιμετωπίζουμε, τα 5 ευρώ για μια τέτοια υπόθεση νομίζω ότι περισσεύουν από τον καθένα. Δηλαδή ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να τα κρατήσει για κάτι άλλο και να τα δώσει για να στηριχθεί αυτό το νέο παιδί που δίνει μια τόσο σκληρή και δύσκολη μάχη.

Σας αποχαιρετώ με πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξανάπαμε. Ο καιρός δεν θα είναι όπως τον περιμένουμε. Όμως αυτό μία παράμετρος, γιατί μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολλές άλλες παραμέτρους Σαββατοκύριακο και να περάσουμε πολύ ωραία. Εύχομαι να το κάνετε, εύχομαι να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να είστε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας τη Δευτέρα το πρωί για 3 ώρες μαζί. Με το καλό επιστρέφει και η Θάλια και θα ξεκινήσουμε μαζί στις 9 η ώρα την εκπομπή. Ο Ανδρέας Κυρέζογλου και ο Θάνος Παπουτσής, μαζί με τον Θάνο ξεκινήσαμε. Σήμερα στα ήταν στη κονσόλα του ήχου, ενώ στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών πριν από τη Χαλάστρα. Τμήμα της Νταλίκας φέρεται να έχει πέσει σε κανάλι, ενώ σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση του οχήματος. Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης που είχε καταθέσει για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφεύγει την εξεταστική κυβέρνηση χωρίς τέλος κατήφορος, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και το Ιράν να τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο Νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα, ενώ τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το Νότιο Λίβανο χτες. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Παιδιά βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε λίγη ώρα αναμένεται να προσέλθουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίον η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Επίσης έχουν κληθεί 5 πρώην βουλευτές οι οποίοι βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης, Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Χτες απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής σχετικά με τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει δώσει παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κυρίου λογοθέτη αναμένεται άμεσα. Νομοθετικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό προανήγγειλε υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κυρία Κεραμέως έβαλε φρένο στα σενάρια που κάνουν λόγο για περικοπές στις συντάξεις χειρίας και διεμήνησε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026. Συμμετοχή ρεκόρ σημειώθηκε στις αιτήσεις, κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις, ενώ θα χορηγηθούν 300.000 βάουτσερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες στην Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί μετά και την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη μάχη του Final Four ρίχνεται ο Ολυμπιακός απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα, με στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου της Ευρωλίγκας. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 9 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Εφη.
1: Καλημέρα και από μένα. Γεια σου Εμίλια.
0: Να είστε καλά. Σαπρανίδης Εμίλιος, Εφη Τσαμπάτζης, στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Παρασκευούλα σήμερα, 22 του Μαγιού, Σωτηρίου έτος 2026, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
1: Σωστά τα λες, σωστά. 2026
0: είμαστε. Σουκού έρχεται, ο καιρός δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μας, μάλλον θα χαλάσει λίγο ή αλλού περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όσοι κάθεστε, φροντίστε να αξιοποιήσετε τις μέρες που κάθεστε στο Σαββατοκύριακο και να περάσετε καλά.
1: Στο μεταξύ, επειδή λες ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να μας τα χαλάσει, από σήμερα το βράδυ λένε ότι θα βρέχει και Σάββατο και Κυριακή. Και γι' αυτό να πούμε τους φίλους που είχαν κανονίσει να πάνε στο γήπεδο του Φίνικα το Σαββατοκύριακο, εκεί θα γινόταν το Food Art Festival. Θα ακυρωθεί, ακυρώθηκε. Περιμένουμε νέες ημερομηνίες λόγω αυτής της κακοκαιρίας.
0: Όσοι πεινασμένοι λοιπόν
1: θα πήγαιναν, μην πάτε.
0: Μην πάτε, γιατί θα βρέξει, έχει ακυρωθεί. Ενδεχομένως θα προταθεί μια καινούργια ημερομηνία, την οποία αν τη μάθουμε πριν τη μάθετε εσείς, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα, κυρίως και στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία τρέχει. Υπάρχει η Βουλή σε εξέλιξη, εκεί γίνονται πράγματα, αντιπαραθέσεις, διαξυφισμοί, θικάρια βγαίνουν τα σπαθιά, ξαναμπαίνουν μέσα. Βασίλη, για χαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φαντάζομαι παρακολουθείς τη Βουλή, τουλάχιστον περισσότερο από εμάς που δεν έχουμε δυνατότητα. Και νομίζω ότι επειδή έχει πολλά να σχολιάσουμε σήμερα και από τη Βουλή που είναι σε εξέλιξη ακόμη και τη χθεσινή απόφαση και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και ό,τι άλλες πληροφορίες έχει από αλλού, να δώσουμε τον κόσμο λίγο στο πρώτο αυτό ημίωρο τι συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας. Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω για τη Βουλή να πω μόνο ότι αυτή την ώρα γίνεται η δήλωση έτσι, στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη από το Σύνδεσμο Φυλακής Έντων Ισορυσέντων, στην Σπανδονή με Ερμού.
0: Έτσι, α, σωστά, σωστά. Μνήμη, σωστά,
2: ο Γρηγόρη Λαμπράκη είναι επέτειος σήμερα της επίθεσης.
0: Της δολοφονίας, της δολοφονικής επίθεσης.
2: Της δολοφονικής επίθεσης, δύο μέρες μετά κατέληξε στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Λαμπράκης, έτσι από το 1963.
0: Καλά τώρα, κάνεις και το λες, γιατί είναι μια από τις, πρέπει να θυμόμαστε ονόματα και ημερομηνίες σαν και τούτη.
2: Πάω στη Βουλή τώρα, όπου ανέβηκε στο βήμα μόλις ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας. Τι έχουμε? Έχουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων από το Πρέταντορ, το λογισμικό, και πιθανή διασύνδεση με την ΕΕΠ. Ξεκίνησε από το πρωί σε φορτισμένο κλίμα και ανέλαβε μετά από καιρό, επανεμφανίστηκε στα πρώτα έδρανα της πλειοψηφίας ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ανέλαβε εκ μέρους της κυβέρνησης να τεκμηριώσει το λόγο, να αναφέρει το παρεπίπτον ζήτημα, λέγοντας ότι πρέπει να αποφασιστεί με πλειοψηφία 151 και όχι 120 βουλευτών η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, θεωρώντας ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας ή εξωτερικών. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Ήταν εκεί σύσσωμη αντιπολίτευση, ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ πρώτα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι. Αντέτειναν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το 2022, πριν από 4 χρόνια, για το ίδιο θέμα δεν επικαλέστηκαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πάλι είχε να κάνει με τις παρακολουθήσεις, έτσι, και από την ΕΕΠ, και τότε με 142 ψήφους, δηλαδή με την πλειοψηφία των 120, η Βουλή αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έγινε και τέλος πάντων κατέληξε εκεί που κατέληξε. Υπήρξε αρκετή ένταση, μάλιστα κατηγορήθηκε και ο κύριος Βορύδης ότι ο ίδιος ως παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ δεν θα έπρεπε να είναι αυτός επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ανέβηκαν πολλοί οι τόνοι. Τελικά το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του κατηγόρησε και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος το 2022 ως προεδρεύων αντιπρόεδρος είχε δεχτεί τις 120 έδρες, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος δεν απάντησε, επικαλούμενος στον κανονισμό της Βουλής. Τελικά αποφασίστηκε διαγέρσεως η πλειοψηφία από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πάει με 151. Πριν από λίγο ανέβηκε, δηλαδή η ψηφοφορία όταν θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στο τέλος, το απόγευμα πιθανόν ή νωρίτερα, θα γίνει με 151, άρα η πρόταση για εξεταστική θα απορριφθεί. Έτσι, αυτό αναμένεται.
0: Αναλογίζουμε τώρα την επίκληση για εθνικούς λόγους, όταν και ο κύριος Τζαβέλας είπε πως δεν υπάρχουν τίποτα τέτοιοι εθνικοί λόγοι. Τώρα είναι λίγο αντικρουόμενες διαδικασίες.
2: Ναι, για τις αρχαιοθέτησεις υπόθεσης αυτό ουσιαστικά λέει. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης κοινοβουλευτική ομάδα, εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία μετά την ομιλία του αποχώρησε, όπως αποχώρησε πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναμένεται να το πράξουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μίλησε σε πολύ ψηλούς τόνους, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είναι ένας εκβιαζόμενος Πρωθυπουργός, διεφθαρμένος και ψεύτης, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ βαρύς χαρακτηρισμοί και για τον, και για τον κύριο Βορύδη, ως εκπρόσωπο της ακροδεξιάς μέσα στη Βουλή, όπου είναι χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας, αλλά και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνεχίζει να είναι εκβιαζόμενος. Μιλήσανε για σκάνδαλο συγκάλυψης και ο κύριος Φάμελος στη συνέχεια για μια συνεχιζόμενη συγκάλυψη. Είσαστε όλοι εκβιαζόμενοι ή διαπλεκόμενοι. Μάλιστα, σε πολύ ψηλούς τόνους πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε σε έναν προς έναν προσωπικά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γυρνώντας και κοιτώντας τους, λέγοντάς τους ότι επί 4 χρόνια τον διασύρουν παντού, στους βουλευτικούς αθμούς, ότι ο ίδιος δεν πηγαίνει να ζητήσει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του και κάτι θέλει να κρύψει. Και τον κατηγορούν τώρα γιατί δημοσιοποίησε τη συνομιλία του με τον διοικητή της ΕΥΠ, που έκανε στη Βουλή στο φως, όπως είπε, μέσα στη φωτεινή αίθουσα του Κοινοβουλίου, που του ζήτησε να του πει τους λόγους παρακολούθησης και του είπε ότι δεν υπάρχουν στο φακελό του.
0: Άλλο δημοσιοποιώ συνομιλία και άλλο δημοσιοποιεί μια απάντηση που λέει δεν ξέρω, δεν έκανα. Τώρα, τι διαρροή και πώς κινδυνεύει το κράτος
2: στο εθνικό από αυτή τη διαδικασία. Είναι ότι αυτή η απάντηση, αυτό που του ζητούσαν δηλαδή να κάνει τόσο καιρό, αυτό δημοσιοποίησε από τη συνομιλία του με τον κύριο Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προχθές. Ήταν πολύ έντονος και σε προσωπικό ύφος
0: ο Νίκος Ανδρουλάκη.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκη, με μεγάλη ένταση. Αποχώρησε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας, καταγγέλνουν όλη την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Είπαμε, θα πάει η ψηφοφορία, θα απορριφθεί η πρόταση.
0: Άρα προφανώς η διαδικασία απόγευμα της ψηφοφορίας θα είναι παρούσα μόνο η πλειοψηφία. Ή θα είναι και
2: η διαδικαστική θα είναι. Μπορεί να μην φτάσει καν το απόγευμα. Αν αποχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι και δεν μιλήσει κανένας άλλος, δεν νομίζω ότι θα πάει καν το απόγευμα.
1: Πάντως δεν υπάρχει μια συνεδρίαση στην Ολομέλεια που να μην έχει ένταση, γιατί και χθες το βράδυ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί και χθες το βράδυ υπήρξε ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καϊρίδη, στη συνέχεια μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σε αυτήν την ένταση, βέβαια, της πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε χθες από τη Σπάρτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι η πραγματική αγωνία των πολιτών αφορά την ακρίβεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας και όχι την ένταση της πολιτικής επικαιρότητας που κυριαρχεί και στα μέσα ενημέρωσης, όπως είπε χθες από τη Σπάρτη. Να πάμε τώρα λίγο. Ναι, για πες.
2: Αυτό είναι ακριβώς που ανέφερες και το επισημαίνει και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είναι βέβαια παρόν στη Βουλή, ότι όλη η αντιπολίτευση είναι, θα λέγαμε, στα κάγκελα, όλα τα κόμματα όμως, το ΠΑΣΟ κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι, απέναντι στην κυβέρνηση για διαφορετικά θέματα κάθε μέρα. Χθες ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ, σήμερα είναι η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία καταγγέλλεται διαρκώς η κυβέρνηση για διάφορες υποθέσεις, για συγκάλυψη και για πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με την δημοκρατική λειτουργία. Σε αυτό λοιπόν απαντούν με αυτόν τον τρόπο που είπε και ο κ. Μητσοτάκης.
1: Είπε δεν συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας, της αντιπολίτευσης. Ναι. Είπε και αυτό χθες από τη Σπάρτη.
2: Αυτό προφανώς τώρα θα τελειώσει και θα τελειώσει με κάποιο τρόπο που ναι, με η διαδικασία αυτή σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα δούμε τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσεται να στραφεί, αφήνει ανοιχτό το θέμα κατά της πρότασης δυσπιστίας εκεί όπου θα έρθει.
0: Δεν νομίζω, Βασίλη, ότι έχει καμιά τύχη αυτή η ιστορία. Ναι. Μάλλον δεν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
2: Αυτό δεν θα γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν θα
2: αλλά πιθανόν θα γίνει κάτι πρόταση δυσπιστίας κατά του πρόεδρου της Βουλής, γιατί okay. Αυτό διαφάνηκε κατά τη γνώμη
0: κατά την άποψή μου βρήκαν ένα πεδίο. Ένα πεδίο, η αντιπολίτευση βρήκε ένα πεδίο να φανεί ότι υπάρχει μια ενότητα και από εδώ και πέρα νομίζω θα πάνε σφυροκοπώντας σε εισαγωγικά ή όχι όρος την κυβέρνηση από κοινού για να δείξουν ότι υπάρχει ένα μέτωπο προς την κυβέρνηση. Μάλλον θα το πάνε έτσι επικοινωνιακά και γιατί αυτό τους ενδιαφέρει.
2: Η κυβέρνηση καταγγέλλει την αντιπολίτευση για τοξικότητα. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι η ίδια είναι τοξική.
0: Ναι, το είπε και χθες ο Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στο Φλωρίδη.
2: Την χαρακτηρίζει έτσι. Ναι.
0: Πάντως αποφεύγει.
1: Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και εξεταστική προανακριτική τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Θα δούμε τώρα πώς αλλιώς θα μπορέσει η αντιπολίτευση να συνεχίσει την επιθετική
2: τώρα, για να πάμε στο πολιτικό παρασκήνιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ήταν δεδομένο ότι σε μια περίοδο που έχουμε μπει σε προεκλογικό χρόνο ουσιαστικά, δεν θα δεχόταν με τίποτα να μπει ξανά σε διαδικασία εξεταστικών προανακριτικών και άλλων επιτροπών η κυβερνητική πλειοψηφία. να είναι απολογούμενη δηλαδή για κάποια ζητήματα. Θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός, και με συνεχείς περιοδίες να προτάξει το θετικό κυβερνητικό έργο, με έμφαση στα έργα, στην ανάπτυξη, σε αυτό που λέγεται τέλος πάντων ως ένα νέο μοντέλο και μια ανάπτυξη που έχει η χώρα αυτά τα χρόνια, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση το αντιτείνει αυτό, μιλάει για την ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών.
1: Για την ακρίβεια μίλησε και ο Πρωθυπουργός χθες.
2: Ναι, για τη μία αντιμετώπιση της ακρίβειας μιλάει.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ακρίβεια και στεναχωριέται κιόλας, και εγώ αναλογίζομαι 7 χρόνια γιατί δεν στεναχωριόσουν και στεναχωριέσαι τώρα. Όλα θα πάνε καλά.
2: Ο Πρωθυπουργός λέει ότι αντιμετωπίζεται με την αύξηση των μισθών, του κατώτατου του μισθού και των συντάξεων, τα ποσοστά που έχουν ανέβει.
1: Των ελέγχων, λέει, που γίνονται.
2: Και των ελέγχων, εντάξει, τώρα εκεί πέρα δεν υπάρχει αντιμετώπιση.
0: Και της επιβολής των προστήμων.
2: Η αύξηση των εισοδημάτων, τέλος πάντων, αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακρίβειας, γιατί θεωρεί σε μεγάλο βαθμό ότι δεν είναι ευθύνη εσωτερική, είναι εισαγόμενη, υπάρχει παντού. Αυτό αναφέρουν και για τα καύσιμα που είναι και σε άλλες χώρες.
0: Πάντως, βέβαια, επίτρεψέ μου να κάνω μία πρόληψη ότι η προεκλογική διαχείριση σε επίπεδο λόγων θα είναι εξαιρετικά καυτή. Δηλαδή, εγώ
2: αυτό το είδαμε και χθες.
0: Μάλλον δεν θα έχω ζήσει μέχρι τώρα τέτοια προεκλογική αντιπαράθεση.
2: Καλά, τώρα εσύ δεν είσαι χθεσινός Εμίλιο, 89 που ήσουν.
0: Ναι,
2: δεν
0: θυμάμαι.
1: Περνάνε τα χρόνια 89, και σβήνονται, ναι, από τη μνήμη.
0: Σβήνονται από τη μνήμη. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα. Κοίταξε, με βάζει τώρα σε μια λογική να πω ότι το 89 ποιοι ήταν αρχηγοί κομμάτων την εποχή εκείνη. Θέλεις να συγκρίνω εκείνους τους αρχηγούς με τους
2: σημερινούς? Όχι, αλλά το επίπεδο της έντασης, τέλος πάντων. Να μην το λέμε τοξικότητα τώρα, γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με έναν τρόπο πιο ήπιο ή πιο ευγενή. Εδώ μάλλον θα ξαναδούμε σκηνές του 89. Καμία αντίρρηση, θα στρέξω
2: μαζί. Δεν ξέρω, πάντως αυτό προανήγγειλε ουσιαστικά και ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν θα μπορεί να είναι πια πρωθυπουργός, αλλά αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες αυτές και τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων που συγκαλύπτει τώρα, θα χαθεί και από πολιτικό πρόσωπο. Αφενός να εννοηθεί ότι αυτά τα πράγματα θα ελεγχθούν εφόσον αλλάξει.
0: Ναι, ό,τι μπαίνει στο αρχείο ξαναβγαίνει. Είναι τόσο απλό. Ναι, το έχουν αφήσει να εννοηθεί από την πλευρά του Πασόκ. Ναι. Ότι μπαίνει στο αρχείο.
2: Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, κάθε φορά όταν έχουμε αλλαγή κυβέρνηση, γίνεται ένα έλεγχο πραγμάτων τη προηγούμενη κυβέρνηση και σε δικαστικό επίπεδο.
1: Βασίλη, ναι, ολοκλήρωσε.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η ένταση διαφάνηκε χθες και θα την έχουμε και από τα νέα κόμματα. Αρχίζει διανομένης από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Πήγες χθες, ήσουν εκεί, για να μας μεταφέρεις το κλίμα. Βέβαια, εγώ δεν θυμάμαι, εσείς είστε πιο έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ από μένα, μέσα σε 4 μέρες να έχουμε 2 νέα κόμματα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Άσχετα που δεν ξέρουμε.

0: και από την κυβέρνηση λένε ότι την πάτησαν η κυρία Κατσιάνου του Κρήτου Τσίπρα από αυτή τη διαρροή που έγινε από το Μαξίμου για εκλογές το φθινόπωρο. Μετά την έκθεση, αναφέρει και γράφει και όλο το πρώτο θέμα το 27 Σεπτεμβρίου πριν από δύο Κυριακές. Και στο πνεύμα αυτό.
1: Ότι βιάστηκαν, α πούμε, ήθελαν να προλάβουν τον χρόνο.
0: Ναι, επιτάχυναν φοβούμενοι πρόορες εκλογές, κάτι που όπως λέει και επανέλαβε βέβαια ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027.
2: Και γιατί αυτή η επιτάχυνση είναι ότι την πάτησαν, για να καταλάβω.
0: Ότι βγήκανε νωρίς το ξέφωτο, ναι. Και αυτό θα τους υποχρεώσει ως νέα κόμματα που δεν έχουν τη δομή και οργάνωση,
2: μάλιστα,
0: να είναι εκτεθειμένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να φθαρούν στην καθημερινή τριβή, τέλος πάντων στα θέματα της
2: κοινότητας,
0: ρωτώντας την κυρία Καρισιανού συνεχώς τι θα κάνεις
2: στο Αιγαίο, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, μάλιστα.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά.
1: Σωστά, είναι η μία πλευρά που λέει και ο
2: Εμίλιος. Αυτή είναι η μία πλευρά, ότι και έχει δίκιο η κυβέρνηση. Η διαρροή μπορεί να έγινε έτσι τεχνιέντος, να προλάβουν να στήσουν μηχανισμούς και να φθαρούν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές. Σωστά, είναι έξυπνη κίνηση κατά την άποψή μου.
0: Αυτό
2: αφορά κυρίως την κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Τσίπρα, εγώ επίτρεψα μου να έχω αμφιβολία ότι αν θα τον φθείρει αυτή η κατάσταση.
0: Και ο κύριος Τσίπρας είχε πει και το εννοούσε, γιατί το γνωρίζω και από το ρεπορτάζ, ότι ήθελε το Σεπτέμβριο. Και το είπε και στον Χατζηνικολάου.
2: Ναι, είχε ακουστεί. Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Ναι, για το Σεπτέμβριο ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα, γιατί πίστευε και το είπε και στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, δεν θα κάνει νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης. Το πίστευε. Πιέστηκε από τους συνεργάτες του ακριβώς γιατί. Για δύο λόγους. Ένα αυτό, ότι και μπας και τις κάνει νωρίτερα τις εκλογές. Και ένας δεύτερος ήταν ότι δεν μπορεί να είναι η κυρία Καρισιανού να έχει ανακοινώσει, να μετριέται στις δημοσκοπήσεις αυτή και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Σε έναν τέλος πάντων ανταγωνισμό, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να απουσιάζει το κόμμα. Δηλαδή
2: ορθή προσέγγιση και αυτή από τους συνεργάτες του επικοινωνιακά του κύριου. Και αυτή ορθή προσέγγιση. Ορθή προσέγγιση και αυτή. Και
0: ναι, ότι θα απουσιάζει από τις δημοσκοπήσεις για μεγάλο διάστημα και θα είχε εμπεδωθεί μια εικόνα στην οποία δεν θα είχε θέσει ο
1: κ. Τσίπρας. Και το ακούμε και τόσο καιρό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Και από την άλλη, το Σεπτέμβρη να το έκανες, έχεις κάποιους μήνες μέχρι τις εκλογές. Το κάνεις τώρα και έχεις κάποιους μήνες πάλι μέχρι τις εκλογές το Σεπτέμβρη. Δεν κατάλαβα. Εάν δεν έχει τη δυνατότητα ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα που κυκλοφορεί με το βιβλίο τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, να στήσει κόμμα, τότε αξιοσημείωση.
0: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι το ίδιο με την κυρία Καρισιανού.
2: Προφανώς.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμπειρός, ήταν πρωθυπουργός, έχει στελέχη.
2: Και άλλο απαράτη υπάρχει από πίσω.
0: Και βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί, δηλαδή θα έχει έμπειρο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να σταθεί και σε πολιτικές συζητήσεις και σε πάνελ και σε οτιδήποτε χρειαστεί.
2: Τώρα για να μην σε τσιγκλίσω, κόμματα για να στηθούν χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι βουλευτικό γραφείο για να κάνει ένα προεκλογικό.
0: Αυτό είναι το άλλο σκέλος πολύ σημαντικό που λέτε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Όχι, ανεβαίνουν, ναι.
2: Δεν ξέρω. Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω πού βρήκε τα χρήματα η κυρία Καρισιανού. Δεν θα μπω στη λογική των όσων
0: ακούγονται. Όχι, εγώ δεν μπαίνω. Αυτή την ώρα αποχωρεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση ομιλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα.
2: Και δεν ξέρω.
0: Αποχωρεί και αυτό από το κοινοβούλιο.
2: Μπορώ να φανταστώ πιο εύκολα πού βρήκε τα χρήματα ο κύριος Τσίπρας, γιατί σίγουρα δεν είχε στην άκρη κτλ. Αλλά. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, για να στήσεις κομματικό μηχανισμό σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας, χρειάζεσαι από γραφεία, από προσωπικό που θα πληρώσεις, από επικοινωνία, από τηλέφωνα, από υπολογιστές.
1: Από τα ταξίδια που θα κάνεις στις περιοδίες.
2: Και δεν είναι λεφτά δηλαδή, που κάνει ένας βουλευτής για τον τοπικό προεκλογικό αγώνα στην περιοχή του και στον
1: νομό. Είναι πανελλαδικά.
2: Είναι αρκετά τα εκατομμύρια που χρειάζονται. Δεν ξέρω αν έχει νόημα το που τα βρήκε ο καθένας. Πάντως είναι ένα ερώτημα που διαπιστώνεις για να πεις από πού έρχονται. Αν το μάθεις, μπορεί να υπολογίσεις και τη στόχευση δηλαδή. Ποιος ο χρηματοδοτή και τι θέλει. Αλλά ας μην βάζουμε.
0: Προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες πριν κλείσω, γιατί θα με κλείσετε σε λίγο από ό,τι βλέπω.
1: Καλέ, εγώ θέλω να μας πεις την ατμόσφερα, καλέ, χθες. Σε ρώτησα τόσες φορές. Πώς ήταν η ατμόσφερα, πώς το έζησες.
0: Πώς μου φάνηκε, κυρία Γαρσιανού.
1: Ναι, εγώ.
0: Έτσι πολύ,
2: όχι ενδυματολογικά.
1: Ναι, όχι ενδυματολογικά με αυτό το λουλούδι. Το έγραψαν και το ξαναέγραψαν. Λίγο
0: το
1: να μα πει.
0: Το λουλούδι, το λευκό που κάμισε ήταν πάρα πολύ ωραίο και συμβολικό. Και το μακρύ προ το
1: 8 Ιουλίου έχω γενέθλια και εμένα μου άρεσε το που κάμισε. Μπορείτε να μου το πάρετε δώρο, να ξέρει, Βασίλη. Να ξέρεις.
0: Πότε είναι?
1: Τον Ιούλιο.
2: Έχουμε τρία λεπτά, Βασίλη. Τρία λεπτά έχουμε. Δεν θα σε διακόψω.
0: Για να τα ακούσει κανένα που μπορεί να ενδιαφέρεται. Να πάρει το δώρο.
1: Για πε, για πε.
0: Η κυρία Καρισιανού παρουσίασε τις 20 θέσεις, έτσι μια διακήρυξη δυτική, την οποία την υπέγραψαν εκεί έξω αρκετά άτομα. Είχε μεγάλη, ήταν πολύ μεγάλη σε χρόνο η εκδήλωση, με τους δύο παρουσιαστές να κυριαρχούν στο βήμα. Έτσι ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και από την άλλη μεριά
1: η κυρία Μουτσάτσου.
0: Η κυρία Μουτσάτσου, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία και οι δύο έρχονται από την ομογένεια, δηλαδή από τη Ρωσία, ο κύριος Αυγερινός από τις ΗΠΑ, η κυρία Μουτσάτσου.

0: Άσο και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους απόδημους Έλληνες, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές και μέσα και από μηνύματα μαγνητοσκοπημένα, βέβαια ήταν και άλλων αγροτών, νέων κτλ. Τα οποία μεταδόθηκαν και γι' αυτό πήρε μάκρος μεγάλο η εκδήλωση. Φτάσαμε 9 η ώρα το βράδυ να ανακοινώνει από το Βήμα εκεί στις Ολύμπιον η κυρία Καριστιανού το όνομα του κόμματος που είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών. Το οποίο βέβαια έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, ήταν και αρκετοί έξω, περίμεναν περισσότερους, είχε μια τεράστια γιγαντοοθόνη και με πολλά ενισχυμένα ηχητικά έξω από το Ολύμπιον εκεί στο χώρο που συγκεντρώθηκαν αρκετές δεκάδες άτομα για να παρακολουθήσουν και χειροκροτούσαν κατά διαστήματα την κυρία Καριστιανού, 20 θέσεις, κυρίως θέματα δικαιοσύνης, θέματα κράτους δικαίου, λογοδοσίας των πολιτικών, ισοτιμίας των πολιτικών με τους πολίτες, δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, ήταν αυτά που κυριάρχησαν στην ομιλία της. Παρουσίες θα λέγαμε όχι ιδιαίτερα προβεβλημένες, έτσι κάποιους από αγροτοσυνδικαλιστές, έτσι πρώην πολιτευτές.
1: Αλλά δεν απαραίτητα κακό αυτό.
0: Νίκης.
2: Ναι.
1: Δεν απαραίτητα κακό αυτό.
2: Και δεν από όσο άκουσα δεν παρουσίασε πώς θα τα πετύχει, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει το χρονικό περιθώριο μπροστά της.
0: Καλά τώρα.
2: Για να δει πώς.
1: Καλέ συνάδελφε και εκλεκτέ φίλε. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπες και ήταν και ουσιαστικά και το ρεπορτάζ πληρέστατο. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Θα τα πούμε τουλάχιστον εμείς την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πρέπει να πάμε στο πρώτο break, να ακούσουμε τους ίδιους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο στούντιο μέσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτροπή Νταλίκας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών πριν τη Χαλάστρα. Τμήμα του βαρέως οχήματος φέρεται να έπεσε σε κανάλι, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ο οδηγός. Με 151 βουλευτές η απόφαση περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη της λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
5: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Σέφη.
7: Καλέ, μην ξεχάσουμε πάλι, χθες ξέχασα. Βάιμπερ, περιμένουμε
6: να μας πείτε τις
7: απόψεις σας, τις καλημέρες σας, 6930-078-228.
6: Μόνο την άποψη, είπαμε, γινόμαστε καλύτεροι, διορθώστε μας, μαλώστε μας, κάντε προτάσεις, πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε, θέματα να αναδείξουμε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν και δεν τα πιάνουν οι δικές μας κεραίες, λέμε τώρα. Δηλαδή έχετε κάθε δικαίωμα να μας πείτε ό,τι θέλετε, ώστε να γίνουμε καλύτεροι και κυρίως πιο χρήσιμοι για εσάς. Ήθελες να πεις κάτι, νομίζω.
7: Την καλημέρα μας στον φίλο του Δημήτρη που έχει στείλει ένα.
6: Να είναι καλά, ο φίλος
7: ένα
6: ο
7: μήνυμα έτσι με πολιτικό περιεχόμενο και ανάλυση από όσο διαβάζω έτσι στα γρήγορα, Δημήτρη. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας πούμε, σίγουρα θα το έχετε ακούσει γιατί παίζει παντού, για το μετρό. Έτσι, κλείνει στις 29 Μαΐου. Εσύ δεν το χρησιμοποιείς καθημερινά, αλλά όχι, είναι πολλοί κόσμος που το χρησιμοποιεί.
6: Δεν με εξυπηρετεί, είμαι φτωχόπεδο των δυτικών συνοικιών. Εγώ περιμένω να πάει στα δυτικά.
7: Περιμένεις.
6: Περιμένω να πάω στα δυτικά.
7: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εκτός λοιπόν της λειτουργίας, το μετρό θα είναι από την Παρασκευή 29 Μαΐου, από την ερχόμενη δηλαδή Παρασκευή, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί αυτή η διακοπή αρκετά τον κόσμο που το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται λόγω των.
6: Για το καλό μας,
7: λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Και φυσικά, όπως είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, εγώ τότε χρησιμοποιούσα το μετρό και όταν σταμάτησε τη λειτουργία του, χρησιμοποιούσα το ΜΗ1 του ΟΑΣΤ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι η λεωφορειακή γραμμή που μπαίνει από τον ΟΑΣΤ όταν κλείνει το μετρό και ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδρομή. Δηλαδή, ξεκινάει από την Ελβετία, κάνει στάσεις, διαπερνά την Εγνατία και φτάνει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό.
6: Όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν το μετρό ξέρουν και αυτή τη διαδρομή.
7: Ναι, και είναι, είναι πάρα πολύ. Είχε πολύ συνέπεια το συγκεκριμένο δρομολόγιο, έχω να πω, γιατί σου λέω το είχα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη φορά. Και όμως.
6: Λοιπόν,
7: οπότε, οπότε να έχετε το νου σας. Να έχετε το νου σας. Και ήταν και καινούργια λεωφορεία. Τώρα ούτως ή άλλως ο Άστα έχει πάρει και άλλα καινούργια λεωφορεία. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε εσάς που χρησιμοποιείτε τον ΟΑΣΤ.
6: Πάμε να ακούσουμε μερικές στροφές από ένα τραγουδάκι και μετά στον επόμενό μας καλεσμένο για να συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, θα μας συστήσεις, Έφη, τον επόμενο καλεσμένο.
1: Θα καλημερίσουμε. Νομίζω ότι τον γνωρίζουμε αρκετά καλά, η Θεσσαλονικής, με πλούσια πολιτική δράση. Ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καράογλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας και ειδικότερα ακόμη περισσότερο που μιλάω με έναν πολύ παλιό και πολύ καλό φίλο, τον Εμίλιο του Σαφρανίδη.
0: Καλημέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Τρέχετε.
2: Από υγεία είμαστε καλά, τα υπόλοιπα τα παλεύουμε όλα. Το σημαντικό είναι η υγεία. Αυτό εύχομαι και σε όλους τους πολίτες.
1: Έτσι είναι. Πριν πάμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδαμε πρόσφατα και μία δημοσκόπηση εκεί στη Β' Περιφέρεια που φαίνεται εσείς ότι υδρώνετε καλά τη φανέλα. Πάμε λίγο σε ένα σχόλιο από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε με τον Εμίλιο αν είδατε, αν διαβάσατε. Θα θέλαμε την άποψή σας πάντως. Πώς σας φάνηκε?
2: Στην Ελλάδα η δημοκρατία εδώ και 52 χρόνια είναι βαθιά, δεν κινδυνεύει από κανέναν και από τίποτα. Χρειάζεται βέβαια κάποια έτσι βελτίωση σε συγκεκριμένα σημεία και αυτά ελπίζω να γίνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινάει εντός του Μαΐου, δηλαδή η διαδικασία. Η Βουλή συγκεκριμένη είναι προτείνουσα, η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει δικαίωμα κάθε πολίτης ή κάθε ομάδα πολιτών να κάνει αν θέλει κόμμα. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες την είδηση του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λοιπόν, να πω ότι εντάξει, άκουσα γενικούς αφορισμούς για διαφάνεια, για αντιμετώπιση της διαφθοράς, για το ένα για το άλλο. Θέσεις δεν άκουσα. Βεβαίως, θα μου πείτε ότι είναι νωρίς ακόμη και ήταν μια πρώτη ιδρυτική διακήρυξη. Θα παρακολουθούμε με προσοχή και με ενδιαφέρον τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος. Περιμένουμε 26 του μηνός, από ό,τι θυμάμαι, και την ίδρυση της και την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ακολουθήσει.
0: 29 του μήνα περιμένουμε ίσως και κάτι άλλο, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε και εμείς περισσότερα
2: πράγματα. Θα περιμένουμε. Και τα κόμματα θα κρυθούν και από τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν και από τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν, όχι τις γενικές, τις ωραίες, οι οποίες χαϊδεύουν αυτιά, αλλά επί των συγκεκριμένων ζητημάτων για τα θέματα οικονομίας, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας, για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, για θέματα δηλαδή που αφορούν την κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω τώρα είναι ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό που θέλω να πω σε ό,τι με αφορά είναι ότι πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερο σεβασμό σε μια χαροκαμένη μάνα θα αντιμετωπίζω τις όποιες πολιτικές θέσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει υποστεί τη μεγαλύτερη βάσανο που μπορεί να ζήσει εν ζωή κάποιος άνθρωπος, να χάνει το παιδί σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Οπότε με σεβασμό θα αντιμετωπίσω τις όποιες θέσεις διαμορφώσει ως πολιτικός φορέας πλέον.
0: Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση. Βέβαια, συνήθως δεν πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφία. Απλά να κάνουμε ερωτήματα ότι δύσκολα στη χώρα μας, εκτίμηση, η οργή μπορεί να μετατραπεί σε σχέδιο διακυβέρνησης. Δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού. Και δεύτερον, σε όλα όσα προείπατε, και όσοι έχουν διατυπώσει, Υπουργέ μου, θέση μέχρι τώρα, είδαμε χαΐρι, εφαρμόστηκαν όλες από τα συστημικά κόμματα δηλαδή. Κάποια στιγμή έχει δικαίωμα, και το είπατε σωστά, να δοκιμάσει και κάποιος άλλος. Για το όνομα του Θεού, θέλει να δοκιμάσει.
2: Δικαίωμά του είναι. Ακριβώς. Αλλά αυτός που αποφασίζει τελικά είναι ο κυρίας
0: Καριστιανός.
2: Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και το είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο συνέδριό μας ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι όταν φτάσει η ώρα, που δεν έφτασε ακόμη, μιλάμε για άνοιξη του 27, τότε θα γίνουν εκλογές, τότε λοιπόν θα βγάλουμε το πρόγραμμα που είχαμε προεκλογικά το 2023, θα δούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση και θα δούμε πόσα από αυτά που λέγαμε το 23 γίναν πράξη ή όχι. Και είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό του 23 έχει γίνει πράξη. Αλλά γι' αυτό θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός όταν φτάσει η ώρα, επαναλαμβάνω, την άνοιξη 27, σύμφωνα με τις επίσημες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Καράογλου, το κυρίαρχο θέμα βέβαια που απασχολεί την κοινωνία, στο οποίο αναφέρθηκε και χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, είναι η ακρίβεια. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τη δράση σας, βλέπω ότι επισκέπτεστε πολλές περιοχές της Β' Θεσσαλονίκης πάρα πολύ τακτικά. Τι σας λέει ο κόσμος για την ακρίβεια, γιατί 7-6 χρόνια αυτό το θέμα μας απασχολεί. Σας λένε για την ακρίβεια, τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι και αν σας λένε, αν συνεχίζουν να σας λένε για το θέμα του ΕΠΚΠ.
2: Λοιπόν, η κάθε εποχή, η κάθε χρονική περίοδος έχει τα δικά της προβλήματα. Δηλαδή θυμάμαι το 19, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην κοινωνία ήταν το θέμα των λαθρομεταναστών, ήταν το θέμα της ανεργίας, ήταν το θέμα της φυγής των νέων παιδιών στο εξωτερικό, ήταν άλλα τα θέματα. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στην ατζέντα. Αντί να έχουμε το brain gain, έχουμε την επιστροφή των παιδιών, περίπου 470.000 από τα 600.000 παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό έχουν γυρίσει. Η ανεργία έχει μειωθεί δραστικά, δημιουργηθήκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Στην ανεργία έγιναν πολύ πολύ σημαντικά βήματα με αποτελέσματα.
2: Ναι. Όπως επίσης και τα θέματα της ασφάλειας που θέλαν να νιώθουν οι πολίτες έχουν αντιμετωπιστεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες 30 δομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι κλειστές, οι οποίες είναι φυλασσόμενες, όπου βεβαίως είναι οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμά τους, το οποίο η Ελλάδα ως μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα πρότυπο δημοκρατίας τους το δίνει, υποβάλλουν έτσι για άσυλο. Όσοι από αυτούς παίρνουν το άσυλο για συγκεκριμένους λόγους βέβαια τότε δικαιούνται και είναι ελεύθεροι να πάνε είτε στην Ελλάδα είτε να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι είτε το δικαιούνται γίνονται προσπάθειες για την επαναπρόθεσή τους. Τώρα τα προβλήματα που έχουμε, κυρία Τσαμπάζη, και σωστά το είπατε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Ναι, γιατί μπορεί να έχετε δώσει πόσες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και δώσατε, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και φεύγει χωρίς χαμόγελο.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εγώ το ξέρω και το ζω το πρόβλημα, γιατί όχι μόνο είμαι σε επαφή με την κοινωνία, γιατί από αυτήν προέρχομαι και σε αυτήν ζω και σε αυτήν θα είμαι και αύριο, αλλά γιατί και κάθε Σάββατο το έχω καθιερώσει με τη γυναίκα μου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Οπότε βλέπω πραγματικά και ακούω, αν θέλετε, και τα παράπονα των συμπατριωτών, των συμπολιτών που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ, που με αναγνωρίζουν και μου κάνουν τα παράπονα τους. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσει και αυτό έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας της αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματός τους και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Με αύξηση μισθών συντάξεων, θυμίζω ότι ο βασικός κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ πήγε στα 920, έτσι. Ότι πήραν αυξήσεις οι δημόσιοι πάλι μετά από 14 χρόνια, ότι πήραν αυξήσεις οι συνταξιούχοι μετά από 10 χρόνια τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, το ένα σκέλος του πρώτου άξονα είναι αυτό και το δεύτερο με μείωση της φορολογίας. 83 φόροι συνολικά στη χώρα μας έχουν μειωθεί και αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι που δεν πρέπει να το περνάμε ντούκου, γιατί ήταν πολύ σημαντικές οι μειώσεις στη φορολογία που έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Βεβαίως, αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας της προσπάθειας του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής προστήμων για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα νόμιμα και βεβαίως ασκούν κερδοσκοπικές πολιτικές.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουν επιβληθεί πρόστιμα για πρώτη φορά σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Γίνονται προσπάθειες με τη δημιουργία του νέου σώματος για τον έλεγχο της αγοράς. Θέλω να πω ότι έχουμε περιθώρια ακόμη για μια άσκηση πιο δραστικής πολιτικής στο κομμάτι στο δεύτερο άξονα του ελέγχου της αγοράς και της επιβολής μεγαλύτερων προστήμων, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την κερδοσκοπία και να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας μεγάλωσε πάρα πολύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που υπήρξαν 1.200 προβλήματα και γενικότερα κατά τάξη στην Ευρώπη αυξήθηκε το κόστος της παραγωγής, μια που αυξήθηκε το φυσικό αέριο, αυξήθηκε το πετρέλαιο κτλ. Και ανέβηκε ακόμη περισσότερο με τα γεγονότα που γίνονται στο Ιράν. Θέλω να πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η κατάσταση θα έχουμε τάσεις αποπληθωριστικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε πολιτικές και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο δραστικά μπορούμε το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Κύριε Καράβλου, ορθά κατά την άποψή μου υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο. Προφανώς και υπάρχει ένα τέτοιο. Κατά την άποψή μου δεν φτάνει και ορθά λέτε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, εγώ λέω πάντα ότι δεν γίνεται ένα ελληνικό προϊόν στα ράφια της Φραγκφούρτης να φτάνει 1 ευρώ και εδώ το ίδιο προϊόν να πουλείται 1,5 ελληνικό. Κάτι στραβό συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Άρα υπάρχει μια κερδοσκοπία την οποία πρέπει να δείτε πιο έντονα σε συνεργασία και με όσους παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη χώρα, με μια έτσι, επαφή και ομιλία μαζί τους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί και εμείς μιλάμε με κόσμο, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες ΑΠΕ, να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε ΑΠΕ και να πληρώνουμε το ρεύμα ακριβά, όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή η αρχή ρυθμιστικής ενέργειας στο Άμστερνταμ, πώς γίνεται στην Ολλανδία, εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται στην Ιταλία να τη δίνει 32 και εδώ 128 την κιλοβατόρα. Δηλαδή, κάτι γίνεται σε όλη αυτή την αλυσίδα με την ιστορία της εσχοκέρδειας. Και θα πρέπει εδώ κάποια στιγμή να βάλετε και το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, να πείτε, παιδιά, μέχρι εδώ να συνοηθούμε, υπάρχει ένας λαός που υποφέρει.
2: Κύριε Σαπρανίδη, έχετε δίκιο στο ότι πράγματι έχουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κάποιες πολιτικές και κάποιες τιμές οι οποίες μας παραξενεύουν όλους. Έτσι. Βεβαίως, να θυμίσω ότι από το 2018, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που σωστά είπατε είναι στην Ολλανδία, το οποίο καθημερινά καθορίζει τις τιμές. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε. Θεωρώ ότι όταν κάτι εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ελληνική κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που ακολουθεί τις οδηγίες, δεν σημαίνει ότι ό,τι ψηφίζεται και ό,τι εφαρμόζεται είναι το σωστό, το τέλειο και δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές.
0: Ακριβώς, θα γίνει και μια παρέμβαση με τη μορφή της πίεσης, η ιδιαιτερότητα της χώρας.
2: Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν εμείς έχουμε περισσότερο από το 50% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σημαίνει ελάχιστο κόστος. Για ποιο λόγο να μπαίνουμε στη λογική το ότι ποιο είναι ο μέσος όρος των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ποιο δεκάλεπτο θα μας χρεώσουν, πότε σταματήσαν να παράγουν ενέργεια οι γεννήτριες.
2: Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσει. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο Υπουργείο του Υπουργείου Ενέργειας έχουμε έναν σοβαρό υπουργό που ασχολείται και γνωρίζει τα θέματα αυτά, τον Σταύρο, τον Παπασταύρο. Πριν από λίγο μιλούσα μάλιστα με αυτόν για άλλα θέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να το δει συνολικά η Ευρώπη το ζήτημα αυτό και πρέπει να αλλάξει. Αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας νομίζω ότι δεν τα πάει και πολύ καλά.
0: Σωστά. Να αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Να πάμε λίγο.
0: Να περάσουμε ότι ενώ υπάρχει δημοσκόπηση.
1: Υπάρχει μια δημοσκόπηση.
0: Είναι πρώτη σε δημοφιλία.
1: Ακριβώς. Τη Παλμό ανάλυση την είδαμε στο Opinion και οι θετικές απόψεις είναι στο 67%. Μιλάμε για τους κατοίκους στη Β' Θεσσαλονίκης. Ναι. Εσείς όμως οδεύετε.
0: Όλα αυτά αλλάζετε πολιτικό μετερίζει, έτσι δεν είναι? Είναι μια απόφαση λυμένη, την έχετε εξαγγείλει, προχωράτε σε αυτό.
2: Και δεν κάνω πίσω. Εγώ ξέρετε ότι έχω το καλό παύλα κακό, ότι όταν αποφασίσω κάτι το οποίο δεν το κάνω έτσι αυρόχυπος είναι, μετά από διάλογο, καταρχήν με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου, με φίλους, έτσι και πάρω μια απόφαση, μετά δεν γυρίζω εύκολα πίσω.
1: Πάντως δύσκολα κάποιος θα άφηνε αυτή τη δημοφιλία. Θα ξαναπήγαινε στις εθνικές εκλογές, κύριε Καράογλου.
2: Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ακόμη το αν θα είμαι ή όχι, γιατί μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι πρώτα θέλει να κουβεντιάσουμε μαζί πριν πάρω τις αποφάσεις. Να σας πω όμως ότι γενικώς είμαι της αρχής ότι δύο καρπούζια στην ίδια μας γάλη δεν χωράνε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και υπονοείται. Εγώ λοιπόν έχω μια κεντρική κατεύθυνση τώρα που λέγεται Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, 25 ώρες 24 ώρες, γιατί είμαι και εργασιομανής, ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό. Έχω κάνει όχι απλώς μία φορά αυτά που ανεβάζω τις θεσμικές επισκέψεις που έκανα στις 7 περιφερειακές ενότητες. Έχω κάνει από 10 επισκέψεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα τουλάχιστον. Έχω δει πολλούς φορείς, έχω δει μεμονωμένους πολίτες, έχω καθίσει σε τραπέζια, έχω κουβεντιάσει με τους ανθρώπους. Γι' αυτό ανακοίνωσα τόσο νωρίς. Μου λένε, μα τόσο νωρίς. Λέω, ναι, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας όταν φτάσει η ώρα, δηλαδή 2, 3, 5, 6 μήνες πριν τις εκλογές και να πω, γεια σας παιδιά, είμαι και εγώ, με στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε με.
1: Αν
2: εγώ
1: δεν το πάρετε το χρήσμα, κύριε Καράογλου, θα στενοχωρεθείτε πολύ.
2: Εγώ θέλω να πάρω το χρήσμα της κοινωνίας. Αυτό που το έχω πει στον Πρωθυπουργό, το λέω και δημοσίως.
0: Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί, σε όποιο βαθμό, το κομματικό χρήσμα τα τελευταία χρόνια το αποφεύγουν. Και έχουν και τους λόγους και έχουν και δίκιο για να μας ειλικρινεί.
2: Ακριβώς.
1: Καλά φαίνεται και από το αποτέλεσμα.
2: Υπάρχει το παράδειγμα το οποίο επικαλούμε για το 2023. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία πήρε σε δύο εκλογές, Μάιο και Ιούνιο του 2023, 41%. Και τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή μετά από 4 μήνες, άρα δεν πρόλαβε να σταρεί τόσο πολύ, έχασε 5 περιφέρειες. 5 περιφέρειες όχι από Πασόκ και από άλλα κόμματα, αλλά από συσταγωγικά βάζω τη λέξη. Αντάρτες, ανεξάρτητους, έλεγα εγώ, υποψήφιους που προέρχονται από χώρες της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Δυτική Μακεδονία, βλέπε Ανατολική Μακεδονία, σωστά. Βλέπε Βόρειο Αιγαίο, βλέπε Πελοπόννησο, βλέπε Ιόνιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εποχή των χρησμάτων που εγώ τα έζησα, γιατί όταν το 86 κατέβηκα πιτσιρικά στο χωριό μου πρώτης κοινότητας, το χρήσμα ήταν αυτό που με βοήθησε να πάω στους εκλογές. Το ίδιο και το 90, έτσι, και το έργο μου βεβαίως που είχα κάνει την πρώτη τετραετία. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα οι πολίτες δεν τα θέλουν αυτά.
0: Ας απεγκλωβιστούν οι βαθμοί αυτοδιοίκησης, ας απεγκλωβιστούν τον εναγκαλισμό των κομμάτων, κύριε Καράγλου. Τώρα,
2: αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό ξεκίνησε μια προσπάθεια. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ταυτότητά μου. Εγώ είμαι γέννημα θέμα της Νέας Δημοκρατίας, μέσα αυτήν μεγάλωσα. Από παιδί, από τη Μακή, τη Δάπνο του Φουκού, την ΟΝΕΔ, τις τοπικές κτλ. Όμως αυτό που λέω είναι ότι όταν φτάνει η ώρα να ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνουμε την κομματική μας ταυτότητα στο πλάι, κάνουμε ένα άνοιγμα σε όλους και ζητάμε από όλους τους πολίτες που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αγωνίες και που θα δουν και το πρόγραμμά μας σιγά σιγά να διαμορφώνεται και θα το εσπάζονται, να είμαστε μαζί, να ενώσουμε δυνάμεις. Ένας είναι ο στόχος, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να δώσουμε μια νέα δυναμική, μια νέα προοπτική ανάπτυξης. Γιατί πρέπει να τονίσω και το λέω αυτό πάντα έτσι, ότι τα προηγούμενα χρόνια με τη διοίκηση του Απόστολου του Τζικώστα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Αυτό λοιπόν το έργο συνεχίζει να αναλυεδονά και εγώ θέλω όχι απλώς να το συνεχίσω, αλλά να το επεκτείνω ακόμη περισσότερο, να το βελτιώσω όπου χρειάζεται και να κάνω τις κινήσεις που πρέπει να κάνω.
0: Αυτό το έργο ενδεχομένως να θέλει να το συνεχίσει και ο κύριος Γιουτίκας.
2: Στη Δημοκρατία, όπως είπα και πριν με την κυρία Καριστιανού, καθένας έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα και να φιλοδοξεί και να δίνει, έτσι, να βάζει στόχους. Καλωσορίζω την οποιαδήποτε υψηφιότητα, είτε είναι του Κώστα του Γιουτίκα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, γιατί προφανώς δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα υπάρχουν και άλλοι.
1: Να υπάρχει και άλλος γαλάζιος, κύριε Καράογλου, εννοείται.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τελικά και δύο γαλάζιοι σκάλες. Μπορεί να φτάσει και ένας μόνο. Έτσι, θα τα δούμε αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι ότι στη Δημοκρατία είναι δημοκρατικό και αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ένα που έχει στόχους, που έχει φιλοδοξίες, που έχει όραμα, που θέλει να αγωνιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού, να εκτίθεται, να βάζει την υποψηφιότητά του. Και
0: βεβαίως... Σωστά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρασία, δεν το είπαμε εμείς, το έχουν πει άλλοι νωρίτερα, πιο σοφότερα από εμάς. Τώρα, στον εκλογικό νόμο που είναι έτσι στη διαβούλευση, φαντάζομαι τον ξέρετε καλύτερα από εμάς, που οδεύει προς την κατάργηση ουσιαστικά της δεύτερης Κυριακής. Μιλάμε για επαναμετρήσεις και επαναμετρήσεις. Έχετε να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, πώς θα γίνει αυτή.
2: Να το πω για να το καταλάβουν και οι πολίτες με απλά λόγια. Πιο απλά λόγια γίνεται. Την προηγούμενη φορά αποφασίσαμε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και δώσαμε τη δυνατότητα όταν ο υποψήφιος δήμαρχος ή υποψήφιος περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του πάρει την πρώτη Κυριακή 43% να εκλέγεται με την πρώτη, να μην χρειάζεται δεύτερη Κυριακή και να παίρνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου για να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη διοίκηση και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε με την απλή αναλογική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε τα τεράστια προβλήματα. Αναφέρω πάντοτε χαρακτηριστικά το παράδειγμα του πρώην δημάρχου του Κωνσταντίνου του Ζέρβα που στις 49 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου είχε μόνο 7 δικούς του. Και άντε μετά προσπάθησε να διοικήσει όταν είσαι μια τραγική μειοψηφία μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το αλλάξαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα, με τη λογική ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο όσοι έχουμε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση και ομιλών δεν αποφάσισε ξαφνικά να πάω στην αυτοδιοίκηση. 17,5 χρόνια την υπηρέτησε, 8 χρόνια την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και 9 την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που λέει ότι πηγαίνοντας από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο γίνονται κάποιες συναλλαγές. Και οι συναλλαγές που γίνονται πάνω από το τραπέζι, δηλαδή κάθονται δύο συνδυασμοί, δύο επικεφαλείς, ο πρώτος και ο τρίτος ή ο πρώτος και ο τέταρτος, έτσι, και κουβεντιάζουν και συμφωνούν για κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις και για κάποια πράγματα, είναι θεμητές. Πολλές φορές όμως, από ό,τι έχει καταγγελθεί και από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, γίνονται και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, για να σταματήσουν αυτές οι συναλλαγές και να είναι πιο καθαρά τα πράγματα, ο εκλογικός νόμος μειώνει το ποσοστό για την εκλογή του Δημάρχου του Περιφερειάρχη για την πρώτη Κυριακή από το 43% στο 42%, ένα, και δεύτερον, δεσμοθετεί για πρώτη φορά κάτι, παγκόσμια πρωτοτυπία είναι βέβαια, το ομολογώ αυτό, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Τι δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, έτσι, Θόδωρος Καράγλου, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε γιατί επικοινωνιολόγοι έτσι και με τους πολίτες συζητάμε για να δούμε ποια θα είναι η ονομασία του. Λέω, ξέρω εγώ, για μια καλύτερη περιφέρεια, λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο ψηφοδέλτιο που μπορεί να είναι λαϊκή κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ. Το τρίτο, ξέρω εγώ πώς το λέει, του ΚΚΕ, το λέει λαϊκή συσπήρωση νομίζω. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο, λοιπόν, που αν ο άλλος θέλει να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο το δικό μου και να βάλει σταυρό στους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, κάτω θα υπάρχουν από το ίδιο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν τα ονόματα των άλλων παρατάξεων και τα ονόματα των επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Και θα μπορεί ο πολίτης, αν θέλει, να βάλει ένα σταυρό. Ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο του Θόδωρου του Καράγλου, ποια θα ήταν η δεύτερη επιλογή του. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Αυτό είναι, σας είπα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πηγαίνοντας λοιπόν μετά, όταν γίνει η διαλογή, αν ο πρώτος συνδυασμός έχει πάρει 42% και μία ψήφο, έχει τελειώσει. Έχει βγει περιφερειάρχης ή έχει βγει δήμαρχος.
1: Αν πάρει 36.
2: Αν όμως δεν έχει βγει, τότε θα βγάζουν στην άκρη τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού και θα παίρνουν τα ψηφοδέλτια του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου και θα μετράν και θα αφήσουν στο πρώτο ή στο δεύτερο τις δεύτερες επιλογές που θα έχουν τα ψηφοδέλτια.
0: Με ποια λογική αναλογικότητας.
2: Ναι, είναι δηλαδή ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξει στη Βουλή, γιατί αυτό είναι στη δημόσια διαβούλευση. 4 Ιουνίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση. Μετά στη βάσανα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, 4 επιτροπές πρέπει να περάσουν.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στις επόμενες αυτοδιοίκησης.
0: Προφανώς με αυτό θα πάμε, αλλά προκύπτουν ζητήματα, κύριε Καράγλου. Τώρα, επιτρέψτε μου με το λίγο μυαλό που διαθέτω και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Δηλαδή, κάποια στιγμή έναν που ψήφισε αλλού θα τον δώσουν ότι ψήφισε εσάς. Δεν αλλοιώνεται έτσι η πρόθεση της ψήφου.
2: Έχει πολλά ερωτηματικά, κύριε Σαπρανίδη. Έχει πολλά ερωτηματικά.
0: Έχει ερωτηματικά.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τελικά. Θα περιμένω να δω ποια θα είναι η θέση και επισήμως της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, τι προτάσεις θα κάνουν. Προχθές μιλώντας με τον Λάζαρο τον Κυρίζο, μου είπε ότι κατά 70% αυτά τα οποία ζητούσαμε έχουν μπει. Είναι εντάξει, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά και πρέπει να συζητηθούν.
0: Ωραία.
2: Έχουμε χρόνο ακόμη, γι' αυτό είναι η δημόσια
0: διαβούλευση. Χρόνο έχουμε. Εμείς για σήμερα δεν έχουμε άλλο. θα πρέπει λίγο να μας ανοιχτήκατε και τα λοιπά. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Ό,τι
0: ποθείτε. Να είστε καλά, ό,τι
1: σας
0: κάνετε.
1: Γεια χαρά. Εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στους 102.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτροπή Νταλίκα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο 491ο χιλιόμετρο πριν από τη Χαλάστρα. Τμήμα της Νταλίκας φέρεται να έπεσε σε κανάλι, σε εξέλιξη. Είναι κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση του βαρέως οχήματος, τον οδηγό του οποίου χρειάστηκε να απεγκλωβίσει η πυροσβεστική. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές για κατήφορο χωρίς τέλος, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κλίμα έντασης και κατόπιν ψηφοφορίας υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού και η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, λέει το Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 2 άτομα στο νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή και ισχυρίστηκε ότι ήταν οπλισμένα. Τουλάχιστον 20 άτομα, ωστόσο, σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο χθες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και αξιώνουν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να δώσουν ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ΟΚΟΔΗ δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν κληθεί επίσης 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει δώσει παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Σήμερα αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026. Συμμετοχή ρεκόρ σημειώθηκε στις αιτήσεις. Ειδικότερα κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις και θα χορηγηθούν 300.000 βάουτσερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε χθες στην Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στο νησί, μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί, είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα, δήλωσε ο Ρούμπιο. Επιστροφή στα δικά μας, καθώς για τρίτο 24ωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη μάχη του Final Four, ρίχνεται ο Ολυμπιακός κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα, με στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου στη Ευρωλίγκα. Στο δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Αν αναμειπνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. αποδείχθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσει οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
3: Ο καιρός.
2: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 22η ημέρα του Μάη, Παρασκευή. Σήμερα βοχερός ο καιρός σε όλη τη χώρα και στις δικές μας τις περιοχές, τουλάχιστον στις περισσότερες, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται πάρα πολλές εκδηλώσεις ή να πηγαίνουν σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Εμείς είμαστε εδώ, έρχομαι ότι είναι σε καβάλα σε αυτό το σχέδιο, έτσι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμα της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπολίκολου στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΟΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΦΤΣΕΡΟΝ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα που πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να θυμίσουμε ότι γιορτάζουν και οι συνάνθρωποι μας, Εμίλιος, Εμιλία, χρόνια πολλά. Είναι επίσης σήμερα Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και να δούμε λίγο τους τίτλους, τους πιο σημαντικούς των ειδήσεων που το έχουν στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν αισιοδοξία την επίτευξη προόδου στις διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον δηλώνει αποφασισμένη να επιβάλλει αλλαγή καθεστώς στην Κούβα με πολλές αντιδράσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Οι υπουργοί εξωτερικών σήμερα των Ευρωπαϊκών χωρών της Συμμαχίας συνειδιάζουν εν μέσω σκληρών επικρίσεων από τον πρόεδρο Τραμπ για την αδράνεια του στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στην Τουρκία έχουμε πολιτικό σεισμό, πολιτικό και δικαστικό πραξικόπημα που καλεί ο πρόεδρος του Τζαχερπέ της αντιπολίτευσης ως Γιοζάλ. Την απόφαση του δικαστήριου για διορισμό της προσωρινής διοίκησης, καλή αντίσταση του λαού, δηλώνει ότι δεν θα φύγει με την τουρκική οικονομία και το χρηματιστήριο να χάνει 15 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο σε 2 ώρες. Στη Βόρεια Μακεδονία έχουμε το σκάνδαλο κατασκοπίας που κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την ώρα στο προεδρικό μέγαρο της χώρας και εκεί. Στη δική μας χώρα, στην Βουλή, είχαμε την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Αποχώρησε το Πασόκ από την συζήτηση. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και το κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Και στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ, σήμερα η μέρα των πολιτικών, αυτοπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρώην Υπουργή Κώστα Τσιέρα και ο της Μητεράκης, δεν θα ζητήσει υποθυσμία, έχει δηλώσει ο κ. Μητεράκης για αυτή την υπόθεση. Και είχαμε πλέον και την επίσημη αναγγελία του κόμματος για την κυρία Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δίπλα μου στέκονται αυτοί που έφυγαν από τη ζωή, πολύ άδικα, δήλωσε η ίδια χτες το βράδυ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας τον Κώστα Λουκούμη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Να συμπληρώσω ότι όλοι κινούνται και σε ρυθμούς Final Four, έτσι.
0: Έχουμε μάτσιμα και μεγάλο κιόλας. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
1: Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ για μια θέση στο τελικό της Κυριακής. Στα δικά μας τώρα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και προσοχής καλεί τους πολίτες, η Διεύθυνση Δασών Καβάλας, Σαμί, μετά από μια αναφορά για πιθανή εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού. Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιφερειακής ενότητας Καβάλας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Ζητούν την άμεση ενημέρωση δασαρχείου και αστυνομίας ή του συντονιστικού κέντρου της δασοπροστασίας, σε περίπτωση που εντοπιστεί το ζώο. Και για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, το δασαρχείο προτείνει στους πολίτες να απομακρύνουν εστίες τροφής από κατοικημένες περιοχές, να υπάρχει επαρκής φωτισμός σε οικόπεδα και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ σε περίπτωση συνάντησης με την αρκούδα στην Ήπεθρο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός ή τάση φυγής. Ενώ, σύμφωνα με αναφορές, εκτός από το Χαλκερό, φέρεται να εθεάθει αρκούδα και στην περιοχή της Καρβάλης. Τώρα, σε οριακό σημείο λειτουργεί το νοσοκομείο Καβάλα σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των εργαζομένων. Κάνουν λόγο για δύσκολες συνθήκες εργασίας και εξαντλητικά ωράρια. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο σήκωσε μεγάλο βάρος το 2025, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες, εκ των οποίων το 30% εκ του νομού, αυτό επιτεύχθηκε, όπως λένε, χάρη στην αυταπάρνηση του προσωπικού και ζητούν άμεση ουσιαστική στήριξη και προσλήψεις. Τώρα, κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζει την βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της δράμας συζήτησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον Λευτέριο Κρητικό, σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό βρίσκεται σε το τελικό στάδιο, θα κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για δημόσια διαβούλευση. Το επιμελητήριο υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της δράμας και των παραγωγικών κλάδων, ενώ ζητήθηκαν στοχευμένα μέτρα στήριξης για τον εξωστρεφή κλάδο του Μαρμάρου, καθώς και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και κλείνοντας με τη Θάσο, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νησιού και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου διοργανώνουν το Σάββατο, αύριο, ημερίδα με τίτλο «Θάσος από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τουρκιστικής ανάπτυξης, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Θάσου. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και ευχόμαστε ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Με αυτά εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και στην Οστιάδα. Θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό βροχερό μεσημέρι από την Οστιάδα και σχεδόν από ένα μεγάλο τμήμα του νομού που βρέχει και έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά στην περιοχή μας. Δεν θυμίζει άνοιξη, δεν θυμίζει ότι έρχεται, είναι η πρώτη, έρχεται το καλοκαίρι, αλλά θυμίζει ότι ήρθαν τα πρωτοβρόχια και το φθινόπωρο. Κάπως έτσι νιώθουμε εμείς εδώ πάντως.
0: Νομίζω ότι θα επιβιώσουμε από αυτές τις μέρες.
2: Καλά, θα επιβιώσουμε, αλλά η αίσθηση, ξέρεις, είναι αλλιώς να περιμένεις να βγει ο ήλιος και να νιώσεις έτσι ότι πλέον πετάς το παλτό και τα βαριά ρούχα και αλλιώς να νιώθεις ότι πότε θα έρθουν, έρχεται χειμώνας, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια έντονη συζήτηση που δημιουργήθηκε στην συνεδρίαση την τελευταία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης μετά από αίτημα 12 συμβούλων με θέμα την κοπή δύο δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων που θα χρηστευτούν στην Αλεξανδρούπολη. Κυριάρχησε για μία ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, καθώς το αίτημα για κοπή δύο δέντρων υποβλήθηκε από μηχανικό εκπρόσωπο των τουρκικών συμφερόντων, νέες εταιρείες τουρκικών συμφερόντων, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο για να ανεγείρει πενταόροφη οικοδομή. Η κοπή ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως όφιλη βάση νομοθεσίας έδωσε την έγκριση, ενώ η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε και την αποδοχή δωράς ύψους 10.000 ευρώ από την Κόμπρες Ελλάς για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Οι παρατάξεις επέκριναν τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη, κατηγορώντας τον ότι από τη μια έχει βάλει στον δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη όμως δέχεται ή και ζητά δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, απαντά ο κ. Ζαμπούκης, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Και ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι προσωπική και σταθερή. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Από αύριο να στέλνονται μέχρι νεοτέρας όλα τα δρομολόγια, τα σιδηροδρομικά για άλλη μια φορά στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Οριστιάδα-Αλεξανδρούπολη, όπως ανακοίνωσε η Ελένη Τρέιν. Η προσωρινή αναστολή των δρομολογίων πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταφοράς του τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Προχωρώντας, σας λέμε ότι η δράση βιώσιμης κινητικότητας και κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά των δημοτικών σχολείων τελικά θα υλοποιηθεί την Δευτέρα που μας έρχεται στη Σαμοθράκη, στη διοργάνωση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Σήμερα στο Δημότυχο όσοι βρεθούν θα απολαύσουν τη διακεκριμένη ιστορικό Μαρία Φημίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 7 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτή την ώρα οι αστροναύτης και επιστήμονας της NASA Bonnie Dunbar συνομιλεί με το κοινό, τους ενήλικες της περιοχής, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος με τίτλο «Από τη γη στο διάστημα». Νωρίς το πρωί η διάσημη αστροναύτης που υπήρξε και μέλος σε 5 αποστολές στο διάστημα, περισσότερες από 50 ημέρες σε τροχιά, μοιράστηκε την εμπειρία της με παιδιά, με μαθητές γυμνασίων. Από τις 11 το πρωί η Ντάνμαρ είναι σήμερα που μιλάμε 77 χρόνων. Ευρύτησα η Μαρία Μεταξά, μαθήτρια της τρίτης τάξης του γυμνασίου του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους χρήστες Microsoft Word στην Ελλάδα. Πέτυχε μια σημαντική διάκριση. Η επίδοσή της επιβεβαιώνει πως η περιοχή έχει πλέον αποκτήσει σταθερή και διαχρονική παρουσία σε μεγάλες διακρίσεις, σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στην εφαρμογή Word, πετυχαίνοντας μια διάκριση όπως είπαμε. Και πάμε λίγο στο σουφλί, όπου ήδη ο Δήμος ανακοίνωσε το δεύτερο Silk City Run. Το Σάββατο 27 του μήνα θα γίνει ο αγώνας αυτός στους δρόμους της πόλης, του μεταξιού, σε δρομής ηλικίας, κάθε ηλικίας απευθύνεται και δυνατοτήτων, σε οικογένειες, σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, όλοι με σκοπό την προβολή της περιοχής. Επίσης παραμένουμε στο Σουφλί, όπου την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 γίνεται άλλη μια παρουσίαση του γνωστού ιστορικού μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Τριανταφυλάκη με τίτλο «Η έξοδος των Θρακών», ένα βιβλίο φόρος τιμής στην 100χρονη επέτειο από το βάναυσο ξεριτσωμό του πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης. Ένα έργο ζωής, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει, μια υποχρέωση στη μνήμη των παππούδων του που δεν σταμάτησαν ποτέ να ατενίζουν με νοσταλγία και βαθύ πόνο τα πατρογονικά εδάφη εκεί πέρα στην απέραντη μεριά του Εύρου. Στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Κουκούλη, για όσους επιθυμούν. Αυτά.
0: Νομίζω και εσείς έχετε πολύ κινητικότητα από την πλευρά των εκδηλώσεων. Ευχόμαστε να έχετε ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο τουλάχιστον σε όλη την περιοχή όσοι μένετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μαγιά.
2: Καλημέρα.
0: Και εμείς λέμε να πάμε πως σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, εκεί που μας περιμένει με πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Συναφιά, πριν από λίγο λίγη βροχούλα, και έτσι θα πορευτούμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας και από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Την προσωρινή κράτηση του 16χρονου κατηγορούμενου και ελεύθερα με περιοριστικούς όρους στα δύο 17χρονα κορίτσια αποφάσισαν χθες, μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι ανακρίτηροι και οι εισαγγελέα Σερών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνησης ναρκωτικών. Οι δύο ενήλικες κοπέλες αφέθησαν ελεύθερες με την επιβολή περιοριστικών όρων που προβλέπουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Αντίθετα, ο 16χρονος κρίθηκε, όπως είπαμε, προφυλακιστέως και οδηγείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Αυτή την ώρα, Σαμί, στο γραφείο της ανακρίτριας βρίσκονται οι τρεις πρώτοι από τους συνολικά 5 κατηγορούμενους και αναμένεται ως αργά το απόγευμα να περάσουν και οι υπόλοιποι, το κατόφλι των εισαγγελέα και ανακριτή. Όπως και ο έγκλειστος, λένε οι πληροφορίες μας, στις φυλακές Νιγρίτας, που φέρεται ως εγκέφαλος της οργάνωσης. Να σας πω ότι η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Την προσοχή των αγροτών εφιστά ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, Δημήτρης Πολυμέρης, καλώντας τους τώρα την περίοδο της ποτιστικής περίοδου κατά τη χρήση ποτιστικών συστημάτων υψηλής πίεσης αλλά κατά τη διενέργεια ψεκασμών που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, διότι η όποια απόκληση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, είπε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τους ίδιους, ενώ δεν αποκλείεται να προκληθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή αλλά και επαναλαμβανόμενες μικροδιακυμάνσεις στις τάσεις. Και στο παρελθόν σημειώθηκαν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως μεγάλη φωτιά σε αγροτική περιοχή του Χρυσού Σερών και πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Τούμπα. Να σας πω ότι συνεχίζεται η 19η Πανεπιστημιάδα στην πόλη των Σερών, η μεγάλη γιορτή του φοιτητικού θεάτρου. Σήμερα Παρασκευή έχουμε ομιλία στο εργαστήριο στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Από τη φιλολογία στη δράση, ενσαρκώνοντας τις Τροάδες». Παράλληλα έχουμε και παράσταση θεατρικής στις 9 το βράδυ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη θεατρική ομάδα Πτολεμαΐδας με το έργο «Βιολογικός μετανάστης του Αρκά». Αύριο Σάββατο έχουμε ένα σεμινάριο από την Ιταλία στην Ελλάδα και επιστροφή, θέατρο, ποιήση, σινεμά, λέξεις και άλλα. Και το βράδυ, θεατρική παράσταση από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, θεατρική ομάδα Κερκής με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Και την Κυριακή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θεατρική παράσταση έχουμε σε 9 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα ψυχολογίας με το έργο «Μισός Βασιλιάς». Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και το υπέροχο φεστιβάλ παραμυθιού Παραμυθία, που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 του μηνός, μεταμορφώνοντας την πόλη των Σερών σε ένα κόσμο, όπως είπαμε, γεμάτο μυστήριο, δράκους αλλά και μάγισσες. Και επειδή σαν μη μάλλον ο καιρός θα μας τα κάνει μουσκεμα, έχει αλλάξει και ο τόπος των εκδηλώσεων. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή, στο Αφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου, θα δοθεί η παιδική παράσταση με παραμύθια, και το Μαύρο Θέατρο αύριο Σάββατο μεταφέρεται στην αίθουσα της Αεμέλειας. Και ολοκληρώνουμε μία πρόσκληση. Πεζοπορία στα γεφύρια Χλαβοχωρίου Καρυδοχωρίου διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σιδηροκάστρο. Σημείο συνάντηση την Κυριακή σε 9.30 ώρα το πρωί. Θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια διαδρομή 7 χιλιόμετρων απίστευτης φυσικής ομορφιάς μέσα στο πράσινο και σε αερινές εικόνες της φύσης.
0: Εμείς θα κρατήσουμε αυτή την πόταση, Δεσπινάκη, και για τον εαυτό μας.

0: Με το, ότι το νοσοκομείο της Ξάνθης έχει μείνει χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας περίπου 5 ολόκληρα χρόνια από τον Ιούνιο του 2021 και μάλιστα έκλεισε σε μια περίοδο που κάποιος ιδιώτης είχε προσφέρει πάρα πολλά χρήματα για να ανακοινιστεί όλη η μονάδα. Έκλεισε δηλαδή μετά από 15 μέρες αφού είχαν αγοραστεί όλα τα υλικά για αυτή τη μονάδα και από εκείνη την ημέρα παραμένει κλειστή. Κάτι κινείται τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή της Ξάνθης και τομεάρχη αγροτικής πολιτικής της Νέας Αυστρίας, ο οποίος έκανε μια παράβαση για το νοσοκομείο της Ξάνθης και μια ερώτηση στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω αναφερθεί για το θέμα του νοσοκομείου. 5 χρόνια δεν έχουμε ΜΕΘ. Όταν δεν έχεις ΜΕΘ, το λογικό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρά χειρουργία που μετά την επέμβαση πρέπει ο ασθενής να μπει στη ΜΕΘ. Και βεβαίως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει μετακίνηση προς τους όμορους νομούς, εάν δεν έχει κρεβάτι βέβαια, γιατί και εκεί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και ο ασθενής πολλές φορές να επιβιώνει στο δρόμο προς το νοσοκομείο που βρέθηκε το κρεβάτι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας. Μόνο η ΜΕΤ. Που εκεί δεν το συζητάμε, έπρεπε να ανοίξει χθες. Γίνονται κάποιες κινήσεις. Μετά βεβαίως και πέραν παρεμβάσεις και του Δημάρχου και κάποιων άλλων, η κυβέρνηση είπε ότι θα στελεχωθεί, έχουν ανακηρυχθεί θέσεις, όμως εμείς πρέπει να το δούμε έμπρακτα για να, να δούμε ότι τώρα ξέρετε ότι να το ανακηρύσεις θέσεις δεν είναι και ότι θα έρθουν οι γιατροί. Πολλές θέσεις μένουν και χωρίς γιατρούς. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να ζητάμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κέντρο υγείας. Βέβαια εδώ η συμβολή των νοσηλευτών και των γιατρών είναι ηρωική. Όμως μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέρουν αυτό το ρυθμό? Δεν χρειάζεται στήριξη και στους χειρούργους που έχουν μείνει δύο, η ουρολογική κλινική που λειτουργεί. Οι νοσηλευτές δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπά τους και τις άδειές τους. Χρειάζονται ενίσχυση. Δηλαδή, όλο το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη. Βεβαίως, η κυβέρνηση πρέπει να πιστέψει στη δημόσια και δωρεάν περίθαλψη. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στην δωρεάν υγεία, στο ΕΣΥ. Και βεβαίως γι' αυτό και πράττει, βοηθάει τους ομίλους, τις ιδιωτικές κλινικές, το κεφάλαιο. Αυτό που κάνει συνέχεια.
0: Θεωρείτε ότι είναι προεκλογική εξαγγελία η διαδικασία για τη ΜΕΘ? Χωρίς ειλικρινή διάθεση.
1: Βεβαίως τώρα να μην γελιόμαστε. Η χώρα μας έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές? Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο του 2027. Αλλά η χώρα έχει μπει σε προεκλογικό ρυθμό. Το βλέπουμε για τις εξεγγελίσεις κυβέρνησης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την ανικανότητά της με όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα με τον ΟΠΟΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, δηλαδή με τα έργα που έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή παντού διαφθορά, παντού ανικανότητα, παντού προφορότητα. Και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την τρίτη κυβέρνησή της. Νομίζω οι πολίτες είναι αυτοί που θα σταματήσουν αυτή την αναζωνία αυτής της κυβέρνησης. Όμως και οι εξαγγελίες για το νοσοκομείο νομίζω είναι ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι των προεκλογικών υποσχέσεων, κάπου εδώ κόπηκε τεχνικά αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα να δούμε. Αυτός ήταν ο Χουσέιν Ζιμπέκ, ο βουλευτής της Ξάνθης και τομέα αγροτικής πολιτικής της Νέας Αριστεράς, σε μια παρέμβαση του για το νοσοκομείο της Ξάνθης και θα δούμε αν τελικά θα μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία είναι εξοπλισμένη με την τελευταία τεχνολογία μετά από δωρά ιδιώτη, η οποία περιμένει την αξιοποίησή της εδώ και περίπου 5 χρόνια. Θα πάμε να συναντήσουμε το αμέσως πως στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΥΒΟ θα ταξιδέψουμε και θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΕΥΒΟ, τον κύριο Ευάγγελο Πουλιό, ο οποίος

0: αναμνήσεις για τη γέφυρα Ερυθρού Ποτάμου και τις τελικές μετρήσεις που γίνονται σε αυτήν για την οριστικοποίηση της μελέτης που θα οδηγήσει στην κατασκευή νέας γέφυρας δίπλα στην παλιά, την εξυπηρέτηση εκατοντάδων πολιτών και στρατού, η οποία παραμένει κλειστή και αυτή από το 2019.
1: Είναι η τελευταία φάση από τις 5 μελέτες που χρειάζονται για να κατασκευαστεί, για να οριστικοποιηθεί η μελέτη.
2: Ναι.
1: Με το γεωτρύπωνο υπολογίζουν τις... γίνεται μάλλον εδαφολογική μελέτη, τι ακριβώς έδαφος υπάρχει.
2: Ναι.
1: Φτάνουμε στα 30 μέτρα, κάνουμε 5
2: γεωτρύπες.
1: Ναι. Για να δούμε... μέχρι να βρούμε το κατάλληλο έδαφος για να γίνει, για να στηριχθεί η γέφυρα.
2: Που
1: να πάμε και 35 και 40 όσα μέτρα χρειαστεί. Είναι η τελευταία φάση, πιστεύω ότι την Παρασκευή τελειώνουμε. Και μετά σε 1,5-2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για να μπει στη διαδικασία της δημοπρασίας. Τα χρήματα υπάρχουν στο δικό του έργο, 5,5
2: εκατομμύρια.
1: Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, γίνονται απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία τη δική μας για τη δημοπράτηση, ό,τι χρειάζεται ακριβώς για να δημιουργηθεί το, το έργο. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του 27 να έχει δημοπρατηθεί. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα η οποία δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Από εμάς δεν εξαρτάται, γίνεται με ταχύτητες τους ρυθμούς. Σε όλα, δεν είναι μόνο η γέφυρα, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Η περιφέρεια έχει ανοίξει μέτωπα σε κάθε περιοχή η οποία έχει την ανάγκη και κάνει τις παρεμβάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Γίνεται ένα φοβερό έργο το οποίο δεν φαίνεται ακόμη.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει από τον Αντιπεριφερειάρχη που τον Ευαγγέλιο Πουλιό για το έργο που γίνεται και δεν φαίνεται ακόμα. Θα πάμε εμείς τώρα από στην περιοχή της Καβάλας, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί είχαμε την σύσκεψη των αγροτών που είχαν δώσει μια διορία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αποζημιώσεις, για τις πλημμύρες, κυρίως στα τενάγη των Φιλίππων, και περίμεναν να έρθει κάποιος ή έστω να εμφανιστεί διαδικτυακά και να δώσει τις απαντήσεις. Ο χρόνος έληξε, δεν ήρθε κανένας. Οι αγρότες τώρα ετοιμάζονται και έχουν πάρει την απόφαση για δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες αναμένονται στις επόμενες μέρες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γρηγόρη Γουζίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαιρό.
3: Ήταν συνέχεια της προηγούμενης που είχε γίνει. Καλέστηκαν όλοι οι θεσμικοί ώστε να απαντήσουν και το Υπουργείο που δεν παρευρέθη. Μας έστειλαν email ότι δεν μπορούν λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Καλέστηκαν οι πάντες εδώ. Δεν ήταν όλοι φυσικά. Ήταν κάποιοι. Όπως ήταν η Δήμαρχη κ. Καβάλας Παγκαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο βουλευτής ο ένας Καβάλας. Δεν είχαν κάποιο νεότερο αναφορικά με την ημερομηνία που δόθηκε από το Υπουργείο ότι θέλαν μια ολιγοήμερη διάρκεια ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα τα εύλογα που τέθηκαν από τους συναδέλφους που πήγαν κάτω στο ραντεβού με τον κύριο Ανδριανό. Δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη νεότερη όσον αφορά τις αποζημιώσεις και το έργο φυσικά για να ανακουφιστεί όλη η περιοχή και τα νερά να φύγουν. Οπότε και από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάτι νεότερο, κάποια εξέλιξη, οι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να κινηθούμε σε διαδικασίες κινητοποιήσεων. Αυτό κοιτάζουμε από σήμερα, τον χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η κινητοποίηση. Και δεν θα είναι μία, θα είναι συνεχόμενες, ώστε να δουν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί να φεύγουν τα νερά, γίνονται περισσότερα. Και φυσικά να δούμε πώς θα και με ποιον τρόπο θα δοθούν οι αποζημιώσεις και το ύψος αυτών, ώστε να ανακουφίσουν τους παραγωγούς που φέτος έχει χαθεί εξ ολοκλήρου η χρονιά τους.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι αποφάσεις των αγροτών στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Έχουν αποφασίσει να κινητοποιηθούν και να κάνουν δυναμικές κινητοποίησεις, όχι μια κινητοποίηση αλλά συνεχόμενες, και θα δούμε τις ημερομηνίες που θα ανακοινώσουν αν δεν υπάρξουν άλλες εξελίξεις από την πλευρά της πολιτείας. Και πάμε τώρα. Το Τμήμα Ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του Διπεθέα Κομωτινής παρουσιάζει το έργο «Η πόλη μέσα», ένα κείμενο βασισμένο στους αρώτες πόλης του Ιταλού Καλβίνου, του μεγάλου συγγραφέα. Θα δοθούν 6 παραστάσεις, υπό ότι είναι σήμερα το βράδυ, Την διασκευή του κειμένου και την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η κυρία Άννα Μαχαιροπούλου, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά και μίλησε στην Ατμοτινή. Να την ακούσουμε.
2: Κάτω προτιμώ τα λογοτεχνικά κείμενα για το θέατρο, γιατί είναι και μια προσωπική, μπαίνει σε μια πορεία πιο πολύ δημιουργική και πορεία ανακάλυψης. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος να δουλεύω, οπότε όταν μπορώ να το κάνω, το κάνω. Η Αόρατες Πόλεις ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κείμενα. Το έχω ξανανεβάσει παλαιότερα στην Αθήνα, με άλλη μορφή όμως. Άλλη προσέγγιση. Οπότε όταν έχω την ευκαιρία να μπορώ να ένα τέτοιο κείμενο να το δουλέψω θεατρικά, το κάνω. Και είχαμε πλέον την εμπειρία της προπροηγούμενης χρονιάς που ανεβάσαμε την Ασκητική του Καζαντζάκη, που και αυτή δεν ήταν ένα θεατρικό κείμενο. Και τότε η Ασκητική ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που βάλαμε με τον εαυτό μας και εγώ προσωπικά, αλλά και τα παιδιά του εργαστηρίου. Και πήγε ένα στοίχημα που θεωρούμε ότι πήγε καλά. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Οπότε ήρθε η σειρά τώρα να βάλουμε ένα δεύτερο στοίχημα. Και αυτό ήταν οι Αόρατες Πόλεις. Θα το κερδίσω αυτό το στοίχημα ή όχι, δεν ξέρω ακόμα να σας πω. Το ελπίζουμε, προσπαθούμε, δουλεύουμε.
0: Πόσο καιρό δουλεύετε τώρα και από αυτή την θεατρική παρασέση?
2: Αυτή την θεατρική χρονιά ξεκινήσαμε σχεδόν γύρω στα Χριστούγεννα. Δηλαδή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα έγινε η επιλογή του έργου και μετά τα Χριστούγεννα στην ουσία μπήκαμε σε... κανονικά να δουλεύουμε πάνω στο κείμενο. Εγώ δουλεύω πρώτα μόνη μου πάνω στο τι θέλω να κάνω και πώς θέλω να το κάνω, στις σκηνές, γιατί το κείμενο δεν είναι, έγινε διασκευή εννοείται, γιατί ακριβώς είναι θεατρικό και γιατί πρέπει να το ταιριάξω και στη δική μας την πραγματικότητα, σε πρακτικά θέματα, πόσα άτομα είμαστε, πώς μπορεί να ερμηνευθεί. Και μετά κατόπιν αυτό το υλικό που εγώ ήδη έχω δουλέψει, το φέρνω στα παιδιά και το δουλεύουμε μαζί. Δουλεύουμε αρκετά πάνω σε αυτοσχεδιασμούς που βάζω στα παιδιά και τους οποίους μετά μετατρέπουμε σε σκηνές. Είναι ένα δύσκολο κείμενο γιατί τα νοήματά του είναι πολύ λεπτά και η γλώσσα του επίσης είναι πανέμορφη, αλλά είναι ποιητική, παρόλο που δεν θεωρείται ποίημα, αλλά είναι σχεδόν ποίηματα κάθε πόλη που περιγράφει. Και αυτό είναι μια έξτρα δυσκολία για να μεταφερθεί πάνω στη σκηνή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή παίζουμε, κάνουμε μια διακοπή τη Δευτέρα και μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή την άλλη Πέμπτη τελειώνουμε, είναι η τελευταία μας παράσταση. Είναι 19 άτομα, είναι αρκετά παιδιά. Είναι ένας λόγος που με βολεύουν τέτοια κείμενα τα οποία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα έργο θεατρικό που να μπορεί να περιλάβει τόσα άτομα. Είναι 19 παιδιά. Δουλεύουν και αυτά τα καημένα όσο μπορούν, είναι δύσκολα γιατί όλοι τους είναι είτε φοιτητές και έχουν μαθήματα, είτε εργαζόμενοι και έχουν τις δουλειές τους και τις οικογένειές τους. Αλλά τώρα πραγματικά έχουμε βάλει το κεφάλι κάτω και δεν κοιτάμε ούτε πόση ώρα δουλεύουμε, ούτε τι ώρα είναι. Μετά την... τη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι θα την ονομάσω, η οποία μας ισοπαίδωσε, νομίζω ότι αρχίσαμε πάλι να ξαναγυρνάμε στα επίπεδα που ήμασταν πριν τον κορονοϊό, αλλά μας πήρε 2-3 χρόνια να ξαναμπούμε στο ρυθμό μας. Μία μικρή σημείωση μόνο, ότι όλο το έργο είναι συμβολικό και αλληγορικό. Παρόλο που είναι η συνομιλία του αυτοκράτορα των Μογγόλων Κουμπλάι Χάν με τον Μάρκο Πόλο, που ήταν πρεσβευτής του και μιλάνε για τις πόλεις που ταξίδεψε ο Μάρκο Πόλο, όλες οι πόλεις και όλο το κείμενο είναι συμβολικό για εσωτερικούς διαλόγους. Στην ουσία είναι ο νους, που είναι ο Κουμπλάι Χάν, που συνομιλεί με την καρδιά μας, που είναι ο Μάρκο Πόλο.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Άννα Μαχαιροπούλου, η οποία έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη διασκευή κειμένου για το έργο του Δίπε Θέκο Μωτινής που θα ανέβει σήμερα η περιμένα. Η πόλη μέσα στις 9 η ώρα αξίζει το κόπο να είστε εκεί όσοι μπορείτε και έχουμε άλλες 5 παραστάσεις και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση και έχουμε δύο μεγάλα μάτς στο μπάσκετ σήμερα. Εμείς θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι θρηλυκό για μια άλλη εποχή, το La Bohème, για τους Βοέμινες. Όχι ότι έχουν πάψει να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. από μια θηλυκή φωνική προσωπικότητα, τον Σαρλς Άζναβουρ, τον Γάλλο τραγουδιστή αρμενικής καταγωγής, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1924. Απολαύστε το, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ραντεβού, αν πάντα πράγματα καλά, τη Δευτέρα. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι με την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους 4 περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, μια εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, από τη βροχερή Κομωτινή, δεν ξέρω τι εικόνα υπάρχει και στους άλλους νομούς της περιφέρειας. Πάντως εδώ από χθες το απόγευμα σχεδόν δεν έχει σταματήσει η βροχή. Με τον Γιώργο Βρεμίδη να είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώγος είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και για το επόμενο διάστημα θα πούμε για αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία έχουμε το Σαββατοκύριακο, αφού έχουμε το τέλος των πρωταθλημάτων. Λοιπόν, καταρχήν χθες μιλούσαμε με τον Βασιλία Αθασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Είχαμε τη συντριβή του Πανσεραϊκού, ένας Πανσεραϊκός ο οποίος κατέβηκε με αρκετούς νέους παίχτες. 6-0 ηθήθηκε, η μεγαλύτερη νίκη του Ατρόμητου στο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Πέτυχε απέναντι στον υποβασμένο Πανσεραϊκό, ο οποίος μαζί με τη Λάρισα έχουν μια ελπίδα, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αν γίνει αναδιάρθρωση. Σε ένα παιχνίδι όπου 4 γκολ πέτυχε ο Τσούμπερ στο πρώτο ημίχρονο. 4-0 ήταν το σκορ. Προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος ο Πανσεραϊκός, αλλά ο Ατρόμητος πέτυχε άλλα δύο τέρματα, στο 79 με τον Τζιλιούλη και με τον Πνευμονίδη στο 81ο λεπτό έγινε το τελικό 6-1. Αυτό ήταν το πρώτο χρονικά παιχνίδι χθες. Ξεκίνησε στις 6 ώρα, 7 ήταν τα άλλα δύο, τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς για τη μεγάλη κατηγορία, για τη Super League, για τα play-out, τα οποία όπως είναι γνωστό, για όσους δεν γνωρίζετε να πούμε, ήταν τελείως αδιάφορα αφού είχαν κριθεί όλα από την προηγούμενη αγωνιστική. Στα άλλα δύο, σαν ένα χορταστικό παιχνίδι με 37 τελικές φάσεις, η Κηφισιά κέρδισε με 3-2 την Λάρισα σε ένα ωραίο παιχνίδι. Ενώ ο Αστέρας Άκτορα, αν και με 10 παίκτες, κέρδισε με 1-2 μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό στο τέλος. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα λοιπόν. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και ο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2. Τη Δευτέρα θα δούμε λίγο πιο συνολικά την μεγάλη κατηγορία, Δευτέρα και Τρίτη. Τώρα απλά να πούμε την τελική βαθμολογία στα play-out. 46 ο Ατρόμητος, 41 η Κηφισιά στη 10η θέση. Ενδέκατος ο Αστέρας Άκτορ με 36 που στην ισοβαθμία υπερτερεί του Πανετολικού τον προσπέρασε. 12ος ο Πανετολικός πάλι με 36, στους 30 βαθμούς η Λάρισα 13η και τελευταίος ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος έκανε την υπέρβαση όσον αφορά τους βαθμούς που μάζεψε από τον Δεκέμβρη-Ιανουάριο και μετά. Είχε μόλις 5 βαθμούς να θυμίζουμε. Αλλά αυτοί που μάζεψε δεν έφταναν για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, αναβολή πήρε η εκδίκαση της ένστασης του πύργου για την υπόθεση διακοπής της αναμέτρησης με τη Ζάκυνθο και έτσι μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα εκδικαστεί. Συζητείται και η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης ανάμεσα ενδιαφερόμενου. Θυμίζουμε είναι στους 8 βαθμούς οι τρεις ομάδες. Και αν συνεχιστεί το παιχνίδι και λήξει ισόπαλο, ο Άρης Πετρούπολης δεν ανεβαίνει, ανεβαίνουν Ζάκυνθος και Πύργος. Εάν συνεχιστεί και κερδί, όποια τις δύο κερδίσει, ανεβαίνει μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στις ισοβαθμίες. Νομίζω ο Άρης Πετρούπολης υπερτερεί από τη Ζάκυνθο, αλλά όχι από τον Πύργο, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα το δούμε Δευτέρα από τη στιγμή που δεν έχει εκδικαστεί ακόμη η υπόθεση. Και έτσι, ακόμη και τώρα, ενώ έπρεπε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, έχουμε τις ομάδες, τις 14 ξέρουμε για τον χρόνο, δεν ξέρουμε τις τελευταίες δύο, πάλι για άλλη μια χρονιά θα κριθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων οι δύο τελευταίες θέσεις. Θυμίζουμε το παιχνίδι είχε διακοπεί στο 78 λεπτό, τότε που ισοφάρισε η Ζάκυνθος με πέναλτι, αλλά από αντικείμενα που έπεσαν από την κερκίδα, τραυματίστηκε παίκτης της Ζακύνθου και έτσι διακόπηκε το παιχνίδι εις βάρος του πύργου και περιμένουμε την τελική απόφαση. Δεν απασχολεί καθόλου τον Πανθρακικό όμως αυτός ο Όμιλος, αφού ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς από τον πρώτο Όμιλο, τον Μπαράζ, πέρασαν. Ο Πανθρακικός η πρώτη ομάδα χρονικά που εξασφάλισε την άνοδο. Τώρα, εμείς θα πάμε στο πρωτάθλημα της Επιστράκης, τελευταία αγωνιστική. Την προηγούμενη κέρδισαν και οι τρεις, 2-6 ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, 0-2 δύναμη, την Αναγέννηση Παγκουρίων, 0-2 δύναμη Αμαράντων την Ελπίδα Σαπών, παρά την κούραση που είχαν από το τελικό του κυπέλου, και 0-8 η Δόξα Νέου Συντροχωρίου τη Φιλία, 71 βαθμούς έχει η Δόξα Νέου Συντροχωρίου, 70 ο Ιασμός και δύναμη Αμαράντων, ο Ιασμός υπερτερεί σε ισοβαθμία με τη δύναμη Αμαράντων, και τώρα την τελευταία αγωνιστική έχουμε το ντέρμπι δύναμη Αμαράντων με Νέο Συντροχώρη την Κυριακή στις 4 και ο Ιασμός υποδέχεται την Ελπίδα Σαπών. Ο Ιασμός θέλει να μην κερδίσει η Δόξα Νέου Συντροχωρίου για να μπορέσει να ανέβει και δική του νίκη. Η Δόξα Νέου Συντροχωρίου θέλει τη νίκη για να ανέβει, η δύναμη Αμαράντων θέλει νίκη και παράλληλα στραβοπάτημα του Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου. Αυτό θα είναι το φινάλε στην ΕΠΣ Θράκης. Τώρα, πριν από το τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ, όπου συμμετείχαν η δύναμη Αμαράντων και ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, μιλήσαμε με τους προπονητές των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα, το οποίο πλησιάζει προς το τέλος του. Μας είπαν τη γνώμη τους και πώς ήταν φέτος το πρωτάθλημα και για τον πρωταθλητή. Θα ακούσουμε καταρχήν τον προπονητή της δύναμης Αμαράντων, τον Γιώργο Μυστρίδη, ο οποίος μας μίλησε και για την τελευταία αγωνιστική και γενικότερα για το πρωτάθλημα, για τη διαδικασία των play-off. Μια χρονιά η ομάδα σας πρωταγωνιστή. Πέρυσι έφτασε στην πηγή, δεν είχε νερό. Φέτος έχει φτάσει σε ένα σημείο που μέσα σε μια εβδομάδα όλα ή τίποτα. Πώς έχετε δει όλη αυτή την πορεία της δύναμης Αμαράντων, που είναι σημαντική τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι στα αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι προπονητής της δύναμης Αμαράντων, δείχνουμε ότι έχουμε μια σταθερότητα, ότι επί δύο χρόνια συνεχόμενα τουλάχιστον που είμαι στο τιμόνι της ομάδας αυτής, πρωταγωνιστούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε από μια ομάδα να διεκδικεί και την επόμενη χρονιά να μένει πίσω. Φέτος είναι ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα και αυτό που είχα πει και το καλοκαίρι όταν μαζί της ο πρόεδρος της ΕΠΣ να συζητήσουμε όσον αφορά για τα play-off, εγώ ήμουν κάθετος όσον αφορά να μην υπάρχει διαίρεση. Όχι ότι πέρσι χάσαμε λόγω της διαίρεσης εμείς, γιατί είχαμε μεγάλη διαφορά από όλους, για το λόγο το ότι ήξερα ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Δηλαδή θα ήταν πάλι άδικο για κάποια άλλη, αλλά δεν θα φτάναμε πιστεύω σε αυτό το σημείο.
0: Αυτό κάποια φαβορή.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι είχαμε μείνει πίσω για κάποιους λόγους κάποιων τραυματισμών. Είχαμε μείνει λίγα άτομα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε, ποτέ να ελπίζουμε. Εγώ αυτό που λέω συνέχεια στους παίκτες μου είναι ότι μέχρι να πεθάνει και η τελευταία ελπίδα, εμείς θα είμαστε μέσα στο γήπεδο να αγωνιζόμαστε. Γίνεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες φέτος που πραγματικά και όλους τους προπονητές για αυτό το δύσκολο αγώνα, στο να βγάλουμε μια όμορφη εικόνα έξω και να γίνεται το πρωτάθλημα πολύ συναρπαστικό. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μένουν δύο αγωνιστικές. Ναι, εμείς έχουμε πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με τον Ιασμό. Από εκεί και έπειτα όμως, εγώ θέλω να πω και να το πάω βήμα-βήμα. Πρώτος στόχος μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι την Πέμπτη. Να κατακτήσουμε το κύπελο, να τα δώσουμε όλα. Και αυτό που ζητάω και από τους δικούς μου τους παίχτες είναι πραγματικά να καταθέσουν την ψυχή τους και από εκεί και πέρα να κερδίσω καλύτερος. Και την επόμενη μέρα ακριβώς, για να μην σας πω από το ίδιο βράδυ κιόλας, να κοιτάξουμε για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό, δεν έχω κάτι να πω από τη δικιά μου την πλευρά.
2: Θα το ρωτήσω και στο Βλάση, πού πιστεύεις ότι η δικιά σου ομάδα υπερτηρεί απέναντι στον Ιασμό? Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θα δώσει το πρωτάθλημα? Και το κύπελο.
1: Κοιτάξτε, ο Ιασμός είναι μια ομάδα που από το κομμάτι, για να μην παρεξηγηθεί, από το κομμάτι της διοίκησης και από των παιδιών, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλά χρόνια σαν σύλλογος ιστορικός, που παίζουν αυτά, μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Πέρσι ήταν πρωταθλητές, έχουν νιώσει αυτή την έγκλη, έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα του πρωταθλητισμού και έχουν τον πρώτο λόγο. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο πέραν από αυτά που προείπα, και εμείς έχουμε μια διοίκηση που πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει μεγάλο αγώνα. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που μπορεί να είναι πιο ιστορικές και να έχουν κάνει και να έχουν καταφέρει πολλά πράγματα σε πολλά χρόνια, η διοίκηση της Δύναμης Αμαράντων τα τελευταία δύο χρόνια έδειξε μια σταθερότητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο σε πέντε χρόνια. Εγώ σας μιλάω ότι σε αυτά τα δύο χρόνια που είμαι εγώ προπονητής δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και να δείξουν όμορφα πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή τι να σας πω, αν δείτε λίγο τα αποτελέσματα είναι λίγο... Δεν θα μπορώ στις δικαιολογίες να σας πω τώρα ότι εκεί είχαμε αυτό. Ναι. Είναι λίγο αμφίροπα τα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γι' αυτό και πριν προανέφερα όσον αφορά δεν πιστεύω στην τύχη. Είναι μεγάλο, γι' αυτό κάθε προπονητής προετοιμάζει την ομάδα του ώστε μέσα στη χρονιά να μην λέει σήμερα έλειπε ο Μυστρίδης, αύριο έλειπε ο άλλος ο Μυστρίδης. Έτσι. Καλός ή κακός, εκεί που βρισκόμαστε όλοι, βρισκόμαστε γι' αυτό ο καθένας που αξίζει. Αν αύριο είναι πρωταθλητής ο ίδιος μου, συγχαρητήρια. Αν εμείς είμαστε πρωταθλητές, συγχαρητήρια σε εμάς. Αν είναι το σιδηροφόρο, συγχαρητήρια στο σιδηροφόρο. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι μας κάναμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να δείξουμε ένα πραγματικά συναρπαστικό πρωτάθλημα.
0: Όντως ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και πάμε τώρα να ακούσουμε και τον προπονητή του Μεγαλέξανδρου Ιάσμου, του Κυπελούχου, τον Βλάση Καζάκη. Μέσα σε 10 μέρες όλα ή τίποτα.
3: Ναι, όντως έτσι είναι. Βέβαια, η δικιά μου ομάδα είναι συνηθισμένη να παίζει παιχνίδια όλα ή τίποτα, γιατί μπήκαμε στη διαδικασία των play-off στο μείον 9 και ξέραμε ότι από το πρώτο παιχνίδι που ήταν και μέσα στο σιδηροχώρι, ότι αν δεν κερδίσουμε, είμαστε στο τίποτα. Αν κερδίσουμε, κάνουμε ένα βήμα λίγο πιο κοντά. Οπότε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα για μας ήταν όπως περιέγραψε, όλα ή τίποτα. Και κατά κάποιο τρόπο οι παίχτες μου και εγώ είμαστε συνηθισμένοι να δίνουμε τέτοιους αγώνες. Και τους το έχω πει και τους αξίζω συγχαρητήρια γιατί ανταπεξήλθαν πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Είχαμε σε 8 παιχνίδια 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Και ευελπιστώ και στα 3 εναπομείναντα παιχνίδια. Στον τελικό του κυπέλου και στα 2 τελευταία του πρωταθλήματος, καταρχήν να κατακτήσουμε το κύπελο και να κερδίσουμε τα άλλα 2 παιχνίδια και στο τέλος θα δούμε, γιατί εξαρτάται σίγουρα και από άλλο αποτέλεσμα το αν θα τερματίσουμε πρώτοι, να δούμε αν είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας.
0: Κατά τη γνώμη σου, το ότι τρεις ομάδες είναι σε απόσταση ενός βαθμού δείχνει, είναι η πραγματική βαθμολογία, δείχνει ότι είναι ισοδύναμες και οι τρεις.
3: Αυτή τη στιγμή ναι, η βαθμολογία δεν λέει ποτέ ψέματα. Όπως είπα και στην κανονική διάρκεια, το σιδηροχώρι ήταν άξια στην πρώτη θέση. Είχε κάνει τρομερή κίνηση στο πρωτάθλημα. Έχει την καλύτερη επίθεση, είχε την καλύτερη άμυνα. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα που πήρε όλα τα αποτελέσματα. Εμείς στα τελευταία μάτς μπορέσαμε και τους κερδίσαμε 2 φορές και κλείσαμε τη διαφορά. Και σίγουρα είναι 3 ομάδες που ξεχώρισαν από όλες τις υπόλοιπες και νομίζω ότι δίκαια είναι και οι 3 που διεκδικούν και τον τίτλο.
0: Για εσάς όμως είστε οι μόνοι από τις 3 που δεν εξαρτάται από εσάς. Ξέρετε τι θα κάνουν και οι αντίπαλοι στα άλλα παιχνίδια, έτσι, για το πρωτάθλημα.
3: Όπως είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, την τύχη στα χέρια του την έχει το ειδόξα νέο σιδηροχωρίου. Αν το δούμε γενικά, μπορούμε να πούμε ότι εμείς στα εναπομείναντα παιχνίδια δεν έχουμε ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που διεκδικούμε τον τίτλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι περίπου μοιρασμένες οι πιθανότητες και για τις 3 ομάδες κατά κάποιο τρόπο.
0: Πέρυσι πήρα το πρωτάθλημα, αλλά είχατε να περάσετε από μια πολύ δύσκολη διαδικασία με να μούσουμε πολύ πιο υψηλό μπάτζετ οι ομάδες. Φέτος ανεβαίνει απευθείας. Το που είναι και το βλέπετε και σαν μια πικρία, ας πούμε, μια αδικία γιατί να μην είναι από πέρυσι, έτσι.
3: Όχι, έτσι ήταν τα πράγματα πέρσι, το ξέραμε από την αρχή. Το κακό, αλλά ταυτόχρονα και καλό, θεωρώ για την ομάδα μου, είναι ότι παίξαμε με πολύ δυνατούς αντιπάλους πέρσι. Και η Δόξα Δράμας και ο ΑΟΚ και οι Ακρίτες Οικαιών ήταν ομάδες της Δράμας, της Ξάνθης, της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεγέθη με τον Ιασμό. Απ' την άλλη, ήταν πολύ καλό για τα παιδιά της ομάδας μας που οι ίδιοι σχεδόν κατά το ίμιση παίζανε πέρσι στο Β' τοπικό να έχουν τέτοιες εμπειρίες. Να παίξουν δηλαδή μέσα στο γήπεδο της Δόξας Δράμας μπροστά σε κόσμο, να παίξουν εδώ με τον ΑΟΚ στο ΔΑΚ. Και γι' αυτό είπα ότι ήταν και κακό, γιατί ναι μεν είχαμε λίγες πιθανότητες να υπερισχύσουμε, αλλά έδωσε εμπειρίες και σίγουρα είναι παιχνίδια που θα τα θυμόμαστε και τα παιδιά, ελπίζω, για όλη μας τη ζωή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βλάση Χαζάκη, μετά τη μεγάλη καριέρα και σε Ξάνθη και σε Πανθρακικό. Τώρα σαν προπονητής προσπαθεί να οδηγήσει το Μεγαλέξανδρο Ιάσμου σε άλλο ένα πρωτάθλημα, εκεί που φέτος οδηγεί απευθείας στη Γάμα Εθνική. Εμείς θα πάμε στο μπάσκετ, όπου στο μπάσκετ να δούμε αν θα έχουμε πρωτάθλημα από αυτό το Σάββατο στις 7 η ώρα στο κλειστό του Δευτέρη Λυκείου. Ο Γάσι που δέχεται τη Χάνθ. Είχε χάσει το προηγούμενο παιχνίδι, μείωσε η Χάνθ σε 3-1 νίκες. 3 match ball έχει ο Γάσι, στις 4 νίκες είναι ο πρωταθλητής. Και η άνοδος στην Elite League μετά από 30 χρόνια περιμένει η ομάδα της Κομοθηνής να πάει στην παλιά Α2, στην Elite League όπως λέγεται. Θα το καταφέρει αν κερδίσει την Χάνθ τώρα και κάνει το 4-1. Το πρωτάθλημα κρίνεται και στην Εκασαμάθ, Αρίων Άτλας, στην Ξάνθη, στις 5 η ώρα την Κυριακή, στο ΔΑΚ Ξάνθης, νομίζω είναι το γήπεδο πίσω από τις συνδρομικές γραμμές εκεί πέρα, εκεί που είναι το γήπεδο της Ασπίδας, το στάδιο μάλλον, εάν ο νικητής ανεβαίνει στη National League 2, στην παλιά Γάμα Εθνική. Οπότε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο που θα κριθούν 3 πρωταθλήματα, 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο μπάσκετ, και βέβαια θα κριθεί και η Ευρωλίγκα, όπου στις 6 ώρα σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό και στις 9 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 9. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με τα εισιτήρια με ανθρώπους που δεν τα είχαν παραλάβει μέχρι και πριν λίγες ώρες. Διαβάζω τώρα ότι εξομαλύθηκαν κάπως τα πράγματα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί υπήρχαν σκέψεις ακόμη και για να μετατεθεί η ώρα του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και εφόσον δεν έχουν πάρει όλα τα εισιτήρια φίλοι των ομάδων. Final Four λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ σήμερα, όσοι θέλουν, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Και 9 η ώρα, Βαλένθια, ο Ισπανικός εμφύλιος, Βαλένθια με Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Ευρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Pandemia. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα άσπρο μπάλτρα. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές σε συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπέψουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσβλήθηκε πιο μπροστά από όλους. Από τον Αύγουστο του 2024 πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά ήταν κεραυνός ενεθρή αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των όλου του οδικού δικτύου εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάβρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουν και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, αφαιρόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενη για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιεί το στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις Σέρες. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και, όπως είπαμε πριν από λίγο, πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλι στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλι στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοείτο, μέχρι και χθες που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια έτσι, εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή έτσι του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η ισορρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι αποαέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα πλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα. Για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μια μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

0: προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη μεθπέδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίζει αιμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς μεθπέδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδε του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, της ζήτησε το λόγο γιατί σφέρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση. υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό η συγκεκριμένη

0: κατηγορούμενοι μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα, ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτική εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως Κυλκής και Εύρω τις τελευταίες μέρες με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
2: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωιάνη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζει με τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής καθηγητής Νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξεταστούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιστατικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλάμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, ως την άνηση πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κυριακή, απαιτείται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Άρωδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του Σμακέρια σημείο του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα, αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υδροχώρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή, υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υδροχώρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague. Θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία. Ωστόσο, αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Τώρα είναι προκειμένο. Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερυθρόλευκο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οικολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους οικολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικών συμφερόντων δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάσει της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις στάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο ρυθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγούνδα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα τώρα με τον ίδιο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν τους επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύεται τη είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά, θέλω να σου πω, στον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι, λέω αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμεναρχείο ως αποτέλεσμα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διαίσθηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Ραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Air News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη. Το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια νότερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Βελόπουλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε, εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν στηρίχθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έφεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφηνιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσναρχού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα με Πούντε Μιεβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που ήμισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τον κύριο Σαμαρά πάντως δόνα απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική, υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, και εν πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
16: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κερσιάνου που εμφάνισε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μια πίεση, αλλά αισθάνεται και μια αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κυρία Καρισιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, καλυβαλίζει το σαγγόν, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, σαν εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή Τηλεραστή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα εύθραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό, σε ένα εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη Γαλάτσια Πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και γεωπολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τον τόνα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
17: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης, θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα,

0: προσφέροντας παντού, αλλά θα μοιραστούν. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση που μου πεις, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί, αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
2: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές. Την αποχώρηση, τη φυγή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
2: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
2: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
2: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
3: Θεωρητικά.
2: Να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
4: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
2: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από τη μία τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
6: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κύριε και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης της κυρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα

0: για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαριά και αντιγυϊνά των νοσηλευτών οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά, και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτήσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά, και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα, εκτός των ιατρών. Επίσης, στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα, πέραν της νομιμότητας, της αυτονομίας της νομιμότητας, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες. Το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυϊνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημί.
1: Πολύ τώρα σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
2: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός. Αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
2: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επισητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, όσοι είναι αυτοί, 400.000. είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
1: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
2: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
3: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε 20.000.
1: Ναι.
3: Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι φύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσίο Δόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση.
1: Ναι.
3: Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φυλάφλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, διότι θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις.
3: Ναι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με το με τους φυλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα.
1: Ναι.
3: Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεθειμένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενεργεία μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθόλου μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένονται ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
6: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο. Όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
2: ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρυθιανού. Πλέον η κυρία Καρυθιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, τοποθέτηση επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καρυθιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η διδυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Ντεμπών, η Μαρία Καρυθιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυθιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καρυθιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η διδυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Αυγερινού.
7: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και που θα αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καρυθιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. ζητήματα, ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα, αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
8: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
9: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
10: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
11: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατευθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής. Έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνηση εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης. Όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2025 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση. Αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος, που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
13: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
14: 24.
13: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
14: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
13: Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από τις 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυσοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιχερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιχερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες, 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
16: Καλησπέρα, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Αλ Αραμπίγια έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση πολεμική ρητορική στα μέσα μαζική ενημέρωση, δέσμευση σεβασμού κυριαρχία εδαφική ακεραιότητα και μη παρέμβαση σε εσωτερικέ υποθέσει, εγγυήσει για την ελευθερία τη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμού και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθηση τη εφαρμογή και επίλυση διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντό 7 ημερών, σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
16: Έτσι ακριβώς.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι μητελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλαίσιο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή μετελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα
1: πέρυσι. Τα αναφέραμε και νωρίτερα.
17: Πολύ, πολύ σωστά και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
17: Ένα πρόβλημα μόνο να πω και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
17: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Να είστε καλά.
4: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αυτή την ώρα η ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω Πρέταντορ. Αποχώρησαν από τη συζήτηση στη Βουλή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Μίλησε για παράσταση αλαζονία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ακρόαση των ελεγχόμενων βουλευτών για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Πινακίδα σήμανσης έπεσε στο κεφάλι γυναίκα στο πάρχο Ξαρχάκου στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκωσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερες ειδήσεις στις 3:30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
3: στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
7: Ne coach.
6: Kouyoumtsopoulos.
7: Ne coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: I still haven't found the way to get my ticket for EuroLeague Final Four.
1: Φαντάζεσαι. Όχι μόνο αυτό.
0: Ντροπή, ναι.
1: Και να έχεις πληρώσει και 4 χιλιάρικα, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να μπεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα,
0: ναι,
1: να είσαι, να τα κλάψω, ναι, να μην τα κλάψω, να οργιστώ, να μην οργιστώ.
0: Να τα σπάσω.
1: Να περιμένω, να μην περιμένω, μου λένε υπομονή. Και όλα αυτά, όλος παραδόξος, δεν αφορούν τους Έλληνες φιλάθλους του Ολυμπιακού. Από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Μην είσαι σίγουρος.
1: Όχι.
0: Μην είσαι απόλυτα σίγουρος, γιατί η διαδικασία της ταυτοποίησης, προφανώς έχουν την πρόσβαση στο Gov για να γίνει ταυτοποίηση και να εγκριθεί το εισιτήριο στη μεταβίβαση του εισιτήριου που είχε προηγηθεί. Το πρόβλημα είναι ασφαλώς μεγαλύτερο για τους ξένους οι οποίοι δεν είναι στον Gov και δεν έχουν λόγο
1: για να είναι στον Gov οι άνθρωποι, ας πούμε.
0: Είναι στον Gov.
1: Ο Ιμπραήμ Εχμέτ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ας πούμε, που έχει εισιτήριο παδός της Φενέρμπαχτσε.
0: Φαντάζεσαι που είναι χρωστάς 980 ευρώ ΦΠΑ.
1: Ο κύριος Τεκμπιλέκ, ναι, για έλατε λίγο για ένα χρέος που έχετε, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Είχατε ξανάρθει στην Ελλάδα το 2017. Είχατε παρκάρει παράνομα στην Ερμού. Ήταν 120 ευρώ η κλήση, με τους στόχους πήγε 540. Δώστε και τα 540 αν θέλετε.
1: Δώστε λίγο.
0: Να ταυτοποιηθεί το εισιτήριό σας και να έχετε πρόσβαση στο γήπεδο.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Δεν είναι αστείο, αλλά είναι, όχι, μια πραγματικότητα. Βέβαια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί εδώ και 3 ώρες, ότι είμαστε στο παραπέντε των ημιτελικών. Σε 2 ώρες και 55 λεπτά ξεκινάει το πρώτο μάτς και υπάρχει θέμα με την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο.
0: Ναι, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Καλησπέρα στον κόσμο καταρχάς. Απλά γελάμε πριν μπούμε στο στούντιο με αυτό το οποίο συμβαίνει. Όχι βέβαια πως προκαλεί έκπληξη, γιατί αν θυμάσαι καλά είχαμε σταθεί στις εκπομπές το πώς προμοτάρει η EuroLeague τη μαύρη αγορά, δεχόμενη τις πλατφόρμες όχι απλά μεταβίβαση του εισιτηρίου αλλά και πώληση των εισιτηρίων σε μεγαλύτερη τιμή κρατώντας την προμήθειά της. Δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός αθλητικός όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπως είναι η UEFA, η FIFA και όλοι οι μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί να προμοτάρουν και τη μαύρη αγορά, τους κομπογιανίτες δηλαδή, τους τοκογλύφους, να το πούμε πιο απλά. Αλλά είχαμε σταθεί στην όλη διαδικασία στο πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η ιστορία στο σύστημα το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα. Το σύστημα το ελληνικό, το οποίο εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Όχι, σωστό είναι η ταυτοποίηση. Σωστό είναι να υπάρχει ταυτοποίηση και να ξέρεις τον καθένα που μπαίνει στο γήπεδο, αλλά θα έπρεπε να το προσαρμόσεις στη συνθήκη που ήξερες ότι θα αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου και να σου πω και κάτι. Προσαρμόστηκαν οι φίλαθλοι του Super 3, της θύρας 4, της θύρας 7, της θύρας 13, ναι, οι original, όλοι αυτοί έχουν προσαρμοστεί, που έχουν ως επιτοπλίστων, ναι, διαρκείας και έχουν βρει τον τρόπο, μπαίνουν με τους κωδικούς και μεταβιβάζουν το διαρκείας σε αυτόν που θέλουν να τον μεταβιβάσουν και μπαίνουν στο γήπεδο κανονικά και είναι η κατάσταση μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα το πρόβλημα ξεκινάει ότι δεν γίνεται να ξεκινάς τη διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four χωρίς να είσαι σίγουρος ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν στο Final Four. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δηλαδή, γιατί επειδή πήγα πέρσι να έχω δικαίωμα να πάρω εισιτήριο και φέτος, αν η ομάδα μου έχει περήφανα αποκλειστεί από το Final Four. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί άμα ήταν στον τελικό, αν είχαν περάσει το Final Four Real, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο, τα εισιτήρια που θα δίνανε δεν θα ήταν περισσότερα από 2.500. Και σου λέει τώρα ότι πρέπει να φροντίσουμε για να φύγουν τα εισιτήρια. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το εξηγήσουμε. Θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα σε περίπου 2-3 λεπτά στη συνάδελφο την Ευτυχία την Οικονομίδου από τον Καζέτα, η οποία είναι ήδη στο ΆΚΑ και καταγράφει τις αφήξεις των φιλάθλων των δύο ομάδων σε πρώτη φάση του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Και είναι και να μην σε θέλει τύχη. Γιατί για ποιο λόγο το λέω αυτό, να μην σε θέλει τύχη. Επίτηδες το βάλαν το μάτσο αυτό, μπας και κάποιοι φιλοθυμηθούν και μείνουν και στο Βαλένθια Ρεάλ. Εντάξει, γιατί αυτοί που πήγανε, που βαλίσανε περισσότερο κόσμο βγάζοντας τον Ολυμπιακό απ' έξω είναι η Φενέρ με 4.500 εισιτήρια. Πήρανε και αυτοί έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Στην αρχή δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός, γιατί δεν δικαιούταν η Φενέρ τόσο μεγάλο αριθμό. αποδέσμευσαν πάρα πολλά εισιτήρια οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Αποδέσμευσαν εισιτήρια οι φίλοι της Real Madrid, όχι πολλά, γύρω στα 130. Γενικά η Real δεν κουβαλάει και πολύ κόσμο στις μπασκετικές οργανώσεις. Είναι αυθεντικά ποδοσφαιρικός σύλλογος, σας έχει πάρει ένα σωρό ευρωπαϊκά στο μπάσκετ. Και πήραν πολλά εισιτήρια οι Τούρκοι, οι οποίοι τώρα ψάχνουν τρόπο για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο, και έχει ενδιαφέρον να δούμε κιόλας άμα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Στις 6.
0: Ναι. Γιατί το Champions League πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, έχει ξεκινήσει με καθυστέρηση μισής ώρας, διότι λόγω προβλήματος, έχει γίνει ολόκληρο σκάνδαλο, λόγω προβλήματος στην είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, η UEFA αναγκάστηκε να παρατείνει κατά 30 λεπτά την έναρξη του τελικού, διότι θα μπορούσαν οι φίλαθλοι οι οποίοι είχαν πρόβλημα να καταθέσουν μήνυση εναντίον της UEFA ότι εγώ πλήρωσα και δεν είδα και θέλω και αποζημίωση.
1: Και θα την κέρδιζαν κιόλας.
0: 100%.
1: Έτσι, εννοείται. 100%.
0: 100%. Γιατί δεν ήταν η δική τους ευθύνη. Ήταν πάλι μια διαδικασία η οποία προφανώς όμως δεν ήταν τόσο χρονοβόρα όπως η δική μας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε κλίμα, γιατί είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικαιρότητα και έχει να κάνει με την είσοδο των φιλάθλων στο ΆΚΑ, στο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Είναι η Ευτυχία Οικονομίδα από τον Καζέτα στη γραμμή να μας δώσει λίγο λεπτομέρειες το τι βλέπει η Ευτυχία και τελικώς αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και η πυθία, η Ευτυχία, για να μπορέσει να μαντέψει αν τελικώς θα μπουν οι άνθρωποι στο γήπεδο. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Γεια σου, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα μπροστά μου έχω δύο γκρουπ. Από τη μία πλευρά Ολυμπιακούς, από την άλλη πλευρά οπαδούς του Φενέρμπαχτσε. Με πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ομάδων ανάμεσά τους να τους προστατεύουν και να τους χωρίζουν. Συνθήματα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γενικότερα είναι ειρηνικά τα πράγματα. Μην σας πω ότι είναι και λίγο χιουμοριστικά με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να φωνάζουν σε το σύνθημα Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Τζολάκης. Οπότε είναι ήρεμα τα πράγματα. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Θησίο που ήταν το μέρος συγκέντρωσης των οπαδών της Φενέρμπαχτσε για να φτάσουν με ασφάλεια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα είχαν ραντεβού στις 12 με ώρα αναχώρησης στις 2 από τον σταθμό Θησίο. Ωστόσο, υπήρχε πρόβλημα από την διοργανώτρια αρχή, τη EuroLeague, που δεν τους είχε στείλει σε όλους τα εισιτήριά τους, ενώ τα είχαν πληρώσει. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι και σε VIP θέσεις, επιφανείς Τούρκοι πολίτες, δηλαδή δεν μιλάμε για οργανωμένους φιλάθλους, για οικογένειες με παιδιά, γυναίκες, οι οποίοι δεν είχαν λάβει τα εισιτήριά τους και υπήρξε πρόβλημα και για το πώς θα μετακινηθούν με το σειρμό, καθώς έπρεπε να επιδείξουν και το εισιτήριό τους, αλλά και κάποιο μέσο ταυτοποίησης όπως το διαβατήριο. Και συγκεκριμένα, πρώτα αποχώρησε ο πρώτος σειρμός με όσους είχαν τα εισιτήριά τους μαζί τους και μετέπειτα αποφασίστηκε μέσω και της Τουρκικής Ομοσπονδίας και σε συνεννόηση με τη EuroLeague να μεταφερθούν και οι υπόλοιποι οπαδοί από το Θησίο στο Telecom Center και μην έχουν το εισιτήριό τους, απλά σημειώνοντας οι αστυνομικές αρχές τα ονόματά τους σε ένα χαρτάκι.
0: Αυτό ξέχασα να το αναφέρω, ότι υπάρχουν και φίλοι της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει μέχρι στιγμής το εισιτήριό τους.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πέραν ότι δεν έχει ταυτοποίηση. Ωραία πράγματα.
2: Επίσης, κάποιοι έχουν παραλάβει το εισιτήριό τους από την ομάδα από χθες προχθές και σήμερα τους ήρθε η επιβεβαίωση από τη EuroLeague που δείχνει άλλο τομέα που κάθονται. Μπορεί να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο από αυτό που έχουν πληρώσει εξ αρχής. Δηλαδή, να πιάσανε πολύ οπαδοί τη Φενέρ και μου κάνουν παράπονα.
0: Πώς το λέγει η Μακρυπούλια? Έχουν κάτι μηνύσεις. Θα πες κάτι μηνύσεις. Κάτι τέτοιο βλέπουμε.
2: Στο παραπέντε, σωστά. Συν ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, Αγίου Παντελεήμονα, από όταν εκεί και επικεφαλής όλης της οργάνωσης της αποχώρησης των οπαδών της Φενέρμπαχτσε από το Θησίο στην Ειρήνη, μας μετέφερε ότι ήταν σε επικοινωνία και με τη EuroLeague αλλά και με την Τουρκική Ομοσπονδία. Και η EuroLeague είπε ότι κατά λέξη ότι δεν πρόκειται να καθυστερήσει ο πρώτος ημιτελικός, ότι στη χειρότερη απλά αυτοί που δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους θα μπουν στο γήπεδο.
0: Α, ωραία, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
2: Με 4.000 ευρώ να έχουν πληρώσει.
1: Ξεκάθαρη η ευρώ. Και με πολύ ευγένεια.
0: Είναι γρήγορες αποφάσεις όμως, να ξέρεις. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό.
1: Αλλά πολύ ευγενικά κιόλα η Ευρωλίγα. Δεν θα μπει.
2: Δημοκρατικά πάντα.
0: Ωραία. Πάντα. Ωραία.
1: Εγώ τρέμω τον οπαδό της Φενέρμπαχτσε με το λάθος που θα βρεθεί να πρέπει να πάει στο μέσο της κερκίδας των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Γιατί το εισιτήριό του θα γράφει, ας πούμε, ότι είναι αλλούνταλου. Θα έχει αλλάξει.
0: Βηματάκια θα φύγει. Σιγά-σιγά.
1: Συγγνώμη, να σηκωθώ λίγο εκεί. Είναι το δικό μου συγγνώμη.
0: Μου έχει τύχει, Δημήτρη. Σιγά-σιγά.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά-σιγά. Βηματάκια. Δεν δίνει στόχο. Λίγο μισό λεπτάκι φεύγει σιγά-σιγά και πα. Και κάνει τον κύκλο. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά να έχει.
2: Καλημέρα.
1: Φαντάσου, ας πούμε, αυτό τώρα που περιγράφει. Να γινόταν σε τελικό κυπέλου Ελλάδας και να είχε την ευθύνη των εισιτηρίων η ΕΠΟ. Τι είχε να γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε να γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Καλά, η αστυνομία δεν θα έδινε ήδη, ρε παιδί μου. Ανεξαιρέτως. Θα χτυπούσε.
0: Γι' αυτό προσέχεις και δεν φοράς διακριτικά. Φοράς, ας πούμε, μια ουδέτερη μπλούζα.
1: Τι πάρα δηλαδή, φοράς ιδιαίτερη. Όχι, συγγνώμη.
0: Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φοράς θαλασσί μπλούζα. Σαν τη δική μου σήμερα.
1: Πάω τώρα, θα έρθω Final Four στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη. Θα έχω πληρώσει 2.500 ευρώ το εισιτήριό μου και άλλα 2.500 της συζύγου και δεν θα φορέσω την μπλούζα της ομάδας με 5.000 μόνο εισιτήρια.
0: Θα φας τα μαπάκια σου λοιπόν για να μάθεις να φοράς την μπλουζίτσα. Λοιπόν, το πιο ωραίο είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω ισπανικά. Εντάξει, μην νομίζει ο κόσμος ότι ξέρω ισπανικά. Μην παίξω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είμαι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει. Από την προφορά, όποιος ακούει ξέρει ισπανικά θα πει: καλά, ρε Μπουρτζόβλαχε, τι σου μάθανε, πού πήγες για να μάθεις ισπανικά. έχει γίνει ένα θέμα με ένα τσάρτερ της Βαλένθια, το οποίο δεν έχει. Είχε πρόβλημα το αεροσκάφος.
1: Α, και?
0: Και είναι καθυλωμένο στη Βαλένθια. Και δεν ξέρουν ακόμα τι ώρα θα πετάξουν οι άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν ένα θέμα και με τα εισιτήρια.
1: Α, και εισιτήρια και αεροπλάνο θέμα.
0: Και δεν ξέρω αν θα προλάβουν και τον αγώνα.
1: Κοίτα, άμα υπήρχε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης κάπου να κοιτάζει, θα τους έλεγε αφήστε το, αφήστε το παιδιά, αφήστε το. Πάτε σπίτι να το δείτε, πάρτε πίτσες, μπύρες εκεί να το απολαύσετε, αφήστε το. Δεν σας θέλει, ρε
0: λοιπόν,
1: παιδί μου.
0: Θα το επιχειρήσω. Por favor, tenga paciencia. No sabemos si el avión despegará, pero tampoco sabemos si podrán entrar el estadio ver el partido. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν το αεροπλάνο θα πετάξει, ούτως ή άλλως όμως δεν ξέρουμε αν θα μπείτε στο γήπεδο ή αν θα προλάβετε το παιχνίδι.
1: Περφέκτο, δεν ξέρω, αλλά φίλε, μου φάνηκε ότι το είπες 95%.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ισπανικά. 95%. Ιταλικά λίγα ιταλικά. Ιταλικά. Μέχρι που με έδιωξε ο δάσκαλος. Ξέρεις, αυτό τώρα είναι μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία δεν κρατάει περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα. Με έχει φάει η γυναίκα μου να πάμε να μάθουμε Ιταλικά. Να πάμε, λέει, μαζί. Της λέω, κοίτα να δεις, δεν είμαι ο καταλληλότερος για να κάνεις μάθημα, γιατί δεν θα κάτσω να διαβάσω ποτέ, δεν προλαβαίνω και λόγω δουλειάς. Ξεκινάει λοιπόν η όλη διαδικασία με έναν καθηγητή, ο οποίος μάλιστα αναγνωρισμένη αξία στον τομέα του, Ιταλική φιλολογία κτλ. Και θεωρούν και οι δύο, οι άγλαοι, ότι θα με επηρεάσει η ευγενία και εγώ θα
1: διαβάζω.
0: Θα διαβάζω. Εγώ έχω μάθει περισσότερα ιταλικά από την ευγενία. Φαντάζομαι. Την παρέσια.

0: σου ζητήσω πρόβλεψη. Τι βλέπεις για το μάτς? Έχεις δει πολύ Ευρωλίγκα φέτος για να σε αφήσω να ξεφύγεις. Θέλω όχι απλά πρόβλεψη έτσι απλή των 15 δευτερολέπτων, θέλω και σκεπτικό.
1: Σκεπτικό.
0: Σκεπτικό, ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο τώρα πριν. Καταρχάς έχουμε τον Κώστη Μουτζόγλου κατά τις 4 παρα 20 να μας κάνει μια ανάλυση τεχνική, τακτική κτλ. Διάβασα ένα κείμενο του Σκουντή, του Βασίλη, έτσι πριν μπούμε στο στούντιο, ο οποίος έγραψε το αυτονόητο ότι αυτό που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, η φυσική του εξέλιξη είναι να πάρει και την Ευρωλίγκα. Πρώτος στην κανονική διάρκεια. Καλύτερη επίθεση, τρίτη καλύτερη άμυνα. Ο MVP της διοργάνωσης δικός του, ο πρώτος σκόρερ δικός του, ο πρώτος στα τρίποντα δικός του, δεύτερη καλύτερη ομάδα στις assist. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, έχει πιάσει όλες σχεδόν τις πρωτιές. Αλλά είναι άλλα παιχνίδια. Δεν επιδιώκω να... Δεν θέλω να φύγω και να πω... Δηλαδή, μάλλον αποφύγω να κάνω πρόβλεψη. Αλλά έχω την άποψη και το είπα και το πρωί ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όσο νομίζουν κάποιοι. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός έκανε όλα αυτά στην κανονική διάρκεια, θα περάσει και στον τελικό και θα το κατακτήσει. Πιστεύω ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ή Ολυμπιακός ή Φενέρ. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά των δύο από Βαλένθια και Ρεάλ. Ένα πράγμα το οποίο είναι άξιο προβληματισμού είναι πως η Φενέρ είναι τσαμπουκαλεμένη ομάδα. Να σου το πω έτσι απλά. Θα πάει να παίξει ξύλο. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι κριτήρια θα επιτρέψουν οι διαιτητές. Αν οι διαιτητές αποφασίσουν να δώσουν τις επαφές, θα έχει πρόβλημα. Η Φενέρ δεν έχει καθαρό σέντερ. Παίζει με πεντάρι το Μέλι και τον Γκέμ Μπίρτς. Άρα αυτό τι μπορεί να προκαλέσει τον Ολυμπιακό? Μπορεί να του δώσει ένα ασύντονα να κουμπάει την μπάλα στο Μιλουτίνο στο καλάθι, αλλά και ένα μείον όταν τραβεί το Μέλι έξω για να σουτάρει. Η Φενέρ στην περιφέρεια θεωρώ ότι είναι πιο ικανή από τον Ολυμπιακό. Είναι θέμα μέρας. Δηλαδή δεν είναι ότι να αποφύγεις, δεν θες να προβλέψεις.
0: Αυτά που λένε διάφοροι συνάδελφοι, ας πούμε, παρουσιάζοντας το δικό του σκεπτικό, ότι αν το σκορ μείνει χαμηλά, αν το σκορ πάει ψηλά, τότε έχει πλεονέκτημα ο τάδε, ναι, τότε έχει πλεονέκτημα ο άλλος. Κάτι τέτοιο βλέπεις, ας πούμε? Δηλαδή αν κρατηθεί ένα σκορ, ας πούμε, στα χαμηλά, δεν πάει run and gun, πάει λαου-λαου,
1: ας πούμε. Άλλο
0: έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός ή δεν έχει?
1: Εγώ άλλο θα έλεγα, δεν θα πω αυτό. Όχι, γιατί η Φενέρ μπορεί να ακολουθήσει. Μπορεί να ακολουθήσει η Φενέρ τον Ολυμπιακό. Έχει επιθετικούς παίκτες. Έχει τον Μπάλντουιν, έχει τον Χολ, έχει τον Χόρτον Τάκερ. Έχει πάρα πολλούς. Έχει τον Μπιμπέροβιτς, έχει πάρα πολλούς παίκτες. Αυτό είναι νομίζω ανοησία. Το Άμψη δεν παίζει λοιμός του Μάλκοβιτς. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Αυτό που θεωρώ ότι αν πάμε στο 38 και το σκόρ είναι 77 όλα, τα λεφτά μου τα βάζα στη Φενέρ. Τα τελευταία δύο λεπτά να είναι 77 όλα, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερο άγχος από τη Φενέρ. Η Φενέρ, και μην ξεχνάμε ότι είναι κάτοχος κιόλας, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί θα νιώθει ότι είναι η μεγάλη μου ευκαιρία, και αυτό έχει περάσει τον Ολυμπιακό, ότι είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Και θα σου πω ένα παράδειγμα για ποιο λόγο θέλω, είναι λίγο μαζεμένο στις προβλέψεις. Πέρσι στο Αμπου Ντάμπι, ποιος περίμενε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα βγαίνανε εκτός και θα παίζανε το μικρό τελικό που φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Κανένας.
1: Ακυρώθηκε.
0: Αλλά είχα την αίσθηση.
1: Εκοφαντικά χάσαν κιόλας.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι τους έφαγε και τους δύο η έπαρσή τους. Και ενδεχομένως ο περίγυρος που ασχολιόταν με τον πρώτο στην ιστορία τελικό δύο ελληνικών ομάδων.
1: Έλα,
0: ο οποίος δεν έγινε
1: παίχτη,
0: ποτέ.
1: Όχι.
0: Τι, για τον.
1: Για τον παίχτη αυτό το πράγμα ούτε καν μετράει. Δεν ασχολείται ο παίκτης να γράψει
0: ο
1: Βλακόπουλος ή ο Τζόπουλος.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός ασχολιόταν με τον Παναθηναϊκό.

0: Είναι θέμα μέρας. Ο Ολυμπιακός είχε σπάσει τα καλάθια. Ήταν τραγικός. Δεν ξέρεις αν μπορεί σήμερα να μπει στο παιχνίδι και να του κολλήσει 4-5 τρίποντα σερί ο Ντόρσεϊ με τον Βεζένκοφ και να απελευθερωθεί, να πάρει διαφορά. Μπορεί να συμβεί το αντίθετο, γιατί έχει τέτοιους παίκτες. Η Φενέρ με τον Ντεκολό, με τον Χολ, με τον Μπιμπέροβιτς, με τον Γιαντούνεν. Έχει πολλούς παίκτες τέτοιους. Είναι τακτικά, τεχνικά θα μας τα πει ο coach, αλλά το 25% δεν νομίζω ότι είναι 25. Δηλαδή θεωρώ ότι ο νικητής ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα μπει στον τελικό με ένα 70% σε σχέση με όποια ομάδα αντιμετωπίσει εκ των δύο, ή τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ. Όπως εκτιμώ ταυτοχρόνως το Βαλένθια Ρεάλ, παρότι η Ρεάλ παίζει χωρίς την κορμοστασιά της, το κυπαρίσι της, τον Ταβάρες, που καλύπτει όλη τη ρακέτα, επειδή δεν έχει ψηλό η Βαλένθια, δεν έχει τον κλασικό ψηλό που θα μπει μέσα και θα κάνει τη διαφορά, τη ταιριάζει πάρα πολύ της Ρεάλ η Βαλένθια συγκριτικά με κάθε άλλη ομάδα, ούτως ώστε να διεκδικήσει θέση στον τελικό. Και τη Ρεάλ την έχουν όλοι υποβαθμισμένη, λες και είναι κοροπετινίτσα. Επειδή δεν παίζει ο Ταβάρες, δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο, μάλλον είχε μια αστάθεια αγωνιστική στη διάρκεια της σεζόν, όλοι λένε εντάξει μωρί, ποια Ρεάλ, Ολυμπιακός Φενέρ Βαλένθια. Σου ήρθε μετά η Ρεάλ, 14, πώς έχει πάρει.
1: Πώς έχει πάρει.
0: 14, πώς έχει πάρει.
1: Η Ρεάλ είναι η στην κορυφή.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Όρεφη Ρεάλ.
0: Εννοείται. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι πολύ ρισκαδόρικο. Σε μια σειρά αγώνων κερδίζει καλύτερη ομάδα. Στη σειρά αγώνων έπεσα έξω μόνο στη Ζαλγκύρης. Όλα τα άλλα σου βρήκα και τις νίκες ακριβώς. Στη Ζαλγκύρης πίστευα ότι θα πήγαινε η Ζαλγκύρης αντί της Φενέρ με 3-1. Και έπεσα έξω, το πήρε η Φενέρ 3-1. Στα άλλα σου είπα και τις νίκες. Για ποιο λόγο? Γιατί στη σειρά αγώνων είναι δύσκολο να μην περάσει καλύτερη ομάδα. Στο ένα παιχνίδι
1: γίνονται τα πάντα,
0: δεν όλοι το ξέρεις, ναι, φίλε. ΠΑΟΚ Μπενετών, ας πούμε, που λέμε πολλές φορές τα δικά μας. ΠΑΟΚ Μπενετών. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει και ήταν ο δραστοτήρας. Και αποκλείστηκε. Άρης Μακάμπι. Κερδίζει ο Άρης 9 πόντους στο παιχνίδι στο Μόναχο το 88. Ναι, 89. Κερδίζει ο Άρης 9 πόντους, το μάτς έχει σβήσει και το πηγαίνει λάου. Γιατί ήταν και αργός ο ρυθμός τότε, δεν γυρνάει το μάτς με τίποτα. Πλακώθηκε με το Μαγκίο Γιαννάκης, έγινε κάτι, γύρισε το μάτς, πέρασε η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν πέρασε ο Άρης που ήταν η καλύτερη ομάδα τότε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αν μια φάση μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του αγώνα, μπορεί ένας παίκτης να τα βάζει όλα. ΑΕΚ με τη Ρίτα, στον τελικό του BCL.
1: Καλά, αυτό είναι case study.
0: Ξαφνικά ξύπνησε ένας παίκτης που είχε 0 πόντους στον ημιτελικό και έκανε 7 στα 7 τρίποντα. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι πολύ απρόβλεπτο και είναι και πολύ γρήγορο το άθλημα, και τις προβλέψεις κάνουμε για να τις κάνουμε. Και δεν σημαίνει, μπορεί, επειδή είναι το αντικείμενό μας, να ξέρουμε κάτι παραπάνω από τους άλλους. Επειδή είναι το αντικείμενό μας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε και εύστοχοι. Διαφορά το ένα με το άλλο. Sorry, I met you, darling. Τώρα θα πρέπει να το κλείσουμε. Είμαστε με τη Βίλα βασικά. Εντάξει, τι έγινε? Από τότε που είπες ότι δεν ξαναχάνει η Λίβερπουλ, δεν έχει ξανακερδίσει η Λίβερπουλ. Δεν σε ξεχνάμε. Έχουμε πολλά θεματάκια βασικά. Έχουμε και το
1: αντίο. Κάνα παίκτη θα πάρουμε.
0: Νωρίς είναι ακόμα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που θα σου απευθύνω σχεδόν σε κάθε εκπομπή.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Κάτσε, νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε το αντίο του Γουαρδιόλα. Στη City έχουμε δουλίτσες στο Μουντιάλ που γίνονται. Έχουμε τις καταπληκτικές, τις φοβερές, τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του Χέις Ντέιβις από την Ισλανδία με τις μάσκες περιποίησης προσώπου. Χέις, μαζί σου είμαστε. Να ξέρεις, εμείς σε στηρίζουμε. Άσε τους άλλους τι λένε. Καλά κάνεις και μετά τον πρώτο τελικό και στην Ιρλανδία. Να πας και στην Ιρλανδία. Μην την αφήσεις την Ιρλανδία στεναχωρημένη.
1: Κάτσε μισό λεπτό, τώρα είναι εκεί.
0: Όχι, γύρισε.
1: Ήταν μετά τον αποκλεισμό, πήγε για face τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Πότε,
0: αυτό δε. Την Κυριακή παίξαν στη Μύκονο, κάθισε στη Μύκονο μια μισή μέρα. Μετά πετάχθηκε μέχρι την Ισλανδία. Πήγε ο άνθρωπος κάτι βουνά, έκανε κάτι σε κάτι θερμενόμενες πισίνες. Τι είναι αυτά, ξέρω εγώ. Έκανε κάτι μάσκες περιποίησης προσώπου. Έβγαλε τις φωτογραφίες στα social media για να δείξει το πώς απόλαυσε το ταξίδι αυτό. Όλα υπέροχα.
1: Με όλο το σεβασμό στον Ευτύχη Μπλέτσα, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να γνωριστούν αυτοί οι δύο. Έτσι. Νομίζω ότι θα ταιριάξουν πάρα πολύ.

0: ο Happy Traveler, ο αληθινός, με την αθλητική έκδοση του
1: ιδιωτικές πτήσεις, εντάξει, έτσι. Να ξέρεις. Ιδιωτικές πτήσεις για μην...
0: Δεν πειράζει. Πώς. Και εκεί χωράει και στην ιδιωτική πτήση μπορεί να υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος, δηλαδή. Δεν θα τα χαλάσουμε, δηλαδή.
1: Πάμε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ απόν ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Βουλές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή μίλησε για παράσταση αλαζονία στο συνέδριο, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους βουλευτές για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που προβλέπει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκωσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτό που μας είπε νωρίτερα η ευτυχία Οικονομίδου, το βλέπω τώρα, γίνει θέμα. Η ελληνική αστυνομία κρατάει ονόματα οπαδών της Φενέρμπαχτσέ σε χαρτί, τα σημειώνει δηλαδή. Φατίχ Τερίμ, τέτοιο. Αμπντού, γιατί άλλα ονόματα έχει.
1: Ο Μπάρφαρο.
0: Ναι, και δίνει το OK για επιβίβαση χωρίς εισιτήρια. Καλά, δεν φταίνουν οι άνθρωποι, μην παρεξηγηθούμε. Δεν φταίνουν οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους για να καλύψουν για άλλη μια φορά την ανοργανωσιά μεταξύ Ευρωλίγκα και ελληνικού κράτους.
1: Φαντάζομαι τώρα, συγγνώμη παιδιά, εγώ θα το δω λίγο χιουμοριστικά, έτσι. Mm-hmm. Φαντάζομαι τώρα σε σύνδεσμο της Φενέρ, έτσι, να υπάρχουν δύο και να είναι ο ένας και να του λέει του άλλου: «Στο έλεγα, ρε, στο έλεγα, πάμε και θα μπούμε. Και εσύ όχι, μου έλεγες, ναι. δεν έχουμε εισιτήριο. Ναι, εγώ στο έλεγα, ρε, φίλε, να πάμε και θα μπούμε με τον Ντου. Και εσύ μου έλεγες ότι όχι. Να, δες τα τώρα, να κάτσεις, να σκάσεις, να το δούμε από την τηλεόραση, ας πούμε».
0: Εντάξει, δεν θα μπούνε με Ντου. Δεν θα μπούνε. Παλιά. Αν και έγινε, πότε έγινε, πρόσφατα έγινε. Ναι. Έγινε και αυτό. Αλλά είναι απίθανο. Δεν είναι. Λες ότι ξέρεις η Ευρωλίγκα. Παρουσιάζει την εικόνα της άρτιας διοργάνωσης.
1: Της απόλυτης οργανωμένης.
0: Της απόλυτης οργάνωσης.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχει βγάλει μάτι. Το πιο ενοχλητικό από όλα όμως είναι ότι ευλογεί την μεταπόλη εισιτηρίων με μεγάλο καπέλο. Δεν γίνεται η διοργανώτρια αρχή να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ας κάνει τη διαδικασία η ίδια. Η ίδια. Δηλαδή να δίνει και επίσης να βάζει και ένα χρονικό πλαίσιο ότι μπορείς μέχρι τότε. Όχι, φίλε, παραμονή του Final Four να θες να μου μεταβιβάσεις το εισιτήριο. Δεν γίνεται. Σε τελική ανάλυση, οι τελικοί δεν τελείωσαν προχθές. Συγγνώμη, τα πλοία δεν τελείωσαν προχθές. Ναι. Είχες στη διάθεσή σου τόσες ημέρες για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Να βλέπουμε παράλληλα και πλάνα.
0: Που εγώ πιστεύω θα έχει πολλές άγιες θέσεις και από φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν μεταβίβασαν. Φαντάζεσαι να έχει φίλους του Παναθηναϊκού και να είναι μαζί με τη Φενέρ. Και αυτό θα έχει. Και αυτό θα έχει πολύ.
1: Διαβάζω, λέει, κάπου χαμός στο Θησίο από οπαδούς Φενέρ, άναψα, λέει, καπνογόνα και τραγούδισαν Χόρτο Μαγικό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι σύνθημα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Τώρα να τραγουδάει ο φίλαθλος της Φενέρ Χόρτο Μαγικό.
0: Έτσι,
1: που τα έμαθε τα ελληνικά.
0: Εντάξει,
1: που το είδε το.
0: Συμβαίνει.
1: Όχι, μήπως είναι τίποτα Έλληνες φίλαθλοι της Φενέρ. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
0: Αυτό εννοείς. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να λένε συνθήματα για να πικάρουν τους οπαδούς αντίπαλης ομάδας.
1: Ωραία είναι αυτά. Ωραία.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Προφανώς το θέμα της, το Final Four της EuroLeague. Στις 6 η ώρα είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. Στις 9 η ώρα είναι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο είναι η συναυλία των Iron Maiden, για την οποία είσαι μούγκα. Δεν έχεις πει την κουβέντα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη κόντρα μεταξύ των οπαδών των Metallica με τους οπαδούς της των Iron Maiden, η οποία έχει βγει στα social media και σκοτώνονται με την καλή έννοια, εννοώ, εντάξει.
1: Γιατί, για το ποια θα είναι καλύτερη συναυλία.
0: Ποια είναι η καλύτερη μπάντα, ποια είναι η καλύτερη συναυλία. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ δεν είμαι μεταλλάς, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Είμαι άσχετος.
1: Και εγώ είμαι βασικά χωρίς σχόλιο, no comment, διότι θα ήθελα πάρα πολύ να παραβρεθώ στη συναυλία των Iron Maiden.
0: Εσύ είσαι Iron Maiden ή με Metallica?
1: Κοίτα, στο συγκεκριμένο δίπολο,
0: ναι.
1: Θα ήμουν με τους Maiden εγώ.
0: Με Maiden θα ήσουν, ναι. Ωραία.
1: Παρόλο που νομίζω ότι η σύγκριση δεν είναι τόσο άκυρη, γιατί είναι μπάντες οι οποίες έχουν διαφορετική ιστορία, ναι, και διαφορετικό αποτύπωμα μέσα στη, ναι, δική τους πορεία. Δεν μπορείς να τους συγκρίνεις τόσο εύκολα. Αλλά αν μου πει κάποιος ότι πρέπει να τους συγκρίνεις, θα έλεγα ότι έχουν ένα μικρό προβάδισμα οι Maiden λόγω πορείας μέσα στο χρόνο, που δεν το έχουν
0: η
1: ακόμα
0: είναι
1: η Metallica. Όχι,
0: πιο metal.
1: Όχι ακριβώς.
0: Maiden
1: είναι πιο metal. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά πιο metal, ειδικά οι πρώτες τους δουλειές, ναι, ας πούμε, έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι και ο Bruce Dickinson είναι λίγο καλύτερος frontman από τον frontman
0: παίζει?
1: Των Metallica.
0: Τι θες παίζει?
1: Center for.
0: Α, εντάξει, ναι. Ωραία, ναι.
1: Όταν λέμε frontman, ναι, εννοούμε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εννοούμε όχι εκεί που πήγε το μυαλό σου με την κίνηση που
0: έχει
1: κάνω εγώ.
0: Στα social media και ήταν. Εντάξει, δεν μπορώ να το προτείνω κιόλας. Έτσι κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει.
1: Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι ο καλύτερος τραγουδιστής, ας πούμε, μπάντας όμως τραγουδιστής εξού και frontman όλων των εποχών είναι ο Freddie Mercury. Ας πούμε,
0: ναι,
1: τον Queen. Θεωρώ, ναι, ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε.
0: Εντάξει, για μένα ο συγχωρεμένος, ναι.
1: Okay.
0: Τον Doors, ναι.
1: Ναι, έτσι, ναι. Για σένα ο Morrison.
0: Ναι.
1: Αλλά στο δίπολο θα ήμουν και εγώ Maiden. Και δεν έχω σχολιάσει γιατί που καν λάβεις παρά του μιέχοντος και είναι πανάκριβο δυστυχώς να κατέβει κάποιος με παρέα από εδώ για να παρακολουθήσει τους
0: Μέιντεν. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις, να πας Παρασκευή με τελικό Final Four, Σάββατο Iron Maiden, Κυριακή τελικό Final Four.
1: Μισό νεφρό. Θα μου πεις έχεις δύο ρε φίλε, δώσε και μισό νεφρό για ένα Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: εγώ, όπως είδες, Έλλειρος, απέφυγα να πω για το αγωνιστικό, γιατί θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη παγίδα να κάνεις προβλέψεις σε ένα Final Four. Και το περσινό πάθημα έγινε μάθημα. Τώρα δεν θέλω να βάλω στη διαδικασία τον coach Ευθύμη Κιμουτζόγλου, αλλά μια τακτική προσέγγιση θα τη θέλαμε από τον coach, αν και όπως συνηθίζει να λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε γίνει και προπονητές τώρα. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα,
0: τι γίνεται.
1: Καλησπέρα,
0: ευχαριστούμε
1: σας.
0: Πολύ.
2: Καλησπέρα. Καλά, οι προπονητές πάνε μετανάστες τώρα. Δεν υπάρχει. Έχω χάσει θέση. Πέρα από αυτό.
0: Αλλά δεν λέτε ότι μας παίρνουν τη δουλειά εμάς τους δημοσιογράφους τώρα, οι παίκτες και οι προπονητές.
2: Δεν γίνεται, αφού του έχετε αποκλείσει από παντού. Πάμε παρακάτω, άστο τώρα αυτό. Λοιπόν, άκουσα την εισαγωγή ότι δεν θα κάνουμε προβλέψεις. Μα θα κάνουμε προβλέψεις, γιατί μοιραίο είναι. Ο αθλητισμός είναι η πρόβλεψη πριν και η συζήτηση μετά. Τα 40 λεπτά θα περάσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, τι βλέπετε, φαβορί δεν νομίζω να υπάρχει. Έχω μια αίσθηση ότι όποια ομάδα
2: υπάρχει,
0: περάσει.
2: Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί τώρα, λέτε, εξάρτητα με το τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα. Mm-hmm. Από αυτές που είναι εκεί, δηλαδή. Η Ρεάλ είναι λυπής, γι' αυτό χάνει δύναμη. Η Φενέρ είναι καλή, πολύ καλή ομάδα. Έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα στη φετινή σεζόν. Αλλά δεν έχει την πληρότητα σε κάθε θέση. Ενώ 1, 2, 3, 4, 5 που έχει ο Ολυμπιακός. Σε κάθε θέση έχει πάνω από τρεις παίκτες πρώτης γραμμής, που αν δεν παίξει ο ένας, θα παίξει ο άλλος, το αποτέλεσμα θα έρθει, φαντάζομαι.
0: Και πώς μπορεί να την πατήσει ο Ολυμπιακός?
2: Άμα είναι κοιμισμένοι μέσα στο παιχνίδι, δεν αντιλαμβάνουμε άλλον τρόπο. Πρέπει όλοι δηλαδή να είναι έξω από το πραγματικό τους εαυτό. Όλοι όμως, αν είναι η μισή, καλύπτεται, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σκεφτείτε, νούμερο 1, 4 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Νούμερο 2, 3 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μπορώ να λέω και ονόματα,
0: ναι,
2: αν θέλετε.
0: Ναι.
2: Νούμερο 3, 2 εξαιρετικούς σκόρερς. 4 και 5, δηλαδή στους ψηλούς, μακράν πάρα πολύ καλοί. Και οι άλλοι είναι καλοί παίκτες. Δεν λέω τις Φενέρ. Έχει και εκεί πέρα. Το Ντάκερ, το Μπεμπέροβιτς, τον
0: από περιφέρεια έχει τα πάντα, και Μπόλτον και Χόλ και Ντεκολό και Μέλι Ψηλό και Γιάντουνεν και ο Μπίτσε ήταν πολύ καλό στη σειρά με τη Ζαλγκύρη.
2: Αυτό, λέω, έχει, αλλά ναι, όχι κατά την ταπεινή μου άποψη το επίπεδο των παιχτών του Ολυμπιακού.
0: Από το άλλο ζευγάρι Βαλένθια Ρεάλ, η απουσία του Ταβάρες δίνει στη Βαλένθια τον τίτλο του φαβορή.
2: Δεν ξέρω, νομίζω και ο Λέντε δεν παίζει. Δύο δεν χάνει η Ρεάλ. Αλλά η Βαλένθια έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ διαφορετικό. Ελπίζω να το παρουσιάσει και στο σημερινό παιχνίδι. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, μάλλον θα ήμουν υπέρ της Βαλένθια ως ποσοστό πιθανότητος να περάσει. Και αν θα περάσει, μετά θα βρει μπροστά της, όπως φαντάζομαι, τον Ολυμπιακό και θα λύσουν τις διαφορές.
1: Τώρα, με αφορμή όλη την κουβέντα η οποία έγινε μέχρι αυτό το σημείο, η έδρα θα παίξει κάποιο ρόλο για τον Ολυμπιακό? Το γήπεδο θα έχει δημιουργήσει κίνητρο ή άγχος? Τι από τα
2: άγχος,
1: δύο,
2: όχι,
1: το συγκεκριμένο
2: παίζουν,
1: γήπεδο, ότι παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Παίζουν τέσσερα παιχνίδια την εβδομάδα, τρία ή τέσσερα, σε διαφορετικά γήπεδα. Μπαίνουν στο αεροπλάνο, πάνε, παίζουν, μπαίνουν, πάνε στο επόμενο. Έχει περάσει αυτό το παλιό που όλοι εμείς οι παλιοί λέγαμε η έδρα παίζει ρόλο. Δεν παίζει. Είδατε και στην τελευταία σειρά Παναθηναϊκός Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Δύο Παναθηναϊκός εκεί, τρία η Βαλένθια, δύο μέσα στο Παναθηναϊκό και ένα στο σπίτι της. Δεν παίζει. Οι παίκτες είναι εξοικειωμένοι με τις συνθήκες, με τις φασαρίες. Δεν ακούν, δεν σκέφτονται τίποτα. Μόνο το καλάθι, την μπάσα και το σουτ.
0: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα παίζει. Social media, αυτή η συμπουργιά, το ότι εσείς είστε
2: φαβορί. Όχι να το κάνουμε. Εδώ έχει ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή η Ολυμπιακή και ήταν στο σπίτι τους, πήγανε στο ξενοδοχείο την παραμονή, ταξιδεύουν μέσα στην Αθήνα όλα γνωστά, οι ξένοι θα έρθουν, έχουν ταξιδέψει και αυτοί, αλλά όχι τόσο πολύ και με τόση άνεση όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό μόνο, ό,τι μικρό ποσοστό μπορέσει να δώσει.
0: Πηγαίνοντας στους προπονητές, ποιανού η φιλοσοφία σας ταιριάζει περισσότερο στη δική σας, αυτό που θέλετε εσείς, αυτό που σας αρέσει εσάς?
2: Εμένα μου αρέσει εκπληκτικά η Βαλένθια όπως παίζει. Είναι ένα άλλο επίπεδο μπάσκετ, δηλαδή ταχύτητα σουτ στα 6-8 δευτερόλεπτα, με παίκτες που είτε είναι ψηλοί είτε είναι κοντοί σου, τώρα να παίξουν, μπαίνουν μέσα, καλύπτουν όλη την μπάλα στην άμυνα. Αυτό πρέπει να προσέξουν οι τη φύλλα που θα δουν το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν κάνει αντίπαλο διείδηση, 3-4 είναι γύρω από την μπάλα. Και προλαβαίνουν και την outlet pass, ας πούμε. Και το κυριέρχο που κάνουν οι παίκτες της Βαλένθια, που θέλει φαντάζομαι άπειρες ώρες προπόρησης, τώρα του Μακρόφεν κάνουμε τους σοφούς, είναι ότι δεν κάνουν φάουλ με στη ρακέτα. Πηδάν κάθετα.
0: Ναι.
2: Αν γίνουμε αντιληπτός.
0: Ναι,
2: δεν απλώνουν χέρια, δεν απλώνουν σώμα, πηδάν κάθετα. Έχουν αρτικότητα, επιτιθέμενος αρχίζει να δυσκολεύεται τι να κάνει την μπάλα.
0: Με κατακόρυφα άλματα.
2: Ναι, όπως λέει ο κανονισμός δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν κατεβάζουν τα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό, κατανοητό αυτό.
2: Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πλήρης και μέχρι πρότινος και ακόμη και τώρα παραδεχόμουν και δεχόμουν τον Μπαρτζόκα ως κορυφαίο προπονητή που είναι. Αλλά βγήκε η Βαλένθια φέτος και είπα να και μια πολύ καλή ομάδα με καταλάβει. Χωρίς τα μεγάλα αστέρια.
0: Και για μένα η Βαλένθια μαζί με τη Ζάλγκυρης είναι οι ομάδες οι οποίες έπαιξαν μαζί με τον Ολυμπιακό το καλύτερο μπάσκετ.
2: Η Ζάλγκυρης είχε τα πάνω και τα κάτω όμως. Δεν είχε την διάρκεια και την σταθερότητα της Βαλένθια. Είχε δηλαδή και κάποιους. Κάποια δεκαπεθήμερα που έχανε.
0: Ναι, σωστό.
2: Πώς έχασε.
0: Ισχύει, ισχύει, ισχύει αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως η Βαλένθια έχει παίξει φέτος 5 φορές με τη Ρεάλ, έχει χάσει τις 4.
2: Καιρός να είναι. Κοίταξε όμως, ήταν πιο πλήρης η Ρεάλ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, έπαιζε και ο Ταβάρες, βέβαια, ναι. Και ο Ταβάρες και ο Γκαρούμπα ήταν μια χαρά τότε και τώρα επέστρεψε, αλλά επέστρεψε από τραυματισμό.
2: Επέστρεψε μετά από τραυματισμό, μια φορά έπαιξε καλά, μια όχι.
0: Ναι.
2: Έτσι και έτσι, ναι.
0: Τελευταία ερώτηση, οπότε έχει να κάνει με το τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Καθαρά είναι στο χέρι του στον αγώνα με τη Φενέρ και υποψιάζουμε ότι αν περάσει τη Φενέρ και στον τελικό. Έτσι δεν είναι.
2: Τι θα παρουσιάσει ήταν η ερώτηση.
0: Ναι, ότι όλα εξαρτώνται από τον Ολυμπιακό, από το, ως καλύτερη ομάδα.
2: Γιατί... Κάθαρο για μένα, αφού από την αρχή δήλωσε ότι αντικειμενικά με τα ρόσερ και με το τι έχει παίξει τη χρονιά η κάθε ομάδα, σκέψου ότι ο Ολυμπιακός έχει σε 3-4 κατηγορίες τον πρώτο στην Ευρωλίγκα. Είτε είναι rebound, είτε είναι scorer, είτε είναι MVP, είτε είναι τρίποντα. Και σε κάθε θέση, δηλαδή αν θέλετε τρίποντα, έχει 4 παίκτες που έχουν τη δυνατότητα. Αν θέλετε για γκάρ, έχει 3-4 γκάρ που μπορούν και να πιέσουν, που είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της Ευρωλίγκα, οπότε πρέπει να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός. Όχι στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα να πιέσει για να αλλάξει λίγο τη λογική της Φενέρ. Έχει τους καλύτερους ψηλούς. Τι να σας πω.
0: Κώστα, μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχετε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτά που συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε?
2: Αυτά.
0: Δεν ξέρω.
2: Πράγματι μου τρώνε χρόνο. Τώρα μου πει χρόνο, έστω. Σκέψεις χρόνο.
0: Σκέψεις.
2: Εγώ είχα, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν κάτω πριν να αρχίσουν τα playoffs, είχα κάνει ένα άρθρο που έλεγα μην ξεχνάτε τον Παναθηναϊκό. Τα πάντα τελειώνουν όταν βγει η χοντρή να τραγουδήσει, όπως λες, στην όπερα, ας πούμε. Δικαιώθηκα μέχρι ένα σημείο, αλλά αισθάνθηκα τώρα στο τέλος που κάνω ταμείο ολοκληρωτικό, ότι ο Παναθηναϊκός, παρόλο ότι πλήρωσε πολλά χρήματα για να πάρει τους παίκτες, δηλαδή έχει το υψηλότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγα, όπως διαβάζουμε, δεν έχει την αξία των παίκτων που αντανακλάσει τις δαπάνες που έκανε. Και αν σκεφτούμε ότι κατάφερε με κάποιες κινήσεις να αδυνατήσει μέσα τη ρακέτα του. Ήταν ο Λεσορέξο, έφυγαν κανένα δυο ψηλοί, καλοί ψηλοί, και η πόντη του είναι σημαντική. Έχασε αυτό. Δεν εκμεταλλεύτηκε το σορτ αφού τον πήρε. Μάλλον είχε δει ποιος είναι. Δύο πράγματα κάνει ο σορτ. Να τρέξει την μπάλα γρήγορα, βίζεσαι και να πασάρει έξω. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Σκάνα δύο παιχνίδια που τον εκμεταλλεύτηκε και πήγε καλά η ομάδα του. Και έχασε και από άλλους παίκτες που δεν. Άρα έχω την εντύπωση ότι ήταν στο μυαλό ημών των προπονητών και ημών των δημοσιογράφων λίγο υπερτιμημένη η αντικειμενική αξία των παίκτων και όχι η αξία που πλήρωσε ο πρόεδρος.
0: Ναι, η αξία που πληρώθηκε.
2: Τη χαλαρότητα, κατά την άποψή μου, σε βασικά σημεία του. Χαλαρότητα το λέω με ευγένεια του προπονητή Αταμάν.
0: Εμείς το έχουμε πει χειρότερα, ναι. Το έχουμε πει, γιατί υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν εντύπωση. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να δούμε καλούς αγώνες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ευθύμης Χιμουτζόγλου και για τον Παναθηναϊκό και κυρίως για το Final Four της, της EuroLeague. Έχουμε και την αποστολή του Ολυμπιακού για να κλείσουμε το, το θέμα. Είναι έξον η Λυκίνα. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Μαζί με Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλη Λαριτζάκη. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι Walk-up, World, Βεζέκο, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Ντόρσε, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς, Μακίση και Φουρνιέ. Δηλαδή πηγαίνει για να, το, να τα κάνουμε πενταράκια που λέει και μια ψυχή. Πάει στο Ασόδιο με τον Walk-up, τον Ντόρσεϊ, τον Τζόσεφ, τον, αυτούς τους τρεις. Στο διαρρότριο με τον Φουρνιέ, τον Μακίσικ, τον Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου. Στο τεσάρι με τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς. Και στο πέντε με Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουν. Το Μακίσικ που τον έβαλα, τον έβαλα στο τρία. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί το να λύσει, ας πούμε, 12 παίχτες, μπορεί άλλος να λέει, και εγώ που ξέρω, ρε φίλε, που παίζει ο καθένας από αυτούς, μπορεί να συμβαίνει και να συμβεί και αυτό. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα της Ευρωλίγκα. Τελειώσαμε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κάτσε να δω τις σημειώσεις μου λίγο. Να σου πω. 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες και drones χρησιμοποιήθηκαν για το... χρησιμοποιούνται μάλλον για τα μέτρα τάξης. Πολύ. Αντιθέτως, συγγνώμη Φάνη, αντιθέτως, θα το συνδυάσω εδώ.
1: Κάνε μια γέφυρα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν χρηματοδοτούν και δεν θα χρηματοδοτήσουν τις αποστολές αστυνομικών κλιμακίων των εθνικών ομάδων που θα παίξουν στο Μουντιάλ. Κάποτε χρηματοδοτούνταν από την διοργανώτρια αρχή. Λένε οι Αμερικάνοι, δεν θα πληρώσουμε εμείς, φίλε, τη δικιά σου αστυνομία, θα περιοριστεί στη δική μας. Και έτσι για πρώτη φορά, σύμφωνα με την Daily Mail, θα είναι μόλις τρεις οι Βρετανοί αστυνομικοί οι οποίοι θα συνοδεύσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας και οι οποίοι θα αποτελούν και το συνδετικό κρίκο της μάζας των Βρετανών οπαδών. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις, με την τοπική αστυνομία.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, η εκάστοτε διοργανώτρια χώρα πλήρωνε τους αστυνομικούς της εκάστοτε χώρας που συμμετείχε.
0: Στην αποστολή, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, ήθελε να πάρει 150 αστυνομικούς μαζί της.
0: Όχι, σου βάζει ένα όριο. Σου λέγεται ότι δεν μπορείς μεγάλες να κουβαλήσεις το 44 αστυνομικά τμήματα. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη φορά.
1: Αλλά η ασφάλειά τους εκεί θα είναι, ας πούμε, από το FBI. Από τις... θα υπάρχει τώρα. Εκεί, δεν θα τους αφήσουν ξέφραγο αμπέλη.
0: Ο Φάνης θα μας πει που είναι και πράκτορας. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Δηλαδή τίποτα. Θα βγαίνει ο Μέση, ας πούμε, από την Αργεντινή που θα έχουν δύο αστυνομικούς όλους και όλους.
0: Όχι, οι τρεις θα είναι για τη Βρετανία. Μπορεί η Αργεντινή να πει ότι εγώ χρειάζομαι 10 αστυνομικούς, πληρώνω 10 αστυνομικούς και φράγκαρε, φίλε.
1: Θα
0: πουλήσω 50.000 ριμπάι και θα έχω και φράγκα. Τρεις είναι οι Βρετανοί. Είναι ο μικρότερος αριθμός αστυνομικών, αστυνομικής δύναμης που θα συνοδεύσει ποτέ την Αγγλία. Και μάλιστα στις δηλώσεις που διάβασα λέει ότι δεν χρειάζονται και περισσότεροι γιατί είναι συνειδητοποιημένοι οπαδοί. Δεν θα έχουμε το παραμικρό ζήτημα. Ας σου πω εγώ.
1: Είμαι πολύ περίεργος να δω πού παίζει η Αγγλία.
0: Πούμε τώρα. Η Αγγλία η οποία ανακοίνωσε αποστολή και εκτός αποστολής είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ. Αναμενόμενο είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ και αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι εκτός ο Φόντεν, ο Πάλμερ και ο Γκίμψον Γουάιτ.
1: Αλήθεια, Φόντεν,
0: ναι.
1: Εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος πήρε?
0: Τώρα δεν την έχω μπροστά μου. Την είδα την αποστολή. Εντάξει, πήρε και τον Έσε, πήρε παίκτες οι οποίοι πραγματικά διακρίθηκαν φέτος. Δηλαδή την αποστολή και καταλαβαίνεις ότι έχει θέμα στο να ξεχωρίσει ποιους να πάρει και ποιους όχι. Και επειδή το ανέφερες τώρα κιόλας και τα θυμάμαι και απ' έξω, η Αγγλία είναι στον όμιλο με την Κροατία, την Γκάνα και τον Παναμά. Έχουμε αποστολή και Βραζιλίας. Είπαμε ότι ο Νεϊμάρ είναι μέσα στην αποστολή. Απλά ο Νεϊμάρ έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. What a surprise. Μου λέει και μια ψυχή.
1: Έχω την εντύπωση, συγγνώμη τώρα που θα το πω, με όλο το σεβασμό. Αυτή θα είναι η έκφραση η δικά μου της εκπομπής. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό, από Διοπομπέο τράγο πήρανε. Δηλαδή και τραυματίας και τον παίρνεις και ο Νεϊμάρ, δεν παίρνεις κάποιον για να τον δείχνεις σε περίπτωση που στραβώσει ναι. το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ας πούμε.
0: Με όλο, αλλιώς, με όλο το σεβασμό μου θυμίζει ένα συνάδελφο, στον οποίο τον βλέπαμε και του λέγαμε πάλι άρρωστο σε ρεπίδε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μην ένα βράδυ σπίτι, αφού είσαι κάθε μέρα έξω.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία, η οποία είναι στον όμιλο, στον τρίτο όμιλο, με Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Και οι Σκοτσέζοι έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό αστυνομικής δύναμης. Και έχουν μάζα οπαδών.
1: Καλά, έχουν και μάζα Σκοτσές. Γιατί έχουν και πολλοί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι έχουν ρίζα, ας πούμε, από Σκωτία, Ιρλανδία, Αγγλία.
0: Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: Η Ιρλανδία μπορεί να έχουν και άλλοι. Στη Βοστόνη, αν πας, έχει κάτι παιδιά τα οποία δεν θα τους κουνηθεί κανένας. Στη Βοστόνη.
1: Στη Βοστόνη.
0: Στη Βοστόνη. Εκεί πέρα, αν δει κάποιες ταινίες που έχουμε δει κιόλας.
1: Με τους Μποστάνι Ρέτσοξ.
0: Όχι, εγώ άλλο λέω τίποτα. Ποια ταινία είναι εσύ στη Βοστόνη που είναι από τη μία πλευρά η Ιρλανδική μαφία, η Ιταλική μαφία.
1: Που παίζει και ο Ντάνιελ Ντέι Λούις, νομίζω.
0: Όχι.
1: Στο Gangs of New York, έχεις δίκιο φάνημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτή η ταινία είναι το Equalizer. Το Equalizer είναι η ταινία. Το δεύτερο. Και είναι η Ρώσικη μαφία, η Ιταλική μαφία και η Ιρλανδική μαφία. Και γίνεται χαμός. Επευκαιρίας, θα πούμε και τους ομίλους. Πρώτος όμιλος είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
1: Μεξικό υποστηρίζουμε διοργανώτρια, έτσι.
0: Εντάξει, δεν το συμπάθω ιδιαίτερα το Μεξικό.
1: Μ' αρέσει Μεξικό.
0: Δεν το συμπάθησα.
1: Εγώ είμαι με τον Γιώργο τον Σάντσες.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τέτοιο. Εντάξει. Έχουμε και συμμετοχή.
0: Ναι, αλλά καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι.
1: Πες τις λίγο πάλι.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
1: Εντάξει, Μεξικό.
0: Πιο πολύ την Τσεχία. Την Νότια Κορέα δεν την γουστάρω καθόλου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλύτερη σφαγή που έχει γίνει στην ιστορία του Μουντιάλ κατά της Ιταλίας για να πάει η Νότια Κορέα να περάσει στην προημιτελική φάση. Μιλάμε για την απόλυτη ντροπή του Μουντιάλ. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.
1: Αδιάφορο.
0: Αδιάφορος ο δεύτερος όμιλος για τον Δοκάν. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Συμπαθώ τους Βραζιλιάνους πάρα πολύ και τους Σκοτσέζους. Μαρόκο και Αϊτή, εντάξει, κάτι ιδιαίτερο. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πολύ δυνατός όμιλος. Πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Όχι, κάτι μια προτίμηση.
1: Παρακολουθούμε λίγο Παραγουάη.
0: Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτήλε Φαντιστού, η σημερινός. Το Κουρασάο, έτσι, επειδή είναι πρώτη φορά, αλλά Ακτήλε Φαντιστού μου αρέσει αρκετά. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Ολλανδία, Σουηδία, Ολλανδία είναι και η ομάδα μου, στο φοβείο τους ή άλλως. Έβδομος όμιλος, αδιάφορος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
1: Αγαπάμε
0: Ουρουγουάη. Παρά τις προσπάθειες του Πάμπλο Γκαρσία να την αντιπαθήσουμε. Μετά έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Είμαστε με Γαλλία, εγώ την έχω διαχρονική αγάπη. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Είμαστε με Αργεντινή. Εντάξει, την έχω και αυτή η αγάπη. Μετά Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Εννοείται, Κολομβία,
1: ναι.
0: Βαλτεράμα. Και Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Του Άγγλου δεν του συμπάθησα ποτέ.
1: It's coming home.
0: Δεν του συμπάθησα ποτέ.
1: Ποτέ. Μη σώσουν και. Καλά, εντάξει.
0: Όχι, δεν του άντεξα ποτέ του Άγγλου.
1: Και εγώ αυτό με το It's coming home κάθε φορά. Δηλαδή,
0: ναι, it's coming home. It's coming home.
1: Ναι, οκ.
0: Δεν φτάνει. Οι Κροάτες, ξέρεις, εκείνη η φουρνιά με Σούκερ. Ήταν πάρα πολύ συμπαθητική ομάδα. Με Μπίλιτς που ήταν και λίγο έτσι τσεκούρι στο κέντρο της άμυνας. Με πάρα πολλούς παίκτες, εντάξει. Η Γκάνα μου αρέσει γιατί φοράει κίτρινα. Φαν. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντιγκλήσεις, όπου όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί κατά 51 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη, Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η πλεύση ελευθερίας. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη και από Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παρανομίες, για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις έλαβαν προθεσμία για να εξηγήσουν περισσότερα για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, θερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και έως 85 εναέρια αμέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτεταμένο κύκλο μαραθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε εφόδους σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Κρατείται η μητέρα του παιδιού. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Απαγορεύεται πλέον η πώληση προϊόντων βιομηχανικής κάναβης σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τίθεται σε άμεση εφαρμογή το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και θα υπάρξουν εντατικοί έλεγχοι. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου, προχώρησε το Φιλοζωικό Σωματείο Αδέσποτο Νέας Αγχιάλου, συνυπάρχο, μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για μία ακόμη φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο, περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. στον αθλητικό χώρο, στους ρυθμούς του Final Four κινείται η Αθήνα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο απόψε θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές όπου θα κινηθούν τόσο οι παίκτες των ομάδων όσο και οι οπαδοί, αλλά και στους γυροδρόμους από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με αυστηρούς ελέγχους θα μπουν στο στάδιο οι φύλαθλοι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες εκ νέου στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ύφεση θα υπάρξει από το βράδυ. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως και τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται. Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
4: Ναι, βάζουν τις σαλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
6: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
7: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
8: Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.
9: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
10: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
9: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
10: Θα τα καταφέρεις.
11: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
13: Ναι, coach.
12: Κουγιουμτζόπουλος.
13: Ναι, coach.
12: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
13: Γιατί, coach?
12: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
14: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, για να είμαι ειλικρινής, καθώς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Είμαι πραγματικά ανυπομονώ να μάθω τι υπόθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάριο Λιόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ανακοινώθηκε ότι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει αυτή.
1: Θα με πνίξεις, πώς θα...
0: Του το φύλεγα για έκπληξη.
1: Προειδοποίησέ μας σε ποιο θέμα θα πας.
0: Πρέπει να πνιγεί. Πιέζ λίγο νεράκι. Πιέζ λίγο νεράκι. Εντάξει.
1: Εντάξει, για πες, συναντήθηκαν.
0: Ναι, και έχει φωτογραφία ότι πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι, κάτσε να δω στα πολιτικά.
0: Βέβαια, υποθέτω ότι έχει να κάνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται με την ΑΕΚ.
1: Μπορεί να του δώσει μια φανέλα, ας πούμε, μια μπάλα υπογεγραμμένη. Ήθιστε αυτό να κάνουν τέτοια δώρα στους πρωθυπουργούς. Οκ, okay, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, μπορεί,
1: αυτό.
0: Μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωταθλητές του NBA πηγαίνουν στον πρόεδρο της Αμερικής. Βέβαια, όταν είναι ο Τραμπ, δεν πηγαίνουν όλοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αρνούνται να πάνε στον Τραμπ, γιατί πολύ απλά διαφωνούν με τη φιλοσοφία του, με την κουλτούρα του, με αυτά που πρεσβεύει, με αυτά τα οποία λέει. Με πολλά. Με πάρα πολλά πράγματα. Και είναι πολλά τα παραδείγματα των αθλητών που αρνήθηκαν να πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο. Υποψιάζουμε όμως ότι η σημερινή αυτή συνάντηση πρέπει να έχει να κάνει με τακτοπλοϊκά. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, 2-11 είναι η βενζίνη, εντάξει. 2-11. Δηλαδή, βοηθήστε. Και άκουσα, δεν συγκράτησα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν είμαι και γνώστης εξάλλου των πολιτικών προσώπων. Τους προβεβλημένους ξέρω περισσότερο. Αλλά έτυχε να δω ένα βίντεο, ένα reel με μια πρόταση. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, λέει, με αυτό το θέμα της βενζίνης. Ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει βενζίνη. Έχετε καλοκαίρι. Ο κόσμος θα ταξιδέψει. Και απαντάει πολύ όρημα. Αντί να πηγαίνει με 130, να πηγαίνει με 100 και θα εξοικονομήσει 30% βενζίνη.
1: Ποιος ήταν ο τεράστιος παράγοντας?
0: Δεν το έχω το όνομά του. Ήταν ένας κύριος, δεν ξέρω το όνομά του. Η εκπομπή είναι στο Χατζή.
1: Okay.
0: Ο δημοσιογράφος είναι ο Χατζής. Ναι, και
1: λέει ένας... Θα μπορούσε να δώσει 55.000 ευρώ να πάρει ένα αμυγός ηλεκτρικό και να ξοδεύει ρεύμα, ρε.
0: Ναι. Και λέει ένας, μπορεί να πάει και με 50. Και πετάγεται το βάθος να μην πάει και καθόλου. να το βγει ακόμα πιο φτηνά. Υποψιάζομαι ότι ο λόγος είναι αυτός. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά, παιδιά, επειδή έχετε καλοκαίρι, κάντε κάτι. Μιλήστε και με τις αεροπορικές εταιρείες, μιλήστε και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, μειώστε και το φόρο από τη βενζίνη, γιατί είναι στο δικό σας χέρι να το κάνετε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν μιλάω?
1: Σωστά.
0: Είναι στο δικό σας χέρι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο προϋπολογισμός στηρίζεται ως ένα βαθμό στα χρήματα που εξοικονομεί το κράτος μέσα από την πώληση της βενζίνης, αλλά... Δεν υπάρχει μία, παιδιά. 2.11 έχει πάει. Πού θα πάει, 2.30, 2.40. Χθες που πήγα, έβαλα βενζίνη, γι' αυτό το έχω πρόχειρο κιόλας. Μου είπε, βέβαια, το γνωστό το παλικάρι και γελάσαμε μαζί.
1: Τι, πάλι?
0: Ναι, να βάλω λέει άξιον. Ναι, να βάλω λέει άξιον. Γέλασε κι αυτός.
1: Τα 118 είναι με 3 ευρώ το λίτρο.
0: Γέλασε κι αυτός, γέλασα κι εγώ. Τελειώσαμε, εντάξει, γελάσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πού πληρώνουμε, λέω εκεί, ωραία, πάμε να πληρώσουμε.
1: Την απλή.
0: Ναι, ναι. Αλλά γελάσαμε γενικώς. Κάντε κάτι όμως, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν βλέπω να παίζει πάντως η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ. Όχι, δεν λέω ότι δεν ισχύει. Δεν βλέπω να παίζει να αναπαράγεται ότι συζήτησαν αυτό.
0: Όχι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση.
1: Ναι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αυτό
0: δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση.
1: Μπορεί να είναι προγραμματισμένο και για το απόγευμα, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το τι έγινε, αλλά υπάρχει συνάντηση. Μπορεί να έχει να κάνει με τα ακτοπλοϊκά. Και ένα δεύτερο επίσης, τώρα άσχετα με το αθλητικό, γιατί κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια κάποιες φορές να εστιάσω και να επικεντρωθώ και να μην ξεφύγω από το αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούω για τους μισθούς και για κακή μου τύχη πηγαίνω 2 φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και κάνω τα ψώνια του σπιτιού.
1: Okay.
0: Εντάξει. Για κακή μου τύχη είμαι αριθμομνήμων. Δηλαδή ονόματα ξεχνάω, δεν ξεχνάω αριθμούς.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν ξεχνάω αριθμούς. Δηλαδή υπήρχε διάστημα, πιο μικρός ήμουνα, θυμόμουν 800 τηλέφωνο, νούμερα κινητής, κινητά τηλέφωνα απ' έξω. Δεν κοιτάω, δεν κοιτούσα ποτέ την ατζέντα. Μου έλεγε ο Φάνης, εσύ έχεις τηλέφωνο του Δημήτρη, τάκ, το έλεγα απ' έξω. Τόσο πολύ. Χωρίς να χρειαστεί να τους παίρνω τηλέφωνο συνέχεια. Να τους πάω 2-3 φορές. Άρα λοιπόν θυμάμαι τις τιμές. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με την αύξηση των μισθών.
1: Ποια αύξηση των μισθών?
0: Ότι του κατώτου μισθού.
1: Στον ιδιωτικό τομέα.
0: Στον ιδιωτικό τομέα, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, καλό είναι λίγο να σταματήσει και η υπερπροβολή αυτής. Γιατί η αύξηση αυτή που δόθηκε στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα δεν καλύπτει ούτε το 20% των συνολικών αυξήσεων των προϊόντων. Και όταν λέω προϊόντα, εννοώ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, είτε μιλάμε για το γάλα, είτε μιλάμε για τη φέτα. Και μέσα σε αυτά δεν βάζω τη σοκολάτα, ας πούμε. Δεν βάζω σοκολάτες, μπισκότα, δεν τα βάζω καν αυτά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση. Από το 2023 δε, μιλάμε για αυξήσεις της τάξης από 30 έως 40%. Και δεν καλύπτεται λοιπόν αυτή η αύξηση μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και επίσης, δεν πρέπει να είμαστε και τόσο περήφανοι που φτάσαμε στο σημείο ο κατώτατος μισθός να είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, λίγο για το Θεό, γιατί τα ακούω αυτό το πράγμα και ξέρεις λίγο... τσατίζεσαι εκεί πέρα. Και μας ακούνε και τίποτα άλλο.
1: Κυριολεκτικά στα τάρταρα, έτσι.
0: Όχι, μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να είχαν τον κατώτερο μισθό. Τώρα να έγινε αυτή η αύξηση. Πάλι δεν τη βγάζουν. Εντάξει, δεν τη βγάζουν. Δεν μπαίνω καν σε συνταξιούχους. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ξέρεις, επειδή νιώθεις ότι. Όταν σου παρουσιάζεται μια κατάσταση η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματική, λίγο έτσι ενοχλείσαι, δηλαδή εκνευρίζεσαι. Ναι.
1: Πάντως η πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνες, λένε ότι είναι σχετικά λίγοι. Σχετικά, έτσι. Σχετικά λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται αμιγώς και μόνο με τον κατώτατο μισθό σε σχέση, επαναλαμβάνω, με το εργατικό δυναμικό στο σύνολό του. Βεβαίως αυτό που είναι ακόμα πιο δυσάρεστο είναι ότι. Ακόμα και η μεγάλη μάζα που δεν πληρώνεται με το βασικό μισθό, αλλά έχει πάρει κάποιες αυξήσεις, ας πούμε, έτσι, και εκείνη δεν τα βγάζει πέρα. Και εκείνη βογκάει και ακόμα.
0: Δεν είναι μόνο
1: φαντάσου
0: αυτό.
1: Πόσο τι πρόβλημα έχει αυτός που
0: δεν είναι
1: πληρώνεται
0: μόνο
1: με
0: αυτό.
1: Το βασικό. Ένα πράγμα εγώ θα πω. Όταν σου λένε ότι για το ενίκιο πρέπει να δίνεις το 50, το 60% του εισοδήματός σου, υπάρχει θέμα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν γίνεται μόνο για ένα πράγμα, για το ενίκιο, να δίνεις τα μισά λεφτά που βγάζεις το μήνα. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν βγαίνει.
0: Είναι, με αυτό σου λέω ότι ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι διαφορετικός ο κατώτατος μισθός στην εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια, δεν έχει υποχρεώσει κτλ. Και άλλο μια μικρή αύξηση, και άλλο μια μικρή αύξηση σε έναν ο οποίος έχει οικογένεια. Δηλαδή δεν είναι, πρέπει να τα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι το τροχοπέδι στην προσπάθεια, δεν λέω για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, για να κάνει το βήμα παραπάνω. Είτε μιλάμε για οικογένειες, είτε μιλάμε για παιδιά, είτε για οτιδήποτε μιλάμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με αφορμή τώρα και τη συνάντηση που στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.
1: Πάντως να σου πω κάτι, επειδή το κοιτούσα λίγο χθες με αφορμή αυτό που συζητάμε τώρα μεταξύ μας για διακοπές. Το να φύγουμε μια τριμελής οικογένεια από Θεσσαλονίκη για να πάμε στη Μυτιλίνη. Mm-hmm. Έτσι.
0: Γιατί δεν πας στη Μυτιλίνη, μεγάλη. Πιο κοντά δεν μπορεί να βρεις.
1: Ναι, όχι, μπορώ. Απλά το έκανα.
0: Ναι, ναι,
1: κάτσε να καταλήξω τώρα, ναι, κάτι,
0: ναι,
1: να σου πω. Έτσι. Είναι πιο ακριβό το να φύγω από εδώ τρία άτομα με αυτοκίνητο, να πάω Καβάλα, να πάρω το πλοίο να φτάσω με τη Λίνη. Από το, είναι πιο ακριβό αυτό, από το να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω οδικός μέχρι το Αϊβαλί.
0: Ναι.
1: Και να περάσω από το Αϊβαλί απέναντι. Πιο φθηνά θα μου
0: πει. Ναι, καλά, πάντα ισχύει. Αυτό ισχύει γενικά. Είναι πιο φθηνά από εκεί πέρα, ναι. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι. Όχι τώρα. Δεν συμβαίνει πότε. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή, εσύ το κόβεις λογικό να πρέπει να οδηγήσω 750 χιλιόμετρα αντί να οδηγήσω 100, ναι, που είναι η καβάλα, ας πούμε.
2: Δεν είναι 100, 150.
1: 150 καβάλα, τέλος πάντων, ναι. Και το αϊβαλί, ναι, είναι 700, θα κάψεις, ας πούμε, φίλε, εντάξει.
2: Τι βενζίνη θα κάψεις?
1: 200 ευρώ.
2: Τι 200 ευρώ, 750 χιλιόμετρα?
1: Ναι.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Γιατί ξέρεις πόσο είναι στην Τουρκία η βενζίνη?
2: Έχει την επιστροφή, θα την υπολογίσεις. Μόνο στην Ελλάδα να βάλεις βενζίνη και να φτάσεις μέχρι τα σύνορα θες 120 ευρώ με 130.
1: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Γιατί να φτάσεις μέχρι τα σύνορα 130 ευρώ?
2: 2,10 έχει, φίλε. 2,10 έχει.
1: Σωστά.
2: 2,10 είναι γύρω στα.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
2: Με πόσο θα πηγαίνεις?
1: Έχεις δίκιο.
2: Με πόσο θα πηγαίνεις?
1: Όχι, δεν πηγαίνεις, Βασίλη μου.
2: Άστο.
1: Και η σκέψη ήταν και έφυγε. Τελείωσε. Δεν πηγαίνεις.
2: Υπάρχουν μερικά σημεία μου. Επειδή το έχω κάνει το οδικό στην Τουρκία αρκετές φορές, είτε Κωνσταντινούπολη, είτε Προύσα, είτε Πάνορμο. Το έχω κάνει λόγω των αγώνων κτλ. Το έχω κάνει. Υπάρχουν μερικά σημεία στον δρόμο, να ξέρεις, όπου μπορεί να βάλεις νεκρά. Εκεί, ας πούμε, πριν την καβάλα, στην κατηφόρα. Βέβαια, δεν είναι τόσο καλό, γιατί νεκρά κινητοποιείται αυτοκίνητο. Δεν είναι μετά, αν θες μια γρήγορη αντίδραση, το αυτοκίνητο έχει θέμα. Δεν θα έχει την γρήγορη αντίδραση του αυτοκινήτου. Άρα βάζει νεκρά εκεί πέρα, πα στην κατηφόρα και λίγο φρενάκι. Να μην φρενάκι. Μετά, βέβαια, όταν τελειώνει η κατηφόρα, έχει μια ανηφορίτσα που είναι και η είσοδο από την καβάλα.
1: Εκεί και τα μαλλιοκεφαλά.
2: Και ναι. Το κακό είναι εκεί πέρα, μετά θα μπει απότομα, θα ρίξει μπόλικη βενζίνη το μπέκ. Και μετά το κακό είναι ότι στον Εύρο είναι ευθεία. Στον Εύρο είναι ευθεία. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει νεκρά. Για να γλιτώσει. Επίσης στο Δερβαίνι που βάζει νεκρά, εδώ σκατεβαίνει, στο Δερβαίνι, εκεί πέρα. Αλλά νεκρά εγώ γενικά την αποφεύγω. Γιατί ακινητοποιείται το. Πώς να το πω, το αυτοκίνητο, σε ό,τι πότε να βάλει ταχύτητα για να κόψει και τα λοιπά. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει πιστάγηση. Δεν είναι κάτι που προτείνω και μου είχε πει, ας πούμε, και ο δάσκαλος σχολείου οδηγών πριν από κάποια χρόνια, ότι να την αποφεύγει την νεκρά.
1: Ναι, αφού είναι το γνωστό. Ας πούμε, ανεβαίνει μια ανηφόρα με Δευτέρα και με Δευτέρα θα την κατεβεί.
2: Ναι.
1: Με ό,τι ανεβαίνει, με το ίδιο κατεβαίνει.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα είναι κατηφόρα, εξαρτάται. Άμα κατηφόρα είναι έτσι, πα με Δευτέρα, θα βαράμε όλα. Βάλε Τρίτη.
1: Τρίτη στην μεγάλη κατηφόρα επιταχύνηση όμως.
2: Να πατήσει λίγο φρενάκι. Πόσο θα πετάχει, πα μέχρι τα 90, στη μεγάλη κατηφόρα, πα στα 90.
1: Το φρενάκι
2: λίγο φρενάκι.
1: Σεβόμαστε, δεν πατάμε φρένο. Λίγο φρενάκι. Τα τακάκια, δεν αλλάζουμε τα τακάκια.
2: Όχι,
1: έχουμε να αλλάξουμε τα τακάκια από τότε που ο Πάκ πήρε που φτάσαμε στον μπάσκετ τελευταία φορά.
2: Αυτό είναι. Κάνω μάθημα οδήγησης και είμαι στην κατηφόρα της καρδίας.
1: Συγγνώμη, γιατί λες κάνω μάθημα οδήγησης σαν να το έχει κάνει χθες? Μιλάς τώρα πριν από 30 χρόνια κάνω μάθημα.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Θυμάμαι ατάκες. Θυμάμαι ατάκες.
1: Α, εντάξει, ναι, okay.
2: Και όπως κάνω το μάθημα και είμαστε στην κατηφόρα της καρδίας, εγώ πατάω γκάζι. και έχει τρελαθεί ο δάσκαλος και λέει: Παλικάρι μου, στις κατηφόρες δεν πατάμε γκάζι. Το πόδι μας είναι στο φρένο. Μα πώς λέω εγώ, πάρ' το πόδι σου από τον γκάζι, αγόρι μου τώρα. Βάλε στο φρένο. Εδώ μεταξύ έχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά για τον Γκουαρδιόλα, θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δεν είπαμε ότι ο Δήμιος του Φάνη, ο άνθρωπος που θα τον κεράσει πάρα πολλές πίκρες και την επόμενη σεζόν,

0: φετινή σεζόν, όπου η μισή ήταν άστα να πάνε. Λίβερπουλ χάλια, Τσέλσι χάλια, οι ομάδες δεν ήταν καθόλου καλά. Και μια ακόμη είδηση που μου κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει να είναι ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης φωτογραφήθηκε με ένα 50 δολάρια στο χέρι, ότι εξασφάλισε ο Δήμος Νέας Υόρκης σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία την Ποδοσφαιρική της Αμερικής και τη FIFA 1000 εισιτήρια για το Μουντιάλ αξίας 50 δολαρίων το καθένα, τα οποία θα τα προσφέρει. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει χαμός, όπως ξέρετε, με τις, με τις τιμές των εισιτηρίων, πρέπει να δώσεις 3 νεφρά και 2 έντερα για να μπορέσεις να πάρεις ένα εισιτήριο, είναι πανάκριβα. Έκανε αυτή την ανθρωπιστική κίνηση ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και φυσικά φρόντισε να φωτογραφηθεί για να διαφημίσει την προσπάθειά του. Για το Διοικητικό Συμβούλιο που είπαμε, για την αναδιάθρωση που μας έφαγε αρκετό χρόνο χθες στην εκπομπή, την Τετάρτη που μας έρχεται θα γίνει
1: η Super League.
0: Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων έχει τεθεί και αυτό το θέμα με την επιστολή των ομάδων. Και καθώς ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την επιθυμία να εκλεγεί ο ίδιος στην προεδρία της Super League, δεν ξέρω.
1: Έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σε αυτό, για σε αυτή την επιστολή, Μπέο. Όχι για τον Αχιλλέα Μπέο.
0: Είναι επιστολή, σου είπα. Δεν νομίζω να γίνει δεκτή.
1: Απλώς να σου πω, προκύπτει κάτι που δεν μου αρέσει ποτέ. Θα προκύπτει μία συνέπεια, έτσι, μεταξύ λόγων και πράξεων. Δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες ψήφισαν υπέρ στο να τροποποιηθεί παρανόμως ο κανονισμός και να μείνει ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία, τώρα θα ψηφίσουν διαφορετικά. Έτσι. Ναι. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα, φαντάζομαι. Αλλά άλλο ψήφισαν πότε ήταν.
0: Το 17.
1: Το 17, άλλο ψηφίζουν. Θα μου πει, έχουν περάσει και 10 χρόνια. Οι απόψεις αλλάζουν τώρα. Τις απόψεις αλλάζουμε σαν από κάμψα. Αλλά ναι, παιδιά, ή παπάς-παπάς, ή ζευγά-ζευγά τουλάχιστον. Μην βγαίνετε και να πουλάτε, ας πούμε, έτσι, ένα αφήγημα του στήλου ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι για το καλό του ποδοσφαίρου. Τα κάνατε πριν 10 χρόνια.
0: Βέβαια τα
1: κάνατε. Έτσι. Όλοι σας τα κάνατε πριν 10 χρόνια. Οπότε καλύτερα είναι, αν δεν υποστηρίζετε μια τέτοια προσπάθεια ή ησυχία.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Να πεις ότι εγώ δεν κάνω
0: ναι,
1: και τέλος,
0: ψήφισαν,
1: από λεπτό. Το να καταγγέλεις τους άλλους σε κάτι το οποίο εσύ το έχεις κάνει πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, αλλά με την ίδια έννοια και αυτό μπορούν να σου πούν και οι άλλοι, ότι εμείς είχαμε ψηφίσαμε όλοι υπέρ των play-offs και play-out και τώρα γιατί το γυρνάμε. Καταλαβές. Μπορούν να σου πούν και αυτό το πράγμα, ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν το γυρνάτε, σας ζητείτε να πάρετε μια απόφαση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το γυρίσει.
0: Όχι, δεν θα το γυρίσει με τίποτα.
1: Εντάξει, δεν θα το γυρίσει με τίποτα. Βασικά
0: δεν θα αφήσει τηλεόραση κιόλας ούτως ή
1: άλλως. Ναι, οπότε απλά θα κληθείτε να τοποθετηθείτε. Ναι. Εντάξει.
0: Και μάλιστα τότε με τον Παναθηναϊκό το είχαν δικαιολογήσει ότι θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά στην εμπορικότητα του αθλήματος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, όποια ομάδα θεωρείται εμπορική ή τη κάνουν τα χατήρια για να μείνει, στην κατηγορία απλά με κάποιους περιορισμούς στις μεταγράφες, και όποιος δεν είναι εμπορικός, στο πήρε το εξώτερο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Δηλαδή τώρα πέφτει, ας πούμε, η Λάρισα και οι Σέρες. Mm. Αν έπεφτε ο Ατρόμητος και η Κηφισιά, θα ήταν.
0: Το ίδιο.
1: Ναι.
0: Το ίδιο. Μόνο αν έπεφτε ένας από τους τέσσερις, άλλαζαν τον κανονισμό. Αφού το έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό το πράγμα.
1: Σωστά, έχει ήδη γίνει.
0: Έχει ήδη γίνει μια φορά. Δεν είναι. Έχει γίνει. Πραγματικά έχει γίνει. Οπότε σου δίνει εντύπωση ότι άμα χρειαστεί το ξανακάνουν.
1: Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία κατάσταση.
0: Μα αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φίλε, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθένας μιλάει αναλόγως το τι το συμφέρει και σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή, όταν είσαι κόντρα στην ΕΠΟ, λες πόσο κακή είναι η ΕΠΟ. Όταν εσύ έχεις την ΕΠΟ, έχω εμπιστοσύνη στην ΕΠΟ. Όταν εσύ νιώθεις ότι μπορείς να αποκτήσεις δύναμη περισσότερη σε ένα πρωτάθλημα δίκως play-off, λες εγώ δεν θέλω play-off. Ο άλλος που ξέρει ότι δεν έχει δύναμη, όχι, εγώ θέλω play-off.
1: Μάλιστα.
0: Αναδιαμορφώνται οι απόψεις, αφού κατά το δοκούν γίνονται. Όλες. Ποιο είναι το καλό, το καλό του ποδοσφαίρου? Έλα, ρε φίλε. Αυτή η αντίληψη έχει. Έχει εξατμιστεί μάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει μείνει μια γουλίτσα καφές ακόμα. Για να μην πνιγώ πάλι, πες μας ποια θέματα θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι.
0: Έχουμε
1: Γουαρδιόλα,
0: έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Παναθηναϊκό,
1: έχουμε Άρη. Αλλά η μπάσκετ.
0: Όχι, μπάσκετ δεν έχω πολλά. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο μπάσκετ να πούμε. Έχει άλλες δύο μεταγραφές να κάνει, τρεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν έχω κάτι το ίδιο. Άρη θα έχουμε.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Και ποδόσφαιρο, έχω και μπάσκετ. Ποδόσφαιρο έχει δεύτερο μπαν. Αλλά δεν ανισχύει κανένα. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός της πλεύσης ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος και περισσότερες από 100 βάσεις drones παρουσιάστηκε σήμερα στο Μεγαρό Μαξίμου. Στα βαρέα και ανθυγιενά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Μαζική δηλητηρίαση ζώων στον Αλμυρό Μαγνησίας. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εγώ το έδωσα το κλικ σε θέμα από βόρεια.gr με τίτλο «Κοράκι επιτίθεται σε περαστικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις ελαφρά τραυματίες».
1: Άτε ρε.
0: Το έδωσα το κλικ, το είδα το βίντεο. Εντάξει.
1: Πώς επιτέθηκε δηλαδή, έτσι επιτέθηκε.
0: Και παρόλο που δεν μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα επίθεσης από το συγκεκριμένο βίντεο, διαβάζοντας το κείμενο.
1: Ναι, για κοινά.
0: Διαβάζοντας το κείμενο, καταλαβαίνει κανείς ότι. Να το, αυτό είναι. Πήραξαν το μικρό του.
1: Ναι. Α.
0: Πήραξαν τη φωλιά, πήραξαν το που, μικρό του.
1: Αυτοί που δέθηκαν την επίθεση την πήραξαν. Αυτό με σκουπόξυλο.
0: Αυτό είναι ένα καταστηματάρχη ο οποίο μάζεψε τη φωλιά που έχει πέσει μαζί με το μικρό. Πήγε τη φωλιά και το μικρό σε ένα γειτονικό πάρκο. Ναι. Ξαναβρέθηκε η μαμά με το μικρό και τελείωσε το περιστατικό εκεί. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, όντω α πούμε, υπάρχει επίθεση. Αυτό είναι το τελείωμα.
1: Άρα την ώρα ουσιαστικά που έγινε από τον άνθρωπο, το μικρό ήταν μέσα στη φωλιά.
0: Ναι.
1: Αυτό παγορεύεται.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, αλλά από τη στιγμή που καταφέρουν και φτιάχνουν φωλιές κυρίως σε μπαλκόνια και τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε, θα σου πω. Σε μένα στο πατρικό μου, επειδή το μπαλκόνι από κάτω έχει κάτι σαν τετραγωνάκια, ξέρεις, έχει ένα κενό,
0: ναι.
1: Πηγαίναν τα χελιδόνια και κάνανε φωλιά. Επειδή έχω σπάσει φωλιά, εκεί κοιτούσα να μην έχει μικρά μέσα.
0: Ναι.
1: Να μην έχει μικρά μέσα.
0: Ας γίνει στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Όχι με ζωντανό, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Όχι με ζώο μέσα.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Θα με τιμήσει και φιλοζωική τώρα με αυτό που είπα. Λοιπόν, πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα. Στο παρελθόν γίνονται αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει στο παρόν να είμαστε ζώφιλοι.
1: Τέλος ο Γκουαρδιόλα.
0: Τέλωσε. Είναι ελεύθερος.
1: Ο οποίος λέει θα μείνει, λέει, ως παγκόσμιος πρεσβευτής του City Group. Μένει ως προπονητής και θα είναι ο παγκόσμιος πρεσβευτής τώρα. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε.
0: Στο payroll δηλαδή των Σαουδαράβων.
1: Όχι, μωρέ, τιμητική,
0: ναι, okay.
1: Τιμητική διάκριση.
0: Εγώ μπορώ να γίνω αυτό.
1: Όχι, δεν έχεις προσφέρει κάτι στη City εσύ.
0: Σωστό.
1: Ήρθε η ώρα, λέει, να φύγω. Μη με ρωτάτε για τους λόγους, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Σαν να λέει ότι, ξέρετε, δεν έχω άλλο κίνητρο να μείνω. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω με τη City. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος μου. Είναι προτιμότερο να φύγω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Πόσα χρόνια κάθισε?
1: Ανέλαβε το 2016. 10 χρόνια έκλεισε φέτος.
0: Φτάνει. Okay.
1: Σου λέει δεν έχω άλλο κίνητρο.
0: Πού τον βλέπεις?
1: Είπανε ότι...
0: Μάλλον πού θα τον ήθελες. Πού τον βλέπεις και πού θα τον ήθελες?
1: Στον Άρη.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Πάλι γέλασες, γέλασες.
0: Μπορούμε να φτιάχνουμε το αφήγημα, ένα νέο project το οποίο...
1: Θα είναι άδικο να πω για την Μπαρτσελόνα, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Φλικ και θα είναι άδικο να το πεις αυτό. Στη Λίβερπουλ δεν θα ήθελα να τον δω. Στη Λίβερπουλ δεν την συμπαθώ και ιδιαίτερα τη Λίβερπουλ, όπως ξέρει ο Φάνης. Θα ήθελα να το δω στη Μίλαν.
0: Και εμένα η πρώτη μου επιλογή η Ιταλία ήταν πάντως.
1: Στη Μίλαν θα ήθελα να τον δω, που έχουμε γίνει ένας απαξιωμένος αθλητικός οργανισμός.
0: Το ίδιο και η ασπρόμαυρη της Ιταλίας επίσης.
1: Δεν τη συμπαθώ πολύ του Ιουβέντους, γιατί δεν, μέσα σκάνδαλα είναι.
0: Ναι, είναι μέσα σκάνδαλα.
1: Δεν έχει αφήσει σκάνδαλο για σκάνδαλο. Από διαιτησίες θέλεις, από ντόπινγκ θέλεις, από όπου θέλεις. Δηλαδή, πώς αυτή η Ιουβέντους είναι παραμένει αρεστή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν ένα σύλλογο είναι μέσα σκάνδαλα. Τα οποία σκάνδαλα οδηγούν και στην κατάκτηση τίτλων, τους οποίους στερεί από άλλους. Τώρα φαντάζομαι για να έχουν αποδειχθεί μερικά, αλλά υπάρχουν. Δεν μπορεί να το συμπαθεί αυτό το σύλλογο. Έτσι το βλέπω εγώ. Ρεάλ δεν μπορεί να πάει ούτως ή άλλως, γιατί είναι Μπαρτσελόνα. Εκεί είμαστε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά άλλου.
0: Σκέφτομαι.
1: Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι ο προπονητής που έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλον σε σύλλογο.
0: Δεν θα ήθελες, ας πούμε, να... Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απεριόριστο budget και προφανώς κάνουν δουλειά, σωστές επιλογές και πάει λέγοντας.
1: Όχι, 2 δις ξόδεψε.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και πάρα πολλές λανθασμένες επιλογές.
0: Έχει κάνει και πάρα πολλές.
1: Έχει πετάξει πολύ
0: απλά
1: χρήμα.
0: Θα τους ήθελα να τους δω σε οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν απεριόριστο budget.
1: Αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό λέω. Ας έρθει στον Άρη. Αυτό λέγει ο Φάνης.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσει από την Μπορούσια που είναι και κίτρινη και είστε και αδελφοποιημένοι, αν δεν κάνω λάθος, από την Ντόρτμουντ, ας πούμε, και μετά να έρθει στον Άρη. Το δέχεστε αυτό, ή πρέπει να ξεκινήσει από τα πολύ χαμηλά από τον Άρη?
1: Περίμενε, διατύπωσε ένα ερώτημα τώρα το οποίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Έχει, ναι. Αν αυτοί οι προπονητές θα μπορούσαν να αποδώσουν, να έχουν τέτοιο έργο. με πολύ περιορισμένα χρήματα. Δηλαδή είχα διαβάσει στον Γκουαρδιόλα, ο οποίος βέβαια πήρε και έτοιμη ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, για την Μπαρτσελόνα εννοώ, ότι ξόδεψε 380 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα είχε, ήδη ένα cast πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο ήταν και δοκιμασμένο, και διαχειρίστηκε αυτή την ομάδα. Άρα δεν χρειάστηκε να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Στην Μπάγκερ Μονάχου είχε επιτυχία, νομίζω, αλλά όχι την επιτυχία που προσδοκούσαν. Τώρα, η επιμερών Γκουαρδιόλα, ο Γκουαρδιόλα κατέκτησε ως προπονητής της City μια φορά το Champions League, 6 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Super Cup, ένα διπυρωτικό, 3 κύπελα, 5 Link Cup και 3 Super Cup Αγγλίας. Μια φορά αναδύθηκε κορυφαίος προπονητής στον κόσμο. Συνολικά ξόδεψε λίγο περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή και 50 εκατομμύρια plus βάλε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το πράγμα. 423 νίκες, 77 ισοπαλίες, 92 ήττες σε σύνολο 592 αγώνων. Δεν ξέρω όμως αν αυτοί οι προπονητές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τόσο μεγάλο budget. Δηλαδή να απορροφήσουν, να συμβαστούν με την αποτυχία.
0: Ψάχνω να βρω έναν, ας πούμε, και το μυαλό μου πάει μόνο σε έναν. Μόνο στον Λουίς Ενρίκε πάει το μυαλό μου, ας πούμε, και στη δουλειά που έχει κάνει στην Paris Saint-Germain, η οποία έφτασε εκεί που έφτασε όταν αποφάσισε να φτιάξει
1: ισχύει,
0: ομάδα.
1: Ισχύει. Ναι.
0: Να πάρει δηλαδή έναν άνθρωπο να του δώσει τα κλειδιά και τα χρήματα προφανώς,
1: ναι,
0: αλλά δεν ξόδεψε 2 δις και του είπε φτιάξε μια ομάδα.
1: Σε καμία
0: και έφτιαξε μια ομάδα.
1: Σε
0: κέρδισε,
1: καμία περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Ναι, με συμφωνώ.
0: Μόνο εκεί, δηλαδή ακόμα και πολύ αγαπημένοι όπως είναι ο Γερμανός.
1: Ο Κλοπ.
0: Ναι. Ακόμα και αυτοί είχαν από πίσω οργανισμούς οι οποίοι έδιναν.
1: Ναι.
0: Έσπρωχναν.
1: Ο Ενρίκε στην Μπαρτσελόνα όταν ήταν, δεν είχε τόσο μεγάλους προϋπολογισμούς. Δεν είχε τόσα πολλά χρήματα να ξοδέψει για μεταγραφές. Το ποσό που λέμε είναι μεταγραφές. Δεν βάζουμε μέσα τα συμβόλαια των παικτών. Εντάξει, βάζουμε μόνο μεταγραφές. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ. Δεν ξέρεις πόσοι προπονητές από τους πλέον προβεβλημένους και επιτυχημένους θα μπορούσαν να πετύχουν σε ομάδες οι οποίες θα είχαν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.
0: Προκειμένου λοιπόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αυτομάτως αποκτά νόημα το θέλω του συναδέλφου, του από εδώ και του από εκεί, για Pep Guardiola στον Άρη. Αυτομάτως.
1: Ναι. Ας πούμε για τον Ομπράντοβιτς.
0: Για να δούμε πόσα πίδια χωράει.
1: Λένε για τον Ομπράντοβιτς, λένε ότι να μας πει πόσους παίκτες έβγαλε ο Μπράντοβιτς και να μας πει πώς θα πήγαινε ο Μπράντοβιτς αν δεν είχε τα λεφτά που είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Καλά, και αυτό είναι θέμα συγκυριών όμως.
1: Περίμενε τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Το διαμαντίδι ο Μπράντοβιτς δεν τον πήρε από την Μπαρτσελόνα, τον πήρε από τον Ηρακλή. Τον Παπαδόπουλο ο Μπράντοβιτς δεν τον πήρε από την Τσέσκα Μόσχας, τον πήρε από τον Ηρακλή. Τον Χατζιβρέτα τον πήρε από την Τσέσκα Μόσχας, όπου είχε ένα δεύτερο ρόλο, είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και τον προσάρμοσε ένα διαφορετικό ρόλο. Το Σπανούλι τον πήρε από το Μαρούσι, Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω, τον Καλάθι δεν τον πήρε από ομάδα του NBA, τον πήρε από το Πανεπιστήμιο και μετά πήγε στο NBA ο Καλάθης. Ο Μπατίστ ήταν όνομα, αλλά δεν ήταν από τα βασικά ονόματα σε NBA, ήταν, ξέρω εγώ, ο 200ος παίκτης στο NBA. Δηλαδή έκανε ομάδα χωρίς να πάει να δώσει τα τρελά λεφτά. Γιατί έβλεπε τον παίκτη ότι μπορεί να εξελιχθεί. Δεν λέω ότι διαχειρίστηκε 1,5 εκατομμύριο budget, εντάξει. Αλλά ό,τι παίκτη πήρε, τον τελειοποίησε.
0: Ναι. Ισχύει για τον Ομπράντο.
1: Λοιπόν, πάμε στον Τζόλι. Είναι εντυπωσιακά τα όσα έχει κάνει. Η Μπρις πήρε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Εντάξει. Ο Χρήστος Τζόλης αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι μεταγραφικός στόχος και της Arsenal και της United. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις όπου είπε ότι η Μπρις θα είναι αυτή που θα αποφασίσει και λογικό είναι. Αλλά πιο πολύ μου μένει στο μυαλό, ρε φίλε, ότι ο τύπος αυτός, τον οποίο προσωπικά τον γουστάρω πάρα πολύ τον Τζόλι, ο τρόπος που παίζει και το πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή από μία κίνηση που είχε στο διάστημα που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και είχε κάνει τα φοβερά παιχνίδια στα προκριματικά, το πώς είχε εξελιχθεί ως παίκτης. Στα play-off φέτος είχε 7 γκολ και 9 assist. Στα play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος. Άρα πήρε την Breeze στην πλάτη του και την οδήγησε
0: στο
1: στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει για Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδη, ότι συζητάει με τον Στουτγκάρδη για τον Κωνσταντέλια. Σήμερα έχουμε 22 Μαΐου, θα πω απλά εγώ, και θα δούμε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια. Διαψεύδει ότι έχει τελειώσει ο ΣΔΟΕΦ και σημειώνει ότι συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις.
0: Έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά?
1: Αρνητικά.
0: Α, okay.
1: Έγραψαν στη Ρωσία ότι τελείωσε αρνητικά. Στην Τουρκία έγραψαν τώρα, το έχουν γυρίσει τον Μπιφτέκι ολοκληρωτικά και έχουν πει ότι δύσκολα θα φύγει ο Λουτσέσκο από την Μπεσικτάς. Η οποία Μπεσικτάς.
0: Από τον ΠΑΟΚ.
1: Από τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, γιατί, γιατί η Μπεσικτάς έφαγε άκυρο από τον Άγγελο Ποστέκοκλου. Εκεί δηλαδή το θεωρούσαν δεδομένο. Μετά αφού μας είπαν ότι θα πληρώσει τη ρήτρα και τον παίρνει το Λουτσέσκου, τώρα ξαφνικά μας λένε ότι ο Λουτσέσκου δύσκολα θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν θα αφήσει ο Σαβίδης να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και προσαρμόζονται στην πραγματικότητα για το τι μπορεί να... Εγώ δεν λέω ότι θα μείνει σίγουρα ο Λουτσέσκου. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Αλλά δεν ήταν και έτσι όπως το παρουσιάσαν οι Τούρκοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν φημίζονται για την εγκυρότητά τους στο ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Άρης.
1: Παναθηναϊκός. Η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Δανό, τον Γιάκοπ Νίστρουπ, είναι προβλέπει τριετές συμβόλαιο, δύο κλειστά και οψιόν για τον τρίτο
0: 38
1: χρόνο.
0: 38 χρονών ο Νίστρουπ, by the way, έτσι, 38.
1: 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, από τα 550 χιλιαρικάκια, που λέει και μια ψυχή, που παίρνει αυτή τη στιγμή στην Κοπεχάγη. Φέρεται να έχει μιλήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο και με τον Γιάννη Αλαφούζο, μεταξύ άλλων. Η ιδέα αποζημίωση που πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός στον Μπενίτεθ ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στον Παναθηναϊκό πάνε σε αυτή τη λογική, γιατί εκτιμούν ότι παρόντος του Νίστρουπ θα καταφέρουν και οι ίδιοι να αντλήσουν κεφάλαια μέσα από πωλήσεις όπως έκανε η Κοπεχάγη. Είπαμε ότι η Νίστρουπ, η Κοπεχάγη πούλησε παίκτες και τις απέφεραν 110 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι,
1: γιατί δυσανασχετείς?
0: Δυσανασχετώ γιατί είναι διαφορετική στοχοθεσία.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή θα βγει ο κύριος Αλαφούζος στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει να πάρει πρωτάθλημα πόσα χρόνια? Για να μην πω εγώ κάποιο νούμερο. 15 χρόνια, και να πει ότι ξέρετε κάτι, ο στόχος μου είναι.
1: Δεν θα το πει αυτό. Η Κοπεχάγη έπαιρνε και πρωταθλήματα ταυτόχρονα με τις πωλήσεις.
0: Ναι. Ποια είναι η προτεραιοποίηση? Θα ρίξω λεφτά να κάνω μια ομάδα η οποία θα πάρει το πρωτάθλημα και από την πρωταθληματική μου χρονιά θα πουλήσω και δύο παίκτες γιατί θα έχουμε βγει.
1: Μα θα κάνω ότι Ολυμπιακός.
0: Ή τους υπάρχοντες που είναι και πάρα πολύ 30 θα προσπαθήσω να τους εξελίξω για να πουλήσω κάποια στιγμή.
1: Θα κάνει ότι είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πούλησε σήμερα τον Κωστίνια 12 εκατομμύρια ευρώ. Με τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Τζάπρα από το Λεβαδιακό και μάλιστα τώρα συζητάει πακέτο και τους δύο fullback. Και τον Τσάπρα και τον Βίχο. Γιατί θα φύγει και ο Ορτέγκα από το αριστερό άκρο και σου λέει: θα το γεμίσω με δύο Έλληνες, Τσάπρα και Βίχο. Το Τσάπρα για να είναι και βασικός. Μη σου πω ότι μπορεί να δούμε και τον Τζιμίκα στον Ολυμπιακό.
0: Καλά. Για μένα αυτό είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθούν όλες οι ελληνικές ομάδες. 3, 4, maximum 5-6 εκατομμύρια μεταγραφή και πάρα πώληση κατευθείαν.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο λένε οι ομάδες ότι ή θα αποφασίσεις να γίνεις ομάδα παραγωγικής διαδικασίας ή ομάδα στόχων, δεν ισχύει για όλους. Μπορεί να ισχύει για συγκεκριμένες ομάδες. Για κλαμπ τα οποία μπορούν να διαθέσουν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην αγορά, όπως είναι ο Ολυμπιακός, μπορούν να το συνδυάσουν. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πήρε πρωτάθλημα, πούλησε και την Κοστούλα 50 εκατομμύρια. Πούλησε, μπορεί να πουλήσει τώρα τον Μουζακίτη, μπορεί να πουλήσει τον Τζολάκη και του χρόνου πάει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να το συνδυάσει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πουλήσει, δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Έχει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πολυτέλεια, τελεία. Όλοι οι υπόλοιποι, σε μένα υπολείπονται.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με αυτή την πολύ. Ο ΠΑΟΚ δεν την έχει ακριβώς.
1: Όχι όπως ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν διαφωνώ το που λες.
0: Σε πολύ μικρότερο βαθμό την έχει.
1: Ναι, δεν
0: την έχει, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
1: Ναι, δεν την έχει.
0: Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχουν αυτή την πολυτέλεια ακόμα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ δεν έχω κάτι να σου πω. Στον Άρη έχουμε δεύτερο μπαν μεταγραφών. Δεύτερη δηλαδή ποινή απαγόρευση μεταγραφών. Η πρώτη ποινή ήταν τέλη Μαρτίου. Η δεύτερη ποινή επιβλήθηκε χθες από την Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών, να την πω κάπως έτσι, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αφορά το μανατζερικό γραφείο δύο παικτών. Δηλαδή ο Άρης δεν πλήρωσε την commission, την προμήθεια στο μανατζερικό γραφείο. Και το μανατζερικό γραφείο, γιατί γράφουν για δικηγόρο. Δεν είναι θέμα δικηγόρου. Και το μανατζερικό γραφείο ανέθεσε στην νομική υπηρεσία του να προχωρήσει σε καταγγελία κατά της ΠΑΕ Άρης για την μη πληρωμή της νόμιμης προμήθειας ή της προμήθειας που συμφωνήθηκε βάσει του συμβολέου. Σε αυτή την περίπτωση, όταν γίνεται η καταγγελία, σου δίνει ένα περιθώριο να το διευθετήσεις η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Διαφορετικά,
0: αφού πρώτα σε ακούσει, έτσι, προφανώς.
1: Όχι, σου δίνει πρώτα ένα περιθώριο. Σε ενημερώνει ότι κοίτα να δεις, υπάρχει αυτή η προσφυγή εναντίον σου. Εσύ έχεις το δικαίωμα να το μπορείς και το διάστημα να το διευθετήσεις και να αποσυρθεί η προσφυγή. Ορίζεται δικάσιμος. Άμα δεν ταυτόχρονα, ότι έχεις περιθώριο μέχρι, ξέρω εγώ, 20 Απριλίου. Λέω τώρα. Mm. Εσύ φτάνει 20 Απριλίου, δεν έχεις κάνει τίποτα και εκδικάζεται η υπόθεση. Μπορείς να την κερδίσεις. Όχι, αφού το έχεις υπογράψει αυτό το πράγμα. Εκδικάζεται, βγαίνει η απόφαση. Όπως βγήκε τώρα η απόφαση που σου επιβάλλει ποινή απαγόρευση μεταγραφών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εσύ είτε να πας σε FAPAX να δώσεις το ποσό, είτε να προχωρήσεις σε διακανονισμό του ποσού με τον πιστωτή, ο οποίος μετά θα ενημερώσει τη FIFA ότι ξέρεις, τα βρήκα, συμφωνήσαμε, μπορείς να άρεις την ποινή απαγόρευση μεταγραφών. Εγώ λέω ότι όταν έχεις δύο ποινές απαγόρευση μεταγραφών, με προβληματίζει και με προβληματίζει πάρα πολύ. Λένε δεν είναι μεγάλο το ποσό. Ωραία, να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό. Λέω όμως ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό. Γιατί να εκτεθείς τόσο πολύ
0: για πενταροδεκάρες?
1: Δεν θα πω ότι είναι πενταροδεκάρες.
0: Για μικρά ποσά.
1: Για ένα ποσό το οποίο δεν είναι μεγάλο. Για ποιο λόγο και πότε? Σε μια περίοδο κατά την οποία νιώθεις την απόλυτη αμφισβήτηση μετά από μια κακή χρονιά, σε πιέζει όλος ο κόσμος να παραχωρήσεις την εταιρεία και έχεις αυτό το πράγμα.
0: Βασίλη, να ζητήσω μια διευκρίνηση. Ναι. Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά. Το μπαν μεταγραφών είναι μόνο για προσθήκες ή ισχύει και για τις πωλήσεις? Δεν μπορείς ούτε να πουλήσεις σε αυτό το καθεστώς όταν βρίσκεσαι?
1: Τώρα, αυτό με είχε απασχολήσει μια άλλη περίπτωση για τον Άρη. Νομίζω είναι και στην πώληση. Δεν μπορείς να έχεις συνδιαλλαγή.
0: Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί ναι, άντε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έλα μωρέ, έχω 19 ενεργά συμβόλαια, έχω ένα κορμό, θα το παλέψω.
1: Όχι,
0: θα
1: δεν
0: τελειώσω.
1: Μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εάν
1: θα αναγκαστεί να το πληρώσει καταρχάς.
0: Ναι, αύριο, αν δεν μπορείς ούτε καν να πουλήσεις, υπάρχει θέμα.
1: Άκου τώρα να δεις. Αύριο παίζει η ομάδα του D&D τελικό για άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Ο D&D είναι δανεικός στην Άλντι Ρίγια και μάλιστα, πέρα από το 1,5 εκατομμύριο που πήρε ο Άρης για τον δανεισμό του, 1,5 εκατομμύριο, σου λέω ότι έχει πει ο Άρης, εντάξει, σε περίπτωση πώλησης του D&D θα πάρει 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ ακόμα. Επειδή το παιδί κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά, αυτό που έχει σπράξει ο Άρης στη Σαουδική Αραβία είναι ότι εφόσον ανέβει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία, αυτομάτως καταβάλουμε το ποσό και παίρνουμε τον παίχτη.
0: Θα το χρειαστούν κιόλας και ναι, καινούργια ομάδα, πρώτη εθνική, μια χαρά.
1: Είσαι μπαν.
0: Τι γίνεται?
1: Καταλαβες? Όχι, θα το λύσεις, δεν σου λέω κάτι, αλλά επειδή θα το λύσεις ούτως ή άλλως, ούτε συμβόλαια δεν μπορείς να ανανεώσεις όταν έχεις αυτό το πρόβλημα. Για ποιο λόγο όμως να εκτίθεσαι έτσι? Είσαι που είσαι εκτεθειμένος, εκτίθεσαι ακόμα περισσότερο. Και ούτε δέχομαι το βρεγμένο στη βροχή, δεν τη φοβάται. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Και ένα τρίτο που έχω να πω για τον Άρη έχει να κάνει με τον Μωρόν, το οποίο θέμα πλέον έχει γίνει βαρύδιο. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να βρει αγοραστή για τον Μωρόν, αλλά πλέον θα βγει στην αγορά με μειονεκτική θέση και βρισκόμενο σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο Μωρόν, και είναι μειονεκτική θέση για ποιο λόγο? Ο Μωρόν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, το οποίο είναι 1 εκατομμύριο. Πολλά λεφτά για τα δεδομένα του Άρη και ειδικά για την οικονομική πολιτική λόγω έλλειψης που είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει. Όταν τον έβγαλε πρώτη φορά στην αγορά, ζητούσε ένα ποσό 5-6 εκατομμυρίων. Δεν μπόρεσε να το βρει αυτό το ποσό. Των 5-6 εκατομμυρίων έμεινε ο Μωρόν. Κατάλαβε στην πορεία ότι κακό ζήτησε τόσα λεφτά και άρχισε να παίρνει και άλλους παίκτες στην κορυφή της επίθεσης με σκοπό να αντικαταστήσει τον Μωρόν. Άρα τα λεφτά που έχασε να τον πουλούσε τότε, συν τα λεφτά που πλήρωσε τη φετινή χρονιά που δεν του έδωσε τίποτα ο Μωρόν. Και θα τον βγάλει τώρα το καλοκαίρι στην αγορά, που τον έχει βγάλει ήδη βασικά στην αγορά, έχοντας το μυαλό του να πάρει Ένα ποσό το οποίο σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ήλπιζε πριν από 2 χρόνια, και για να γλιτώσει και το 1 εκατομμύριο του μωρών που θα πάρει ως αιτήσεις απολαμβές σε περίπτωση που παραμείνει.
0: Πώς θα είναι ικανοποιημένος?
1: Α, δεν ξέρω, δεν είναι. Απλά για ποιο λόγο το λέω. Κάποτε του Μωρόν ήταν μια από τις κορυφαίες κινήσεις του Άρη με τα γραφικά. Είχε πάρει έναν παίχτη με 300.000, πληρώντας μόλις 300.000 το συμβόλαιό του, και αυτός ο παίχτης του είχε δώσει 44 γκολ σε 2 σεζόν. 300 και 300. Δηλαδή ήταν σούπερ κίνηση. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε το πώς η Μπέτις ήθελε να τον ξεφορτωθεί το Μωρόν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα αποδεικνύεται ότι στην Μπέτις κάτι ήξεραν. Ο Άρης λοιπόν αποδεικνύεται επίσης ότι θα έπρεπε maximum το περασμένο καλοκαίρι, το 2025, να είχε δώσει το μωρό για να γλιτώσει 2 εκατομμύρια συνολικά. Και τι μπορούσε να πάρει άλλο? 2,5 μπορούσε να πάρει. Συν 2,5 θα έβγαζε το κέρδος του, για μένα θα ήταν 4,5 εκατομμύρια. Τώρα αυτά τα 4,5 εκατομμύρια, με βάση το τι έκανε φέτος ο Μωρόν, δεν ξέρουμε για του χρόνου, με βάση το τώρα, μου φαίνεται περισσότερο η ζημία από την υπόθεση του Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε ότι κατέκτησε τον τίτλο στην Αραβία, 33ος τίτλος στην καριέρα του, 973 γκολ, ο στόχος του είναι να φτάσει τα 1000. Και λένε ότι θα είναι ο μοναδικός. Οι Βραζιλιάνοι λένε ότι ο Πελέ έχει βάλει περισσότερα από 1000 γκολ. Απλά δεν υπήρχαν τότε στατιστικά στοιχεία για να το επιβεβαιώνουν. Οι παλιοί δημοσιογράφοι στη Βραζιλία είχαν γράψει ότι ήταν περισσότερα από 1100-1200.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Γιατί?
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Όχι, τίποτα. Γιατί τη Δευτέρα δεν θα.
1: Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ.
0: Δευτέρα δεν θα σε άρετε.
1: Θα είμαι Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη.
0: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη.
1: Τρίτη-Τετάρτη που λέγεται μια ψυχή. Τρίτη-Τετάρτη.
0: Θα κάνουμε την Ευρωλίγκα Σούμα την Τρίτη παρέα.
1: Ναι. Να την κάνουμε. Να την κάνουμε.
0: Κάνουμε
1: να τη δούμε παρέα, πρώτα. Ναι. Να δούμε σήμερα τα ημιτελικά.
0: Σήμερα σε μια ωρίτσα ξεκινάει. Πλάκα-πλάκα. Να, έφτασε η
1: έφτασε
0: ώρα.
1: Η ώρα.
0: Έφτασε
1: ο κόσμος δεν ξέρω αν έφτασε. Στην Βαλένθια.
0: Ακόμα περιμένει το τσάρτερ μέσα κλεισμένο στο αεροδρόμιο.
1: Τραβάνει οι άνθρωποι.
0: Φάνη. Φάνη. Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλύπτει και στη Λίβερπουλ, Φάνη. Έχει τώρα. Με ποιον παίζετε? Με την
0: Μπρέντφορντ, ναι.
1: Μελλοντικό ντέρμπι.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι τέτοιο.
1: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι Αστον Βίλα. Να πάρει χεία Αστον Βίλα με τη Σίτι, ναι. Για να πάει ένα προκριματικό γύρο Ολυμπιακός. Είναι ντέρμπι από τα παλιά αυτό με την Μπρέντφορντ, να ξέρεις. Παλιά, τότε που ήσταν 8-1 τη 10η, θα θυμάσαι. Μην κοιτάς τα τελευταία χρόνια.
0: Άστο να βρε τον άνθρωπο λίγο παρασκευιάτικα.
1: Άστο να βρε. Ας πείσα τα μαλλιά μας.
0: Χάνη, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και σε όλους εσάς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με πολλή δυσκολία. Εξάλλου, το πρωί είχαμε και εκτροπή και ανατροπή νταλίκας έξω από τη Χαλάστρα, όπου και εκεί έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση με 151 βουλευτές αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από την Ολομέλεια το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η πλεύση ελευθερίας. Βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Άλα Ραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγύησης για την ελεύθερη ρεύση πλοία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί στην ΕΡΤ η Νίκη Κεραμέως. Το στεγαστικό βρίσκεται στο επίκεντρο της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η στέγαση αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε εφόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Κρατείται η μητέρα του παιδιού στην αστυνομία. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους 2 Έλληνες υπηκόους που ανέρτησαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση Ορθοδοξία ή θάνατος στις 9 Απριλίου μέσα στην Αγία Σοφία. Παρά την καταδίκη, οι 2 Έλληνες δεν παραμένουν υποκράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτο Νέα Ακιάλου συνυπάρχο μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για ακόμη μια φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωση καταλήγοντας για τη βάρβαρη αυτή επίθεση. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Και μία ακόμη είδηση από τον διεθνή χώρο. Η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιένετ. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, πιθανόν και με μονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά μπορούν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές πιθανόν στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τραγουδάω φυσικά. Verve, Love is Noise. Πάμε να κάνουμε φασαρία με την καλή πάντα έννοια εδώ στον 102.3 να σας υποδεχθούμε και σήμερα. Έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας και κερνάμε και φοντάν και την καλύτερη μουσική. Και ελάτε στην παρέα μας πολύ προσεκτικά στους δρόμους, διότι όποτε είναι έτσι ο καιρός, φέτος ο Μάιος έχει πάθει λίγο Μάρτιο, δεν ξέρω, ή Οκτώβριο. Ναι, δεν μ' αρέσει και εμένα καθόλου. Αυτή τη στιγμή βρέχει, είμαστε και με μηχανές. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Χαμός. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι δεν τη λες, αλλά Παρασκευούλα είναι σίγουρα, 22 του Μάη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Είναι, σου λέει, ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Είναι παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και εθνική ημέρα βανίλια στις ΗΠΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη έχετε έτσι συντονιστεί. Να στείλω την πρώτη μου καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου ζητάει Michael Jackson, διότι είδε και την ταινία. Εννοείται ότι θα παίξω αργότερα Michael Jackson για τον Γιώργο, αλλά τώρα να τροπάρα σε αυτή την εκπομπή και ας αρχίσουν οι χοροί. Δεν είναι τυχαίο το άσμα. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και ας αρχίσουν οι χοροί.

0: Εδώ είμαστε Αγνάδης στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής 22 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και ας αρχίσουν οι χοροί. Και όπως προανέφερα, δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι θέλουμε να σας πάμε κατευθείαν σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που θα συμβεί αυτή την Κυριακή στην πόλη μας και συγκεκριμένα του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πηλέας, Χορτιάτη, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που συνδυάζει από τη μία τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού, από την άλλη την κοινωνική προσφορά. Αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος, του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Μία έτσι ρομαντική διαδρομή στα μονοπάτια του τραγουδιού, μία ατμοσφαιρική παράσταση όπου λόγος, ποίηση έτσι παντρεύονται όμορφα και γλυκά. Εννοείται πίσω από όλα αυτά, ποιος άλλος θα κρύβεται, οι φίλοι μου, τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κείμενα και την αφήγηση υπογράφει αγαπημένη μου η Μερόπη Κόπτση, ενώ την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει ο Φώτης Θοδωρίδης, και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 την Μερόπη την Κόψη, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μερόπη μου.
1: Σε ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα, Τόνια μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες παραστάσεις και για όλα αυτά που παρουσιάζεις κάθε φορά με τόσο έτσι αγάπη, με τόση νοσταλγία, με τόση συγκίνηση, με τόση μαγεία, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο μαγεία στη ζωή μας.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, κατευθείαν. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς γεννήθηκε αφενός η ιδέα αυτής της παράστασης, δηλαδή από τη μία να συνδυάσεις όλη αυτή την μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη, πώς επέλεξες δηλαδή αυτά τα κομμάτια και τι τελικά θα ακούσουμε? Στα βάλω όλα μαζί σε μία ερώτηση.
1: Ναι, καλή ερώτηση, γιατί βγήκε πολύ ξαφνικά αυτό όλο το πράγμα. Ήμασταν σε ένα καφέ στη Βουλγαρία με μια παρέα μουσικών. Και θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή να κάνουμε μια παράσταση, να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, η επόμενη μας κίνηση. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, λέει ο ένας, μα εγώ ασχολούμαι μόνο με το ξένο, δεν τραγουδώ ελληνικά, ο άλλος εγώ με το ρεμπέτικο, ο άλλος εμένα μου αρέσει το παραδοσιακό. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε 3-4, όχι συναυλίες, παραστάσεις. Και ξαφνικά εκεί που πίναμε το καφεδάκι μας, λέω, παιδιά μου, είστε μια ιδέα. Δεν κάνουμε μια διαδρομή.
0: Μη συνδυαστική.
1: Και κάνουμε μια διαδρομή από την αρχή. Παραδοσιακό, πάμε στο ρεμπέτικο, περνάμε στο λαϊκό, στο έντεχνο, βάζουμε και μια πινελιά με ξένο τραγούδι. Δηλαδή ό,τι ακούει ο Θεσσαλονικιός και όλη η Ελλάδα βέβαια.
0: Ό,τι αγαπάμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι γεννήθηκε αυτό εδώ. Τώρα, ο τίτλος, επειδή είναι μια ρομαντική διαδρομή, περνάμε και από το ελαφρό τραγούδι Αττικ, ξέρει, Σοφία Βέμπο, τις εποχές εκείνης, Νίκο Γούναρη. Και βγήκε ο τίτλος, δηλαδή από το πουθενά βγήκε τελικά αυτό.
0: Έτσι δημιουργούνται νομίζω οι καλύτερες ιδέες. Κάπως έτσι δημιουργούνται, έτσι πάνω σε παρέες, πάνω σε μαζόξεις, πάνω σε καφεδάκια, σε κρασάκια. Υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, έτσι τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, μία δική σου στιγμή που την ξεχωρίζεις περισσότερο μέσα στην παράσταση? Διότι καταλαβαίνω ότι θα ακούσουμε υπέροχα πράγματα και δεν θα σταθούμε σε ένα, όπως και εδώ σε αυτή την εκπομπή όλα τα μουσικά ήδη είναι καλοδεχούμενα και σε αυτή την παράσταση κάνουμε ένα ταξίδι. Υπάρχει όμως εσένα κάτι συγκεκριμένο που σου αρέσει περισσότερο μέσα στην παράσταση?
1: Εμένα προσωπικά, γιατί όλα
0: προσωπικά εσένα,
1: εμένα προσωπικά, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την παράδοση, μ' αρέσει το κομμάτι αυτό το παραδοσιακό. Δηλαδή θα ακουστούν, ας πούμε, εξέδες και ζουμπούλια, κάποια τραγούδια που μας γυρίζουν στις ρίζες μας. Αγαπώ πολύ την παράδοση.
0: Και πολύ καλά κάνεις και πολύ καλά μας τις υπενθυμίζεις κιόλας. Είπαμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι με όλα αυτά.
1: Και είναι πολύ αφαιρετικό το ότι βλέπω νέα παιδιά να μαθαίνουν παραδοσιακό όργανο, να μαθαίνουν ούτι, λαούτο.
0: Θέλω να σου πω ότι ο τεχνικός που έχω σήμερα απέναντί μου, Χρήστος ο Σιδερίδης, είναι ένα πανέμορφο, πανέξυπνο και πολύ ταλαντούχο πλάσμα, το οποίο παίζει μπουζούκι και όχι μόνο, και παίζει και άλλα όργανα σε διάφορα, έτσι, σε διάφορες μουσικές σκηνές της πόλης. Πρόκειται για ένα νέο παιδί που τιμάει την παράδοση και τα, να, αυτά, τους ελληνικούς χορούς, τα ελληνικά τραγούδια. Τα λέω γιατί έχω χορέψει με τις μουσικές του, έχω γλεντήσει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χαίρομαι που βλέπω, γι' αυτό το λέω, νέα παιδιά να ακούνε αυτά τα τραγούδια.
1: Να ασχολούνται, ναι. Έχει γίνει μια στροφή απίστευτη τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Από ό,τι έβλεπες παραδοσιακή ορχήστρα, οργανοπαίκτες, να είναι ηλικίας από 60 και πάνω. Και τώρα βλέπεις παιδιά 20 χρονών, 25 χρονών. Πολύ με συγκινεί αυτό. Επειδή αγαπάω την παραδοσιακή μουσική ίσως, αλλά και επειδή κάνουμε μια στροφή.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια στροφή στις ρίζες μας.
0: Έτσι πρέπει.
1: Καλό και το ξενόφερτο, αλλά μην ξεχνάμε τη ρίζα.
0: Μα άμα ξέρουμε τις ρίζες μας, προχωράμε και παρακάτω. Μαθαίνουμε και πηγαίνουμε παρακάτω στο μέλλον μας. Το συνέστημα που πιστεύεις ότι θα αφήσει αυτή η παράσταση στον θεατή, έτσι. Καλά, πολλά θα είναι τα συναισθήματα. Θα είναι, φαντάζομαι, η συγκίνηση, θα είναι η νοσταλγία, θα είναι οι θύμησες, θα είναι η μελαγχολία ενδεχομένως, η γλυκιά μελαγχολία, λέω. Η αγάπη για το παλιό, για το καινούριο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι έτσι αυτό που πιστεύεις θα του μείνει περισσότερο μετά την παράσταση αυτή την Κυριακή?
1: Πιστεύω ότι θα είναι αυτό που είπες, η συγκίνηση, αλλά και η διασκέδαση. Γιατί σχεδόν κλείνουμε το πρώτο τελευταίο, είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησες. Ας κρατήσουν οι χοροί και λέω κάπου σε ένα σημείο στην αφήγηση, όσο υπάρχουν φωνές που θα τραγουδούν, ας κρατήσουν οι χοροί, τόσο η Ελλάδα θα ανασένει με τις ομορφιές της και με τις ασχήμιες της ακόμη.
0: Τώρα μου δίνεις πάσα για κάτι άλλο. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που έχουν ένα βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, διότι εκτός από το ότι κάνεις καταπληκτικές παραστάσεις, οφείλουμε να πούμε και φυσικά να αναφερθούμε και στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτης, ότι έχουν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Ναι. Συνδυάζεις και τη μία, το τεπνό μετά του ωφελήμου, δηλαδή η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνδυάζουμε δηλαδή από τη μία τη μουσικοθεατρική διαδρομή με την αλληλεγγύη και θεωρείς, φαντάζομαι, ότι τέτοιες δράσεις σε συνδυασμό και με το Δήμο βοηθούν να έρθουν οι πολίτες και πιο κοντά και να αλληλοστηρίζονται και να υπενθυμίσουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη και όχι το αλληλοφάγωμα που βλέπουμε ότι μας διακρίνει έτσι λίγο τον τελευταίο καιρό.
1: Και είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή φέρνουν όλοι κάτι ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Αυτό,
1: το τέλος
0: αυτό.
1: Της παράστασης, ναι, έχουμε μια στίβα ντάνες μέχρι πάνω με πράγματα για τις φτωχές οικογένειες, για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παίρνουν κάποια προβλήματα οικονομία, έχουν κάποια προβλήματα οικονομικά. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, τον Αντιδήμαρχο, την Αντιδήμαρχο μάλλον, είναι η Βίκη Κανέλου, το Δήμαρχο όμως τον Ιγνάζη τον Καϊδιδίδη, που είναι πάντοτε δίπλα μας ό,τι κάνουμε, πάντοτε, εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης και το Σύλλογο Φιλών Μουσικής του Μελισσοχωρίου, που ανταποκρίνει

0: Πάμε πάρα πολύ καλά, πολύ ομαλά. Έχουμε γίνει φίλοι με όλα αυτά τα παιδιά. Είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι μουσικοί, τραγουδιστές. Είμαστε φίλοι πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό
0: περιμένουμε
1: είναι
0: το σημαντικό. Να το Σάββατο να κάνουμε πρόβα και η πρόβα, ξέρω, μπορεί να πάει μέχρι τις 11. Εμείς μένουμε μέχρι 12, 12.30 τη νύχτα κάνοντας πρόβα, γιατί τη ζούμε αυτές τις στιγμές.
1: Άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι γλυκιά η κούραση, δεν την νιώθεις και τόσο
0: είναι
1: πολύ.
0: Γλυκιά.
1: Λοιπόν, είναι παράδειγμα προς μίμηση, το ξαναλέω κάθε φορά, οι παραστάσεις σου, και από την άλλη για το πώς μπορούμε τελικά με απλά σχετικά μέσα να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν ανάγκη να περιμένουμε μία παράσταση. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο και καθημερινά. Με μία απλή πράξη ο κάθε ένας από εμάς. Αυτό, λέω, είναι η υπενθύμηση μέσα σε όλο το συγκινητικό, νοσταλγικό ταξίδι που μας παρουσιάζει. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια. Πραγματικά. Και για αυτό το κομμάτι. Πέραν του καλλιτεχνικού αποτυπώματος, έχεις ανθρώπινο αποτύπωμα και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Να θα ήθελα κάτι, Τόνια μου, να αναφερθώ στον Φώτη το Θεοδωρίτη. Αναφέρθηκε νομίζω στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αναφέρθηκε στα παιδιά που παίζουν, είναι εξαιρετική μουσική. Ο Κώστας ο Κράτης,
1: ο Γιώργος ο Μουρλίδης στα κρουστά και ο Χρήστος ο Τσαϊρίδης στο μπουζούκι.
0: Μπράβο, και χορεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθρωκύπων Ασκαρπίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή
0: με
1: την Κυριακή.
0: Με τον Δημήτρη Βελιγιάννη, που είναι ο χοροδιδάσκαλός τους.
1: Επειδή είμαστε, ξέρεις, είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος και πιέζει ο χρόνος και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να ακούμε το Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκτός από την υπέροχη αυτή, την μαγική παράσταση, που είναι έτσι μια υπενθύμηση, ξανά λέω, δεν είναι μόνο μια εξαιρετική καλλιτεχνική στιγμή, αλλά είναι έτσι μια πρόσκληση αλληλεγγύης. Έχεις επόμενα σχέδια, αγαπημένη Μερόπη, μετά από αυτή την παράσταση αυτή την Κυριακή?
0: Ναι, δηλαδή θα πω ότι έχουμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου με το Μακεδνό. Είναι ένας πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος του Δήμου Ρεοκάστρου. Και έχουμε στο ανοιχτό θεατράκι του Δευτέρου Γυμνασίου στο Ρεοκάστρο μια μουσικό-χορευτικό-θεατρική παράσταση, αφηγηματική επίσης. Και επίσης έχουμε στις 3 Ιουλίου πάλι με το Δήμο Πηλέας, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο θέατρο, στο Σταύρος Κουγιμητής, στο Πανόραμα, μια μουσικοθεατρική παράσταση, Στολίδες Τείχων. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, έχουμε μελοποιημένη και δραματοποιημένη ποιήση. Δηλαδή, ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες, από μουσικούς, και πήρα κάποια ποίηματα εγώ προσωπικά και έκανα δραματοποίηση. Δηλαδή
1: εννοείται ότι δεν θα σου πω καλό καλοκαίρι τώρα, γιατί θα μου τα πεις ξανά όλα αυτά ραδιοφωνικά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη για αυτή την Κυριακή του Φεγγαριού και της Ορχήστρας. Αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουνιουμπής, εκεί στο Δημαρχείο Πανοράματος. Καλούμε όλο τον κόσμο έτσι να σας χαρεί, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι θα περάσει ωραία, αλλά φυσικά δεν ξεχνάμε και την αλληλεγγύη και την προσφορά σας. Μερόπη, να συνεχίσεις να είσαι πάντα έτσι γερή, ευλογημένη και να κάνεις όμορφα πράγματα.
0: Να πω κάτι ακόμη, γιατί πολλοί ρωτούν μήπως έχει ζέστη γιατί είναι κλειστό το θέατρο. Κλιματίζεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί κανείς. Μπορεί να κρυώσουν, αλλά να ζεσταθούν από κλειστό.
1: Θα ζεσταθούν από τα τραγούδια. Το Σαββατοκύριακο λίγο καιρό θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό δεν σας πτωεί εσάς.
0: Ναι.
1: Μερόπη Κόψη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και τα ξαναλέμε. Να είσαι πάντα καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια και χαρά.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καραμπόλα με 5 οχήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσο κομάντος και περισσότερες από 100 βάσεις drones, παρουσιάστηκε σήμερα στο Μαξίμου. Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα χανταϊού σε μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Μαζική δηλητηρίαση ζώων στον Αλμυρό Μαγνησίας. 4 νεκροί και 40 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε Λύκειο στην περιοχή Λουχάνσκ. Η Ιταλία, η Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία και προειδοποιώντας για τις συμβάσεις κατασκευής έργων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μικέλ Γιάσον, Μάικλ Τζάκσον, διότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Περίμενες άλλο τραγούδι ενδεχομένως να ακούσεις, αλλά ήθελα να σου κάνω την έκπληξη. Somebody's watching me, ελπίζω να μας ακούτε, εδώ στο άκου να δεις. Στον 102.3, Δημήτρη, και για τον Γιώργο φυσικά, σας έχω νέα. Θα υπάρξει sequel στην ταινία Μάικλ, από ό,τι διάβαζα σήμερα κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα, 22 του Μάη. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή τώρα ψιλοβρέχει, δεν βρέχει, έχει αυτό το καιρό της μούκλας, της μουνταμάρας, λίγο το δύσκολο, και πάμε λίγο στα του καιρού μας. Από σήμερα σου λέει, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα κύμα κακοκαιρίας. Ο καιρός λέει δεν είναι Μαΐου, είναι ο καιρός Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα, με καταιγίδες, με κεραυνούς, με χαλάζια, επηρεάζοντας σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την αρχή της εβδομάδας που μας έρχεται, και μάλιστα μας λένε ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι δύσκολες για να ξέρουμε να προγραμματίσουμε τις δραστηριότητές μας αναλόγως. Αύριο Σάββατο, 23 του Μάη, αναμένεται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να είναι η μέρα της κορύφωσης, ο οποίος μας προειδοποιεί ότι μπροστά μας βρίσκεται μία πολύ δύσκολη μέρα και θέλει ιδιαίτερα, λέει, προσοχή στον υπηρωτικό κορμό, διότι ενδέχεται να έχουμε και κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις και γενικότερα έντονα φαινόμενα. Την Κυριακή, 24 του Μάη, η μέρα μάλιστα και του μεγάλου τελικού του Final Four, σήμερα 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ, από ό,τι θυμάμαι, προβλέπεται πάλι διατήρηση του άστατου καιρού, ιδιαίτερα όμως μεσημέρι και απόγευμα. Από το βράδυ λίγο τα πράγματα είναι καλύτερα. Η εβδομάδα τώρα ξεκινάει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, με άστατο επίσης καιρό, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΡΤ. Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των φαινομένων την Τρίτη, τα τελευταία προγνωστικά όμως μοντέλα δείχνουν ότι αυτό το άστατο μοτίβο με εξάρσεις, με υφέσεις, θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, καθυστερώντας την έλευση των θερμών αερίων μαζών από τη Αφρική. Οπότε εσείς τι κρατάτε? Κρατάτε ομπρέλα και κρατάτε το γεγονός ότι όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε ενδεχομένως αυτήν τη μούχλα και αυτόν τον μουντό καιρό, με ίσως κάποια ανοίγματα ηλιοφάνειας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για το μήνυμα που μας έστειλε. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική προσωπικότητα. Αναφέρομαι στο Στίβετ Πάτρικ Μόρισεϊ, ευρύτερα γνωστός ως Μόρισεϊ, Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, τραγουδιστής των Σμιθ από το 1982 στο 1987, γεννήθηκε στις 22 του Μάη του 1959, σβήνει τα 67 κεράκια και πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι.

Για μας εδώ κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, διότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Περνάμε ωραία, ελπίζουμε και εσύ το ίδιο μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε Αγουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα απαντήσω στο τηλέφωνο που χτυπάει σε λίγο, διότι είμαι στον αέρα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber, αν θέλετε τα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω στην παρέα και το φίλο μου, τον Γιώργο, που τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Να υπενθυμίσω ότι ο καιρός θα είναι βροχερός στο Πουσουκού και ότι φυσικά έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολύ, πολύ προσοχή για 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι κλείνει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός λοιπόν επιβατικής λειτουργίας, προσωρινά θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προκειμένου, όπως αντιλαμβανάστε όλοι, να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Παράλληλα, προστίθενται κάποια νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο επιβατικό κοινό. Να διευκολυνθεί. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, αλλά παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, οικιά νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, και 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Σημειώστε λοιπόν, σταματάει το μετρό προσωρινά, διακόπτεται η λειτουργία του από 29 του Μάη έως και 19 Ιουνίου. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1980 5 χρυσοί δίσκοι που ανήκουν στο Τζίμι Χέντριξ και ήταν αναρτημένοι στους τοίχους του στούντιο Electric Ladyland στη Νέα Υόρκη και εξαφανίζονται μυστηριωδώς σε μία νύχτα, θα ακούσουμε Τζίμι Χέντριξ για τη συνέχεια και Purple Haze.

0: Είπαμε, σήμερα έχουμε καλεσμένους, γι' αυτό φορέσαμε και τα καλά μας. Μόνο φοντάν δεν έχουμε να σας κεράσουμε. Λοιπόν, γέμισε εδώ το στούντιο του 102, εδώ στο Άκου να δεις. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ομορφιά, νιάτα και ταλέντα. Λοιπόν, το Open Studios Festival, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για τα όμορφα πράγματα που λαμβάνουν χώρα εδώ στην πόλη μας. Για το τριήμερο τώρα θα πάμε από σήμερα αρχής γενομένης, Παρασκευή 22 του Μάη έως 24 Μαΐου. Open Studios Festival Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει πάνω από 10 χώρους, 40 projects, τόσο στα άνω και κάτω λαδάδικα, αλλά και στο βαρδάρι, με μουσικά σχήματα, με συναυλίες, με workshops, με θεατρικές, με χορευτικές παραστάσεις, με. Και για όλα αυτά θα μου μιλήσει εδώ ο φίλος μου, ο Δημήτρης Οπετμεζάρης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται και διαζώσει στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τι όμορφη είναι αυτή η εκδήλωση. Και κατευθείαν θέλω να σε πάω στις προκλήσεις, στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες, και όχι μόνο εσύ, και οι υπόλοιποι, για το στήσιμο ενός τέτοιου project για αυτές τις τρεις ημέρες, 22 με 24 του Μάη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εύκολο πράγμα το να συντονίσεις άτομα με τα οποία δεν έχεις καμία απολύτως επαφή και μπορεί να μην γνωρίζεστε στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει και μία μορφιά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίσαμε κόσμο, μιλήσαμε με κόσμο και θα μιλήσουμε αυτές τις τρεις μέρες με πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα και είτε μουσικά είτε καλλιτεχνικά.
0: Καλλιτεχνικά, ας πούμε,
1: ναι. Φύσεως,
0: ναι.
1: Δεν ήταν τόσο δύσκολο από μία άποψη, δηλαδή ανέβηκε μία αίτηση, πολλοί άνθρωποι είτε με το χώρο τους είτε με τα project τους δήλωσαν συμμετοχή. Υπήρχε λίγο σοβαρότητα στο ποιοι δήλωσαν συμμετοχή, δηλαδή δεν υπήρχαν πολλές ακυρώσεις τελευταία στιγμή, οπότε ήταν κάτι το οποίο βοήθησε τη διοργάνωση. Ναι, και μέσα σε μία εβδομάδα τρέξαμε, βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε. Καήκαμε άλλα παιδιά με το πρόγραμμα, άλλα παιδιά με την επικοινωνία, αλλά στο τέλος καταφέραμε.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Πώς επιλέξατε τους συγκεκριμένους χώρους, δηλαδή τα λαδάδικα και το βαρδάρι? Εντάξει, είναι το πόσημα της Θεσσαλονίκης, το αντιλαμβάνομαι. Απλά έτσι υπήρξε κάποιο συγκεκριμένος λόγος για αυτή την επιλογή?
1: Ουσιαστικά, ο λόγος ο οποίος μας ένωσε όλους αυτούς τους χώρους μεταξύ μας είναι η γενικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στα λαδάδικα, με την όλη άνοδο των Airbnb και του γενικότερου gentrification, το οποίο ουσιαστικά ξεσπιτώνει, να το πω έτσι ευγενικά, ανθρώπους από τους χώρους τους, και αυτοί οι χώροι στην συνέχεια καλοποιίζονται και γίνονται χώροι για να φιλοξενήσουν.
0: Που ενδιάμεσα συγχρόνως, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα λαδάδικα και ο Βαρδάρης είναι η καρδιά της σύγχρονης, ας πούμε, καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα εδώ.
1: Είναι πολύ οξύμορο το σχήμα, ναι, γιατί το πλήγμα αφορά και μαγαζιά, δηλαδή είναι γενικότερα μια κατάσταση που ηρεμούν οι τόνοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είναι κάτι το οποίο, από ό,τι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ντόπιους, είναι κάτι το οποίο μας ξενερώνει και μας στεναχωρεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί
0: φυσικά
1: δεν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί κάπου αλλού, το απεύχομαι, αλλά εμάς κάτι μέσα μας υπάρχει μια φλόγα η οποία μας τρώει, και αυτός είναι και ο λόγος που ενωθήκαμε.
0: Αυτή τη φλόγα δεν θέλουμε να τη σβήσουμε καθόλου, με τίποτα. Και αυτό λέμε κάθε μέρα, μου δίνεις έτσι πάσα, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αυτό λέω και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να μην σβήσουν αυτή τη φλόγα. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αντικειμενικές, υποκειμενικές, αλλά να μην παρατάνε ποτέ το στόχο τους και να μην πτωούνται με τα εμπόδια που μας βάζει και τις τρικλοποδιές η ζωή. Συνέχισε και με συγχωρείς, απλά έτσι, γιατί έχω κι εγώ ένα γιο 20 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις, βλέπω και από πολύ κοντά το πόσο δυσκολία έχει το να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, διότι και αυτός θέλει να ασχοληθεί με τα καλλιτεχνικά, με τα πάντα όλα. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε από το Open Studios Festival, έτσι, τώρα που τα λέμε αυτά?
1: Ισχύς εν τη ενώση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να ενωθούμε, να δούμε ποιο είναι το κοινό μας πρόβλημα, να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε, να λάβουμε δράσεις, να οργανώσουμε τέτοια όμορφα τρίμερα σαν αυτό που έχουμε. Η ένωσή μας.
0: Αυτό.
1: Το να καταλάβουμε λίγο και να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να γνωριστούμε. Γιατί και εμείς δεν έχουμε όλοι τις ίδιες βάσεις, δεν έχουμε έρθει από τους ίδιους.
0: Λογικό και ωραίο
1: χώρους,
0: και θεμητό αυτό. Ναι.
1: Αλλά σαν ένας σύλλογος παθέντων, λέω, έτσι μου αρέσει να μας χαρακτηρίζω, γιατί ουσιαστικά είμαστε αυτοί οι οποίοι παθαίνουμε από όλη αυτή την άνοδο των Airbnb. Αλλά με έναν όμορφο τρόπο, με έναν καλλιτεχνικό τρόπο, με έναν επικοινωνιακό τρόπο, με έναν
0: Έτσι. Άρα συγχρόνως εκτός από τον έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα έχετε και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και στίγμα και θα έπρεπε να έχει τέτοιο πρόσημο αυτό το Open Festival. Να υποθέσω ότι υπάρχει κάποια βοήθεια από αρμόδιους φορείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει καμία
0: δεν
1: βοήθεια.
0: Υπάρχει. Όχι, ναι, είναι το περίμενα, απλά είπα να κάνω την ερώτηση.
1: Ναι. Είναι πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιους χώρους. Κυρίως στεγαζόμαστε, δηλαδή φιλοξενούμαστε, είμαστε ενοικιαστές, δεν είμαστε ιδιοκτήτες των χώρων.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη τελικά δίνει αρκετό χώρο, χρόνο, βοήθεια μέσα έτσι, σε συνέχεια της συζήτησης σε σύγχρονους νέους δημιουργούς για να κάνουν τελικά πραγματικότητα την, αν και ξέρω πάλι την απάντηση, απλά είπα να δοκιμάζω να ρωτήσω, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, την καλλιτεχνική τους έτσι, υπόσταση, γενικά τα όνειρά τους, τους στόχους τους. Εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, πέραν εντάξει είπαμε από τις τοποθεσίες, τα Λαδάδικα και το Βαρδάρι κτλ. Γιατί δεν φτάνουν μόνο οι τοποθεσίες, πρέπει να βοηθάνε και οι φορείς και οι υπόλοιποι κτλ. Τελικά η Θεσσαλονίκη μας, πόλη την αγαπάμε πάρα πολύ, διότι εδώ μεγαλώνουμε, σπουδάζουμε, εργαζόμαστε, έχουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας κτλ. Μας βοηθάει καθόλου που δεν φταίει η πόλη, φυσικά ξαναλέω, οι άνθρωποι φταίνε.
1: Ναι. Δεν υπάρχει βοήθεια. Πολλές φορές χρειάζεται να βγεις εσύ και να πας. Ας πούμε για παράδειγμα, εμείς μπήκαμε σε έναν χώρο ο οποίος ήταν για πει και τον ομορφήναμε, τον εξοπλίσαμε και καταλήξαμε οι ίδιοι να παίρνουμε τη τύχη.
0: Άρα πρέπει να σηκώσετε εσείς τα μανίκια και να δουλέψετε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι, ξέρεις, ραδιόφωνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι έτσι λίγο πυκνός και περνάει και γρήγορα. Δύο τελευταίες πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ιδανικά, ρε εσύ, Δημήτρη, τι θα ήθελες να περάσει μέσα από αυτό το Open Studios Festival, το οποίο είπαμε είναι Παρασκευή με Κυριακή, άνω και κάτω Λαδάδικα Μπαρδάρης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι θα ήθελες εσύ ως Δημήτρης, γιατί εντάξει, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Τι θα ήθελες να περάσει στον κόσμο?
1: Η χώρα είναι ανοιχτή, τα δρόμενα είναι πάρα πολλά και πολυπίκυλα. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα ο κόσμος να στηρίξει με τέτοια δράση και να πάρει μια γεύση του τι γίνεται εκ των έσω σε αυτούς τους χώρους. Η χώρα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε, οποιαδήποτε άτομο, για να έρθει και να ακούσει, να δει, να απολαύσει όλο αυτό το οποίο έχουν ετοιμάσει καλλιτέχνες.
0: Open Studios Festival, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Open Studios Festival από σήμερα, Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 του Μάη. Υπάρχουν κάποια επόμενα σχέδια κλείνοντας?
1: Ένα-ένα. Δηλαδή ήταν δύσκολη η οργάνωση και εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Ξαναλέω ότι ήμασταν άνθρωποι
0: και
1: οι οποίοι.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας.
1: Ναι, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί μεταξύ μας. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δράσαμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και παράξαμε έργο. Θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Άμα το στηρίξει ο κόσμος, θα το ξανακάνουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το στηρίξει ο κόσμος και όχι μόνο ο νέος κόσμος. Θα δεις ότι θα το στηρίξουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό θέλω να πιστεύω. Και νομίζω ότι θα κάνετε πάρα πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Και ενδέχομαι να σου πω ότι είμαστε και λίγο γουρλίδες εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ. Οπότε θα σας βοηθήσουμε.
1: Τέλεια.
0: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά δεν ξέρω τι μου λέει. Εγώ είμαι γουρλού. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Καλά.
0: Καλή επιτυχία και σε αυτό, στο Open Studios Festival, αλλά και στα επόμενά σας σχέδια. Έτσι, πάντα να έχετε την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση, τη χαρά. Γιατί ξέρετε, μόνοι σας θα πρέπει λίγο να το κάνετε αυτό. Και εμείς από δίπλα, όσο μπορούμε, θα βοηθάμε. Ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς εδώ από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, οι γονείς επίσης, λέω, οι φίλοι, οι συγγενείς, οποιοδήποτε. Αλλά φυσικά δεν γίνεται να μένουμε μόνο στη δική μας τη βοήθεια. Χρειάζεται και περαιτέρω βοήθεια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Είσαι καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε ποτέ μόνοι, όπως λένε οι Heart. Πάμε με το συγκεκριμένο υπέροχο τραγούδι στις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε στην περιφερειακή το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος εξόδου της Νεάπολης. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφησαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία. Επίσης, μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Εθνική στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Ίνδου λόγω πρόσκρουσης ΙΧ σε προστατευτικά κυκλειδώματα σύμφωνα με την τροχέα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι και 39 τραυματίες, αλλά ενώ και 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρισκόταν στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τρομακτική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουχάνς, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές με 155 όχι. Διελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες, αντιγκλήσεις. Η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η συγκεκριμένη πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νέα Αριστερά, η Νίκη, η Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε μόνο η Πλεύση Ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δάσο κομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ μετά από ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε φόδους, σε επιχειρήσεις προσήχθησαν 2 άτομα στον εισαγγελέα και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν και παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων. Ναι, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου. Προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Νέας Αχιάλου Συνυπάρχο μετά από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, για μία ακόμη φορά εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος του προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιταλία, Γαλλία και Βρετανία, καθώς και η Γερμανία, κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι που διαπράττουν βίαιο πραγίες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινής κατοχής Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γένετ. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Περισσότερες ειδήσεις στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δώστε μας το χέρι σας και πάμε να φύγουμε. Ζήστε τη ζωή που λέει και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά του και βρίσκεται και στην πόλη μας. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο Παρασκευοσάββατο που εμφανίζεται εδώ σε γνωστό έτσι, κατάστημα και φυσικά διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Δεν είναι και μόνος του, είναι παρέα με την Νατάσα Θοδωρίδου. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει παράταση. Σε κάθε περίπτωση τον βλέπουμε και ως αν παρουσιαστή εκεί στο σοου μεταμορφώσεων. Πολύ καλά τα πάει ο Σάκης, μπράβο του, συγχαρητήρια. Δεν τα πάμε καλά στους δρόμους της πόλης, έχουμε την κίνησή μας, διότι σας είπαμε ότι ο καιρός είναι λίγο περίεργος, είναι ροκ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή έχεις και τη βροχή, έχεις και τα έντονα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα και μετά ξανά βλέπουμε. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κοντά σας έως τις 7, στα 14 λεπτά τώρα μετά τις 6. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Πάμε τώρα στα πολύ. Τώρα τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε, ειδήσεις και τα λοιπά. Πάμε στα σημαντικά, στα ζώδια. Τρία ζώδια, αυτό είναι το επόμενο θέμα για τη φίλη μου τη Μαρία την Πλαχοπούλου. Τρία ζώδια σου λέει έρχονται σε μια δυναμική εποχή. Αφενός είναι ο Κριός. Δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει έτσι, Χρήστο, όχι. Αφετέρου είναι ο Ζυγός, επίσης δεν μας ενδιαφέρει, οπότε θα μείνω στον Παρθένο, που είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, αλλά λείπει τώρα, έτσι. Δεν είναι εδώ για να ακούσει, οπότε να μην τα πω τώρα για τον Παρθένο, να τα πω σε λίγο. Οκ, θα μιλήσω για τον Παρθένο σε λίγο, λοιπόν. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber. Α, ήρθε η Μαρία Βλαχοπούλου, ωραία. 6-9-30-078-228. Λοιπόν, άκου τώρα ο Παρθένος. Θέλετε, λέει, να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο. Και η σημερινή μέρα είναι η κατάλληλη. Ναι. Έχετε αναβάλει πολλά και πολλές φορές, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή όμως θα το πραγματοποιήσετε. Η στιγμή ήρθε, οπότε πιάστε δουλειά, σηκώστε τα μανίκια. Συχνά λέει δυσκολεύεστε να κάνετε το πρώτο βήμα, αλλά σήμερα ακόμα και αυτό είναι εύκολο για σας. Τολμήστε το.

Ανοίγεις την κατηγορία που με θυμήθηκες τώρα. Send it again, Only Love Can Break Your Heart. Σοφός ο τίτλος μάλλον του τραγουδιού. Μόνο η αγάπη, λέει, μπορεί να σου κάνει την καρδούλα σου να σπαράξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε να σας κάνουμε τις καρδούλες σας να ανθίσουν. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 22 του Μάη. Είπαμε, είναι σαν Οκτώβρης βέβαια. Μοιάζει λίγο σαν Μάρτιος, έτσι θα είναι και το Πουσουκού. Δεν μας πτωεί, δεν μας χαλάει τα σχέδια, Χρήστο Σιδερίδη. Εμείς εκεί, ντουγρού. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, αυτά θα κάνουμε. Είτε θέλουμε να αποδράσουμε, είτε θέλουμε να βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, αν το σκέφτεστε να βγείτε, να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία, γιατί κάθε φορά που ο καιρός χαλάει και τα μουσκεύει τα πράγματα, λίγο δυσκολεύεται εδώ το τοπίο. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και τον ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι έχω παραγγελιά και εννοείται ότι ό,τι μας ζητάτε, εμείς Χατήρι, δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Πάμε να σας πούμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας δύο πολύ όμορφες ιδέες για αυτό το Πουσουκού στην Θεσσαλονίκη για όσους πίνετε εντός της πόλης. Αρχικά αναφέρομαι στην παράσταση του Φεγγαριού και της Ορχήστρας, μιας και μιλήσαμε με την Μερόπη Κόψη που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια και όχι μόνο αυτής της παράστασης. Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική διαδρομή στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη με επίκεντρο την Αλληλεγγύη αυτή την Κυριακή 24 του Μάη στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής στο Δημαρχείο Πανοράματος, ελεύθερη είσοδος φυσικά με συνεισφορά. Και επίσης να πούμε και για το Open Studios Festival, το οποίο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, έως και την Κυριακή 24 του Μάη, περιλαμβάνει μουσικά σχήματα, συναυλίες, θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, workshops, ανοιχτές πρόβες, μαθήματα, εγκαταστάσεις, installations, όλα αυτά θα συμβούν και στα άνω και στα κάτω Λαδάδικα αλλά και στο Βαρδάρι, μια πάρα πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία των παιδιών, ανεξάρτητη, οργανωμένη πρωτοβουλία και μακάρι να συνεχίσουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, θα κλείσω την

άλλος ακροατής που σου ζητάει τα ροκ. Πάρα πολύ ωραία. Όλα τα θέλουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Οπότε συνεχίζουμε με Amanda Lear, φτάνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλόπες. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών drones σε ρωσικό σχολικό κατάλληλο.

0: Είμαστε στο Λουχάνσκ. Απειλή με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Μου λέει ο φίλος ακροατής στο τηλέφωνο, λέει αυτό το ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Πλέον γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη Λάρισα ήταν ο ακροατής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκεί έχει συννεφιά και στην Καβάλα έχει συννεφιά. Και γενικά είπαμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Ευελπιστούν να μας το κάνει το επόμενο που είναι και τριημεράκι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνείτε εσείς οι ακροατές μέσω αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευής 22 του Μάη. Εννοείται ότι θα βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησες και θα μιλήσω, συγγνώμη, μίλησα για τον Παρθένο νωρίτερα, αλλά δεν είπα για τον Κριό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινάει, λέει, μια νέα εποχή για σας, με πρωτοβουλίες, με θετική ενέργεια. Είστε γενναίοι, οι Κριοί. Έχετε όραμα και πλέον ξέρετε ακριβώς που βαδίζετε. Συνεχίστε κοιτάζοντας μπροστά και έχοντας στο νου σας ότι η θετική σκέψη και η αισιοδοξία είναι καύσιμα, πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτά, για να κινηθείτε προς το καλύτερο. Για τους Κριούς είναι αυτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Για σένα δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι, για να σου πω. Α, είσαι δίδυμος, ναι, σαν τον άντρα μου. Πρέπει να κάνω μία στήλη ξεχωριστή σε αυτήν την εκπομπή που είναι πολύ σοβαρό και να μιλάω για τα ζώδια. Εσείς οι δίδυμοι νομίζω ότι το επόμενο διάστημα δεν θα περάσετε και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι έτσι, είχα διαβάσει, αλλά αυτά όλα ανατρέπονται. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Το μόνο που δεν ανατρέπεται είναι το γεγονός ότι ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath θυμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ. Ο 78χρονος κιθαρίστας δήλωσε έκπληκτος που εξακολουθεί να λαμβάνει επένους. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε στον Τόνι Αϊόμι ότι αναγνωρίζεται ευρέως ως δημιουργός της heavy metal μουσικής σκηνής. Ο κιθαρίστας λοιπόν των Black Sabbath θυμήθηκε.

Μάλιστα, τιμήθηκε από τον δήμαρχο του Μπέρμιγχαμ, τον Ζάφαρ Ικμπάλ, για το έργο του ως παγκόσμιας φήμης, μουσικός, συγγραφέας, παραγωγός. Ο τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται σε άτομα ή ομάδες για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα ή την προσφορά τους στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τόνι Αϊόμι γεννήθηκε και αυτό στο Μπέρμιγχαμ, όπως και ο Όζι Όσμπορν και γενικότερα η heavy metal μουσική σκηνή. Δήλωσε έκπληκτος που πήρε αυτό έτσι το βραβείο και αυτήν την αναγνώριση, παρότι η ακμή του συγκροτήματος εκτείνεται πολλές δεκαετίες πίσω, από το 1960 έως και το 1970. Δεν μπορώ, λέει, να το πιστέψω. Συνεχίζει όλο αυτό τελικά να γίνεται, εννοεί για το ρεύμα των Black Sabbath, όλο και πιο σημαντικό. Παρευρέθηκε λοιπόν σε τελετή. Μπράβο στον Τόνι Αϊόμι. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε μια σύμπραξη παρέα με τον Ρόμπι Γουίλιαμς από το τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2026, Britpop. Αυτό είναι το Rocket.

Paranoid, παρανοϊκός ο καιρός. Paranoid λοιπόν και Black Sabbath εδώ στο Άγνα Δη, στον 102.3. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που ήδη ξεκίνησε παρά το άσχημο του καιρού. Λοιπόν, επιστρέφει από σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, το Reworks Agora, ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και κυρίως μουσικής. Το Reworks Agora, το πρώτο διαθεματικό φόρουμ συζητήσεων στην Ελλάδα, γιορτάζει την 11η έκδοσή του. Σας προσκαλεί όλους ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων. Από σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 του Μάη. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από το θέμα Reasonable Doubt, ελπίζω να το είπα σωστά, A Motivating Power. Σου λέει, η σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει ολοένα περισσότερα προσδόκητα γεγονότα. Ισχύει, που παγώνουν τις σκέψεις μας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή τη συγκυρία, το φετινό Reworks Agora οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία, η οποία μας λείπει ως κινητήρια δύναμη, έτσι και σκέψης κριτικής, αλλά και αναζητώντας τελικά να βρούμε μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση, τελικά με πιο έτσι καθαρό μυαλό, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και να κυρίως εγώ θα μείνω στο θέμα της αισιοδοξίας. Από τις 22 στις 24 του Μάη, η Θεσσαλονίκη λοιπόν μετατρέπεται για ακόμα μια χρονιά σε σημείο συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων, σύγχρονων ιδεών και κυρίως, αυτό μας αρέσει και ακόμα περισσότερο, μουσικών εμπειριών. Η αρχή έγινε σήμερα στις 5, σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη, στο σπίτι μου, δηλαδή στο εμβληματικό Κυβερνείο. Χα, θα ήθελα να είναι σπίτι μου, εκεί στο Βασιλικό Παλάτι. Και αύριο υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και η αυλαία φυσικά του Reworks Agora θα κλείσει με ένα ακόμη open air event στις 5 πάλι το απόγευμα, στο εμβληματικό πάλι Κυβερνείο, στο Βασιλικό Παλάτι. Να ξέρετε, να γνωρίσετε. Μ' αρέσει αυτό που μου στέλνει ο φίλος που μου λέει: το πιο normal άτομο, λέει, στο σπίτι μας είναι ο σκύλος. Το ίδιο ισχύει και στο δικό μας σπίτι. Συνεχίζετε για λίγο ακόμα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς, χατήρι, δεν χαλάμε. Και ταιριάζει απόλυτα και με τον καιρό, αλλά και με το θέμα. Ακούστε και θα καταλάβετε.

Υπέροχο. Love and Hate, εδώ είμαστε. Είχαμε και άλλα θέματα εδώ, η αλήθεια είναι. Πάντα έχουμε πάρα πολλά. Θέλαμε να σας μιλήσουμε για τυριά, ας πούμε, που το καλύτερο σκληρό τυρί του κόσμου, σύμφωνα με τη δεκάδα του Taste Atlas, είναι η γραβιέρα, η φημισμένη της Νάξου. Τι ωραία που είναι η γραβιέρα Νάξου, με λίγο έτσι κρασάκι και μαρμελάδα δίπλα. Μ' αρέσει, ρε. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, διότι είσαι μερακλής, ρε φίλε. Γι' αυτό μ' αρέσει. Επίσης, στα 50 καλύτερα τυριά του κόσμου βρίσκονται και άλλα τυριά. Και η γραβιέρα Κρήτης βρέθηκε στην τρίτη θέση, και η κεφαλογραβιέρα Υπήρου στην πέμπτη, και το Μετσοβόνε στην έκτη, και το τυρί Σαν Μιχάλη τη Σύρου, το Σαν Μιχάλη, κατοχύρωσε την 10η θέση. Το λαδοτήρι Μυτιλίνη στη 14η. Μας έχουμε τρέξει τα σάλια. Η γραβιέρα Γράφων τη 16η. Και το κεφαλοτήρι στην 21η θέση. Άσε που ένα ελληνικό νησί είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων, σου λέει, μυστικών καλοκαιρινών προορισμών. Και αναφέρομαι στη Δονούσα. Ήθελα λίγο να σας πάω και στην 71η διοργάνωση στις Κάνες. Αλλά δεν. Λίγο έτσι κόκκινο χαλί εκεί που η Πενέλοπη Κρούζ ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20 από το standing ovation. Το standing ovation, ξέρετε, είναι αυτό που στέκεις όρθιος και χειροκροτάς και ο άλλος συγκινείται και κλαίγει. Αχ, δεν έπρεπε, κτλ. Το κοινό καταχειροκρότησε την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και τους υπόλοιπους συντελεστές στα πλαίσια της ταινίας La Bola Negra. Εκεί, σου λέει, βρέθηκε και η Ιωάννα Τούνη με ένα φόρεμα υπερπαραγωγή. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο όμως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, διότι ήρθε το Bitter End που λένε και πλασίμπο για κλείσιμο. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, να περάσετε υπέροχα, ασχετά αν θα βρέχει και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό. Εσείς μην πτωείστε, υγεία και χαρά. Και φυσικά εμείς ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες, 15 άνθρωποι αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας την επίθεση ως βάρβαρη. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο, ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Καλούμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των επικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έπικοι να μην διαπράττουν βιοπραγίες, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος των Ισραηλινών δυνάμεων, αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινοθέντους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακή Εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση, με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Σε καταγγελία για περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Αλμυρού Βόλου προχώρησε το Φυλοζωικό Σωματείο Αδέσποτων Νέου Αγχιάλου Συνυπάρχο μέσα από δημόσια ανάρτησή του. Όπως αναφέρει για ακόμη μια φορά, εντοπίστηκαν νεκρά ζώα που φέρεται να κατέληξαν από φόλες, ενώ το συνολικό μέγεθος προβλήματος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με το σωματείο περισσότερα από 20 ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή το τελευταίο διάστημα. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες εκ νέου στα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και θα εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα. Βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές. Αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα περάσει πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, μέχρι να ξανακούσουν τα εγκλεζάκια το God Save the Queen, που μας συνοδεύει ως χαλή στην εισαγωγή μας. Από την άλλη, για σκεφτείτε για πόσο καιρό το άκουγαν, ε? Άνθρωποι γεννήθηκαν και πέθαναν με αυτόν τον εθνικό ύμνο, που τώρα πια όμως έχει ξαναγίνει God Save the King, διότι η Αγγλία βασιλιά έχει τον Κάρολο. Και γιατί θα κάνουν καιρό για να το ξανακούσουν? Ποιος είναι διάδοχος του αγγλικού θρόνου? Μα ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Βίλιαμ θα γίνει βασιλιάς. Άρα το God Save the King παραμένει. Παιδιά, έχει ο πρίγκιπας Βίλιαμ με τη σύζυγό του Εκατερίνη Μίτλτον. Και βέβαια έχει. Και μάλιστα τρία. Με σειρά γέννησης είναι ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ουαλίας, η πριγκίπισσα Καρλώτα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Ουαλίας. Μια σταλιά είναι ακόμη και τα τρία. Προσέξτε τώρα. Το λογικό είναι, διάδοχος του τωρινού πρίγκιπα Βίλιαμ, όταν και αν γίνει βασιλιάς, να είναι ο γιος του Γεώργιος. Άρα, ξανά μανά God Save the King. Εκτός κι αν ο μικρούλης τώρα Γεώργιος, επειδή το συνηθίζουν τα μέλη του βασιλικού οίκου, ερωτευτεί κάποια κοινή θνητή και αποχωρήσει από τη σειρά διαδοχής. Οπότε στο παιχνίδι μπαίνει η πριγκίψα Καρλώτα. Εκεί μπορεί να ξανακούσουμε το God Save the Queen. Αλλά ως τότε έχουμε πολύ καιρό. Και γιατί όλη αυτή η εισαγωγή, παρακαλώ? Διότι το κορίτσι που θα μας κλέψει σήμερα μια ολάκερη ώρα το έλεγαν Ελισάβετ.

κάτι έκτακτο μας κράτησε μακριά, φίλες και φίλοι, χθες. Εμείς όμως σας τη χρωστούσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν υπήρχε περίπτωση να μην την φέρουμε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε. Στην εκπομπή μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με το Dance Little Lady ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1928 του πολύ μεγάλου συμβόλου, θα έλεγε κανείς, του Βρετανικού Πενταγράμμου αλλά και του θεάτρου μιας άλλης εποχής, του Noel Coward. Ο οποίος Noel Coward, φίλες και φίλοι, χρήστηκε υπότης από το ξύφος της ίδιας της Ελισάβετ στο Buckingham Palace στις 3 Φλεβάρι του 1970. Συνδυασμός πραγμάτων τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι όλα είναι British. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι χρήστηκαν υπότες, όπως ο Noel Coward. Θα δούμε βέβαια και ανθρώπους οι οποίοι έβγαλαν μια άρνηση στα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Και βέβαια ένα διαχρονικό, θα έλεγε κανείς, ταξίδι, όπως θα διαπιστώσετε. Η Ελισάβετ γεννήθηκε με κεσαρική τομή την Τετάρτη 21 Απριλίου του 1926 στις 3:20 τα ξημερώματα στο σπίτι των παππούδων της στο Λονδίνο και βαπτίστηκε στις 29 Μαΐου από τον Αρχιεπίσκοπο της Υόρκης Κόσμο Γκόρντον Λάγκ στο παρεκκλήσιο των Ανακτόρων του Buckingham. Εκεί η πριγκίπισσα Ελισάβετ διδάχθηκε ανάγνωση από τη μητέρα της. Μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων η μόρφωσή της περιοριζόταν στην ανάγνωση και τη γραφή. Σχολείο δεν πήγε ποτέ. Ολοκλήρωσε ωστόσο την εκπαίδευσή της με κατοίκον διδασκαλία. Τα μαθήματα, αυτό είναι τύχη ρε φίλε, διαρκούσαν μόνο μια μισή ώρα, από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 11, ενώ το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε υπαίθρια παιχνίδια, χορό και τραγούδι. Βέβαια, τότε Elton John δεν υπήρχε, τον οποίο έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, άλλος ένας ο οποίος έχει χρηστεί από την Ελισάβετ, αλλά είπαμε υπήρχε ο Noel Coward και όχι μόνο αυτός. Παράλληλα, η Ελισάβετ μάθαινε γαλλικά και γερμανικά. Και αυτό δεν άλλαξε ακόμη και όταν πλέον έμαθε ότι είναι η διάδοχος. Διάδοχος, μα δεν ήμουν εγώ. Ναι, δεν ήσουν αλλά έγινες. Τότε λοιπόν βιαστικά έπρεπε να διδαχθεί και το σύνταγμα της χώρας. Και γιατί βιαστικά? Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του παππού της, η Ελισάβετ ήταν η τρίτη στη σειρά διαδοχής πίσω από τον θείο της Εδουάρδο, πρίγκιπα της Ουαλίας, και τον πατέρα της Αλβέρτο, δούκα της Υόρκης. Μολονότι η γέννησή της προκάλεσε δημόσιο ενδιαφέρον, δεν αναμενόταν να γίνει βασίλισσα, καθώς ο θείος της ήταν νέος και πολλοί υπέθεταν ότι θα παντρευόταν και θα αποκτούσε παιδιά. Το 1936, όταν ο παππούς της, ο Γιώργος ο Πέμπτος, πέθανε και ο θείος της τον διαδέχτηκε στο θρόνο ως Εδουάρδος ο Έβδομος, η Ελισάβετ πέρασε στη δεύτερη θέση στη γραμμή διαδοχής, καθώς ο πατέρας της βρισκόταν στην πρώτη. Αργότερα, τον ίδιο χρόνο, ο Εδουάρδος θα αναγκαζόταν να παραιτηθεί μετά την κρίση που επρόκειτο να ξεσπάσει, και όλα αυτά ύστερα από πρόταση γάμου που έκανε στην διαζευμένη κοινή θλητή Wallis Simpson. Κατά συνέπεια, ο πατέρας Ελισάβετ, Γεώργιος ο Έκτος, έγινε βασιλιάς και εκείνη διάδοχος του θρόνου. Αν οι γονείς της αποκτούσαν γιο, κάτι που δεν έγινε, η Ελισάβετ θα έχανε την πρώτη θέση της διαδοχής. Δεν την έχασε όμως ποτέ.
μια αδελφή είχε, τη Μαργαρίτα, κατά 4 χρόνια μικρότερη. Όταν ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μια μεγάλη μορφή του κοινοβουλίου, ο Ντάγκλας Χοκ, προτείνει μεταφορά των 2 πριγκιπισσών στον Καναδά, καθότι η γερμανική Luftwaffe σκόρπιζε τον τρόμο στους αγγλικούς εθέρες. Η πρόταση, φίλες και φίλοι, απορρίφθηκε από τη μητέρα της Ελισάβετ, που είπε επί λέξη: «Τα παιδιά δεν φεύγουν χωρίς εμένα. Εγώ δεν φεύγω χωρίς το βασιλιά. Και ο βασιλιάς δεν εγκαταλείπει το λαό του». Πω, Βρετανίο στο κόκαλο, ρε φίλε. Στο κάστρο του Windsor, οι μικρές πριγκίπισσες ανέβαζαν έργα παντομήμα στα Χριστούγεννα, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά το έργο της μητέρας τους, η οποία είχε ιδρύσει έναν οργανισμό για τη δημιουργία στρατιωτικών ενδυμασιών. Το 1940, η 14χρονη πλέον Ελισάβετ έκανε την πρώτη της ραδιοφωνική εκφώνηση στο BBC, μέσω του οποίου μίλησε σε άλλα παιδιά τα οποία είχαν απομακρυνθεί από τις πόλεις τους λόγω των γερμανικών βομβαρδισμών. Θα γίνει μέλος του Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση ανικανότητας ή απουσίας του πατέρα της στο εξωτερικό, μπορούσε να αναλάβει επίσημα καθήκοντα. Το Φλεβάρι του 1945 εντάχθηκε στη Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών ως επίτιμη ανθυπολοχαγός και εκπαιδεύτηκε ως οδηγός και μηχανικός. Εκεί να δείτε πώς λέρωσε τα χέρια της. Μέχρι λοχαγός έφτασε. Πάντα επίτιμη. Και την ημέρα που ανακοινώθηκε η λήξη του πολέμου, χώθηκε γεμάτη χαρά με την αδελφή της ανάμεσα στο πλήθος για να γιορτάσει. Το κορίτσι του επόμενου τραγουδιού είναι ένα κορίτσι το οποίο το έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές και θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, εδώ το ακούνε έναν αιώνα και οι Άγγλοι. Εμείς δεν θα το έχουμε ακούσει. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο, κακά τα ψέματα, σαν τη δικιά μας τη Σοφία Βέμπο, συνέδεσε το όνομά της με μια σειρά από τραγούδια τα οποία συντρόφευσαν όχι μόνο τους Βρετανούς στρατιώτες στο μέτωπο, αλλά και όλους όσοι είχαν μείνει στα μετόπιστεν. Είναι η Βέρα Λίν. Το τραγούδι, το «We'll Meet Again» του 1939, ήταν το τραγούδι το οποίο ξεπροβόδιζε τους Βρετανούς στρατιώτες και έδινε την υπόσχεση να ξανανταμώσουμε κάποια στιγμή. Κρατήστε τον τίτλο, διότι κάποια στιγμή η Ελισάβετ θα τον χρησιμοποιήσει.

σε μια εκπομπή είπαμε, φίλες και φίλοι, τόσο British έστω και ως μουσικό χαλί, δεν επρόκειτο να λείπουν οι Rolling Stones. Έχει τελειώσει πια και ο πόλεμος, τι άλλο θέλουμε. Και πρέπει να πάμε και σε γάμο, πρέπει, διότι ως γνωστόν οι πριγκίπισσες, πόσο δε μάλλον οι διάδοχοι του θρόνου, καλό είναι να παντρεύονται. Η Ελισάβετ συνάντησε το μελλοντικό σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδας και της Δανίας, μία φορά το 1934 και μία φορά το 1937. Και όταν της το σύστησαν για πρώτη φορά, της είπαν ότι είναι ο τρίτος εξάδελφός σου. Μετά από άλλη μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στο Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο του Dartmouth, η Ελισάβετ, αν και μόλις 13 χρόνων, πήγε και δήλωσε στους δικούς της ότι «έχω ερωτευτεί τον Φίλιππο». Καλό αυτό, αν σκεφτείτε ότι ως επιτοπλίστων τέτοιου είδους γάμι είναι γάμι συνοικισίων, κακά τα ψέματα. Τα παιδιά ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν επιστολές, κάτι που συνεχίστηκε για τα επόμενα 7 χρόνια. Ο αραβόνας τους ανακοινώθηκε επίσημα στις 9 Ιουλίου του 1947, αλλά να ξέρετε, εύκολο δεν ήταν. Ο Φίλιππος δεν είχε οικονομική ισχύ. Ήταν γεννημένος σε άλλη χώρα και είχε αδελφές που είχαν παντρευτεί Γερμανούς ευγενείς με ναζιστικές διασυνδέσεις. Αφήστε που ο πατέρας του Φίλιππου, ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδας, είχε κριθεί ένοχος από στρατοδικείο της χώρας μας για ανυπακοή σε διαταγή κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Η γκουβερνάντα της Ελισάβετ, η Μάριον Κρόφο, έγραψε στα απομνημονεύματά της. Μερικοί από τους συμβούλους του βασιλιά δεν τον θεωρούν αρκετά καλό για εκείνη. Ήταν ένας πρίγκιπας χωρίς σπίτι βασίλειο. Πέρα από χαρούμενες, εκείνες οι φθινοπορεινές ημέρες πρέπει να ήταν για τη Λίλιμπετ, χαϊδευτικό της Ελισάβετ αυτό, γεμάτες από αμφιβολίες, γεμάτες από αμηχανίες, αβεβαιότητες, αλλά και λύπες. Η δε μητέρα της Ελισάβετ είχε αναφέρει σε μετέπειτα βιογραφίες της ότι είχε αντιταχθεί σε αυτό το γάμο, αρχικά τουλάχιστον, ενώ είχε δώσει στο Φίλιππο τον τίτλο «Ο Ούνος». Μετέπειτα, όμως, είπε στον βιογράφο Tim Held ότι ο Φίλιππος ήταν ένας Άγγλος gentleman. Θέλουν δε θέλουν θα μας βάλουν βέρες, φίλες και φίλοι, λέει, ένα λαϊκό άσμα της χώρας μας, και έτσι ο γάμος έγινε στις 20 Νοεμβρίου του 1947, αφού ο Φίλιππος αποποιήθηκε τους ελληνικούς και δανέζικους τίτλους ευγενίας που κατήχε. Προσιλητή

τις μπότες τους μεγάλες μορφές. Οι πατριάρχες, θα έλεγε κανείς, του βρετανικού ροκ. Οι Who. Τους ακούμε στο My Generation του 1965 και προσέξτε, ο Roger Daltrey κάποια στιγμή έγινε και αυτός υπότης. Απλά τον έχρισε ο Williams.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ. Απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές

Αλαραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια μεγάλη μορφή του θεσμού της μοναρχίας, στη μεγαλύτερη, την Ελισάβετ. It's only a saying. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα μας και σήμερα, την καλησπέρα μας, την αγαπημένη την Παναγιώτα, στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, ο οποίος πιστός στις επάλξεις της Ολυμπιακής οικογένειας παρακολουθεί αυτήν την ώρα τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Άντε, Άκη μου, λίγο ακόμα να μπει η ομάδα στον τελικό. Την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο και στη Μαρία, αγωνία και ο Κωνσταντίνος. Στον φίλο μας το Στέλιο, στην Πατρίτσια, στην Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. I bought you mail order. My plane wrap. Κατά τη διάρκεια του 1951 η υγεία του Γεωργίου είχε επιδεινωθεί και η Ελισάβετ συχνά τον αντικαθιστούσε σε δημόσιες εκδηλώσεις. Όταν εκείνη περιόδευσε στον Καναδά και έπειτα επισκέφθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν στην Ουάσιγκτον, τον Οκτώβριο του 1951, ο ιδιωτικός γραμματέας της Μάρτιν Τσάρτρις έφερε μαζί του μια πρόχειρη διακήρυξη ανόδου στο θρόνο της Ελισάβετ σε περίπτωση που ο βασιλιάς πέθαινε ενώ εκείνη βρισκόταν σε περιοδεία. Στις αρχές του 1952 η Ελισάβετ και ο Φίλιππος σχεδίαζαν περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ βρίσκονταν ακόμη στην Κένια. Στις 6 Φλεβάρι του 1952 και ενώ ήταν ακόμη στην Κένια διαδόθηκε η είδηση για το θάνατο του βασιλιά. Ο Φίλιππος ήταν αυτός που μετέφερε τα νέα στην νέα βασίλισσα. Ο Μάρτιν Τσάρτρις τη ζήτησε να επιλέξει όνομα για τη βασιλεία της, εκείνη όμως επέλεξε να κρατήσει το Ελισάβετ. Λίγο αργότερα ανακηρύχθηκε βασίλισσα, ενώ πλέον η επίσημη κατοικία της θα ήταν τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Φίλες και φίλοι, μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά την πορεία της. I blew up your body. Ο Τσόρτσιλ της έλεγε στην εθρόνησή σου να μην φέρεις κάμερες, όμως εκείνη έφερε. Ο λόγος ήταν απλός. Είχε καταλάβει ότι ο κόσμος άλλαζε με κεκτημένη ταχύτητα και έτσι η Ελισάβετ σκέφτηκε πως για να σώσεις αυτόν τον κόσμο έπρεπε να τον δείξεις στον κόσμο. Και τον έδειξε. Η βασιλεία της ταυτίστηκε με τη συρρήκνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και τη γέννηση της Κοινοπολιτείας, την οποία η ίδια υπερασπίστηκε με πάθος απέναντι σε συντηρητικούς κύκλους. Κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων της στο θρόνο συνεργάστηκε με 15 πρωθυπουργούς, από τον Πατρικό προς αυτήν Τσόρτσιλ μέχρι τον Χάρολντ Ουίλσον που την έβλεπε ως ισότιμη συνομιλήτρια και από την νεοφιλελεύθερη Μάργαρετ Θάτσερ την οποία δεν έδειξε να τη χωνεύει μέχρι τον Τόνι Μπλερ. Η πορεία όμως είχε και σκιές, μια από τις μεγαλύτερες η Κύπρος. Εκεί όπου χαμόγελο δεν είδε ποτέ από τους κατοίκους, πλην εκείνο των επισήμων στις επισκέψεις της. Η αιτία της αντίδρασης, οι απαγχωνισμοί των αγωνιστών της ΕΟΚΑ το 1957. Οι απόψεις, φίλες και φίλοι, ακόμη διείστανται για το κατά πόσο η Ελισάβετ είχε την νομική ισχύ και την ευκαιρία να δώσει χάρη στον 17χρονο τότε Ευαγόρα Παλικαρίδη και τους άλλους 8 συναγωνιστές του που πάλευαν για την ανεξαρτησία της νήσου απέναντι στην Βρετανική απικιοκρατία. Δεν το έκανε. Και ο ανήλικος Παλικαρίδης μαζί με τους συντρόφους του οδηγήθηκαν στην κρεμάλα. Το 1966 θα έρθει μια άλλη σκιά, η κατολίσθηση στο ορυχείο του Άμπερφαν στην Ουαλία, που στήχησε τη ζωή σε 116 ανθρώπους, έφερε στο δημόσιο διάλογο τη συναισθηματική απόστασή της από το λαό. Η απόφασή της να περιμένει 8 μέρες πριν επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας εκλήφθηκε ως ψυχρότητα και αποστασιοποίηση. Δεκαετίες αργότερα, πρώην γραφειοκράτες του παλατιού επιβεβαίωναν πως η βασίλισσα μετάνιωνε για χρόνια για εκείνο το λάθος. Βέβαια, η πραγματική δοκιμασία για το θέμα ήρθε τη δεκαετία του 90. Μάλιστα, η ίδια η Ελισάβετ χαρακτήρισε το 1992 ως Άνους Χορίμπιλης, φρικτό έτος δηλαδή, σε ομιλία της το Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης.
το διαζύγιο του Καρόλου από την Νταϊάννα, αλλά και εκείνα της πριγκίπισσας Άννας και του πρίγκιπα Άντριου, ήταν μόνο μερικές από τις ενδοοικογενειακές κρίσεις τις οποίες η βασίλισσα διαχειρίστηκε χωρίς να απομυθοποιήσει το στέμα. Ο κίτρινος τύπος που στην Αγγλία είναι θεσμός έκανε πάρτι και η βασιλική οικογένεια είδε την εικόνα που τόσο η Ελισάβετ προστάτευε να πληγώνονται. Τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα με το θάνατο της Νταϊάννα στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα του Παρισιού στις 31 Αυγούστου του 1997. Η Βρετανική κοινωνία, βυθισμένη σε ένα πρωτοφανές πάνδημο πένθος, απαιτούσε από την Ελισάβετ να εκφράσει δημόσια τον πόνο της. Ναι, ο Θεός σώζει τη βασίλισσα κατά τον παλαιό εθνικό ύμνο «God Save the Queen». Κάποιοι όμως είχαν εντελώς αντίθετη άποψη, τόσο στο κατά πόσο ο Θεός τη σώζει, όσο και κατά πόσο χρειαζόταν μια βασίλισσα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ποιοι ήταν αυτοί? Οι θηλυκοί Sex Pistols, που γράφουν το δικό τους «God Save the Queen» το 1977.

Έτσι με μια παλιά ηχογράφηση ξεκινάει το τραγούδι που έχουμε συντροφιά, φίλες και φίλοι, ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο. Το τραγούδι των Smiths, The Queen is Dead. Της ίδιας παρέας και οι Smith, φίλες και φίλοι, με τους Sex Pistols. Είχαν πολλούς και συγκεκριμένους λόγους για τον οποίο δεν αγαπούσαν τη βασίλισσα τα παιδιά εκείνα. Μια ολάκερη κοινωνία λοιπόν, βυθισμένη στο πένθος, απαιτεί από την Ελισάβετ να εκφραστεί δημοσίως. Η Ελισάβετ όμως είναι μια παλιά στον κόσμο της μοναρχίας και παραμένει πιστή στο δόγμα εκείνων των παλαιών γενεών που επέβαλε στοικότητα και κρυφά δάκρυα. Έτσι λοιπόν παρέμεινε οχυρωμένη στον πύργο της, το Balmoral της Σκωτίας, εστιάζοντας στην προστασία των εγγονών της, του Βίλιαμ και του Χάρη. Τότε αναγκάστηκε ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ να μεταβεί ως εκεί για να την πείσει, ταυτόχρονα βέβαια με την κατακραυγή των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν με τον τίτλο «Where is our Queen?» που είναι η βασίλισσά μας δηλαδή. Και έτσι επέστρεψε στο Λονδίνο. Ουσιαστικά χρειάστηκαν 10 ημέρες και η πίεση του Τόνι Μπλερ προκειμένου η βασίλισσα να απευθύνει διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό που θρηνούσε την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Κατάφερε να σώσει την παρτίδα με εκείνη την θρυλική υπόκλησή της μπροστά στο φέρετρο της Νταϊάννα σε συνδυασμό με ένα τηλεοπτικό διάγγελμα στο οποίο μίλησε ως βασίλισσα αλλά και ως γιαγιά. Εκείνο που σύμφωνα με πολλούς αναλυτές έκανε την Ελισάβετ μοναδική στην παγκόσμια ιστορία ήταν η επικοινωνιακή της ιδιοφία, η οποία, όπως είδαμε μέχρι τώρα, βασιζόταν στη σιωπή. Παρότι έμεινε για 70 χρόνια στο θρόνο, δεν παραχώρησε ποτέ ούτε μία τηλεοπτική συνέντευξη, ούτε μία. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι ψήφιζε, τι πίστευε για το Brexit, όταν κάποια στιγμή μπήκαν τα διλήμματα στο βρετανικό λαό, ή πώς έκρινε την πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Μπορεί βέβαια να μην έλεγε πολλά με το στόμα, όμως ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τη σημειολογία παραμένει μνημειώδης. Ακόμα και η περίφημη γκαρνταρόμπα της δεν υπαγορευόταν μόνο από τη μόδα, αλλά και από το καθήκον. Και μιας και αναφερθήκαμε στην γκαρνταρόμπα της, αν κάποιος επισκεφθεί την Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να δει την έκθεση «Her Life in Style», η οποία φιλοξενείται στο Buckingham Palace επ' ευκαιρία της εκατονταετηρίδας από τη γέννησή της. Αν το καλοσκεφτείτε, αν η Ελισάβετ ζούσε ακόμη, θα γινόταν φέτος 100 χρόνων, ε! Αν φορέσω μπες, δεν θα ξέρει κανείς ποια είμαι, είχε πει. Πα, μεγαλειώδες. Τα χρώματα νέων, τα ασορτή καπέλα, η μαύρη τσάντα της Loner London και τα μαύρα παπούτσια της Anello & Davide έγιναν στολή εργασίας. Κάποιοι λένε πως έγιναν η πανοπλία της. Ήταν ένας μυστικός κώδικας εκείνη η τσάντα. Δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ. Και μάλιστα ήταν ένας μυστικός κώδικας για το προσωπικό της. Προσέξτε. Αν για παράδειγμα την τοποθετούσε πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, σήμαινε ότι αυτό το γεύμα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα επόμενα 5 λεπτά.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Ελισάβετ, η μακροβιότερη στη Βρετανική ιστορία, θα ζήσει την αναγέννηση της δημοτικότητάς της. Από αυστηρή και σιδερένια μονάρχης όπως κυριαρχούσε, θα γίνει η αγαπημένη γιαγιά ενός έθνους. Και από χιούμορ το έβγαλε, πίνοντας τσάι με τον Αρκούδο Πάντιγκτον στο πλατινένιο Ιωβιλέο, αλλά και πέφτοντας, εντός εισαγωγικών αυτό, με αλεξίπτωτο αγκαλιά με το θολικό James Bond στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Οκ, κασκαντέρ έβαλαν οι Άγγλοι. Σιγά μην πέταγαν τη Βασίλισσα από αεροπλάνο. Αλλά και κατά ψέματα, εκείνη έδωσε τη συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Το 2012 όμως ήταν η χρονιά του πιο μεγάλου στοιχήματος της ιστορίας της. Συμπληρωνόταν 60 χρόνια από την ενθρόνησή της. Και άπαντες οι πιστοί του θέματος περίμεναν τις εκδηλώσεις του Ιωβιλαίου, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν επισκέψεις της Βασίλισσας σε όλα της τα εδάφη. Προσέξτε, εγώ μπορώ να φανταστώ την έκφραση της Ελισάβετ όταν ο υπεύθυνος των εκδηλώσεων της έφερε μπρος τα μάτια της το χάρτη των επισκέψεων. Κυρίως μπορώ να φανταστώ την έκφρασή της όταν είδε μέσα στις πρωτεύουσες και την εξής πόλη. Belfast. Σαν πόσα χάπια λέτε να πήρε, σαν σκέφτηκε πως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βορείου Ιρλανδίας ήταν πλέον ο Μάρτιν Μαγκίνες, ο πιο σκληροτράχυλος αντάρτης του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, επικεφαλής της δολοφονίας του εξαδέλφου της Λόρδου Λούις Μαουντμπάντον πριν από πάρα πολλά χρόνια. Για δεκαετίες βασιλιάς ή βασίλισσα δεν πατούσε το πόδι στο πράσινο νησί, το οποίο κάποτε ο Κρόμγουλ είχε κάψει από τη μια άκρη ως την άλλη. Κι όμως, στις 27 Ιουνίου του 2012 η Ελισάβετ τόλμησε να πάει, τόλμησε να σφίξει το χέρι του Μάρτιν Μαγκίνης και να συνυπάρξει για λίγη ώρα μαζί του σε μια συνάντηση κατά την οποία δεν μάθαμε ακόμη τι υπόθηκε. Περήφανος ως το τέλος ο Ντέιβιντ Μπάουι, ένας άνθρωπος αρχών, αρνήθηκε τις προτάσεις που του έγιναν προκειμένου να υποκληθεί μπροστά στη Βασίλισσα και να χρηστεί υπό της. Πάνω απ' όλα, άλλο ένα, ενδεχομένως το μεγαλύτερο βρετανικό σύμβολο σε ό,τι αφορά τη μουσική. Θα τον απολαύσουμε σε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα του 1983. Let's Dance.

Dreaming of the Queen, φίλες και φίλοι, το τραγούδι το οποίο μας συντροφεύει στον επίλογό μας από τους Pet Shop Boys. Έχουν ένα θέμα οι Άγγλοι. Συχνά ονειρεύονται τη βασίλισσά τους. Δεν ξέρω αν είναι εφιάλτης ή όχι. Όπως επίσης ονειρεύονται και πάρα πολύ συχνά ότι τρέχουν γυμνοί στα πάρκα. Και κάποια στιγμή κορονοϊός. Εδώ σε θέλω, my queen. Δεν φοβήθηκε. Βγαίνει στις κάμερες και λέει εκείνο το We'll meet again. Το τραγούδι, θυμάστε τον τίτλο. Με το που ουσιαστικά τι έκανε. Συνέδεσε το χθες με το σήμερα. Φροντίζοντας να υπενθυμίσει σε έναν ολάκερο λαό που έχει αποδείξει πόσο ανθεκτικός είναι, το πόσο ανθεκτικός είναι. Αλλά ο θάνατος του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππ, που τον Απρίλιο του 2021 απέδειξε αυτό που πάντα γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, και το έχουμε δει πολλάκις από εδώ πέρα. Ο έρος μπορεί να σε μετατρέψει σε κάτι αδύναμο, ειδικά αν τον χάσεις για πάντα. Το τέλος της γράφτηκε ξαφνικά για τον κόσμο που είχε πιστέψει πως The Queen ενσάρκωνε ένα σύμβολο που θα υπήρχε για πάντα. Το εύκολο είναι να πεις πως έφυγε γαλήνια στις 8 Σεπτέμβρη του 22 στο κάστρο του Balmoral στη Σκωτία. Αλλά μόνο αυτός που φεύγει ξέρει πως φεύγει. Ο θάνατός της έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της επιχείρησης Bridge of London, δηλαδή τη διαδοχή της. Στα 96 της, με το αντίο, η Ελισάβετ σφράγιζε το κλείσιμο της πόρτας του 20ου αιώνα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το This is my life. Αυτή είναι η ζωή μου του 1968, με την υπέροχη Shirley Bassey. A person sane.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν πριν από λίγο αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισας, με το συνολικό εμβανδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνευρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίαση για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγματα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίες από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, μιλώντας για βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση, το πλήγμα στο Λουγάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τα διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στο Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα, η Ολλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να επιβάλλει απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε εβραϊκούς οικισμούς στα υποϊσραηλινή κατοχή Παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ρομπ Γιέτεν. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελόβησταν οι συνεδρίες με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλευσή ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φυρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος απλώς δεν υπάρχει. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γενικότερα, την ελληνική ενημέρωση και την ελληνική δημοσιογραφία πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
4: Δεν την πολύ πιστεύομαι, η αλήθεια είναι. Δεν έχω πολύ καλή άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται.
6: Θα έλεγα ότι δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή όλα αποσκοπούν κάπου.
7: Ναι, βάζουν τις αλτσούλες τους και λίγο παραποιούν τις ειδήσεις, θεωρώ.
8: Δεν θεωρώ ότι είναι 100% αντικειμενική.
9: Ουσιαστικά δεν την εμπιστεύομαι. Δηλαδή ξέρω ότι από πίσω θα έχω συνέχεια back thoughts.
10: Σάββατο στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για την ελληνική ενημέρωση και για τα fake news.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
3: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
6: Fade out.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 22 Μαΐου και είμαστε στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 με τον εορτάζοντα χθες Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην συντεχνική, να πω, συντεχνική επιμέλεια, λοιπόν. Και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός στο πρώτο βήμα για το Final Four της EuroLeague ποδοπάτησε την Φενέρβαξε 79-61, την έπνιξε με την άμυνά του στην ουσία. Έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα αυτό που χρειαζότανε και σχετικά άνετα στο τέλος, χωρίς να ανησυχήσει. Αύριο περιμένει να αντιμετωπίσει τον νικητή του επόμενου αγώνα που γίνεται στις 9 και είναι Real Valencia. Θα δούμε λοιπόν, δεν θα έχει μικρό τελικό φέτος η EuroLeague. Όποιος νικήσει από τους δύο θα βρεθεί στο τελικό μαζί με τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ. Και όπως έλεγε και ο Ευθύμης Κουμουρτζόγλου σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και τον Δημήτρη Κουγιουντζόπουλο, ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει αυτή την κούπα μόνο από δικό του λάθος και από κανέναν άλλον, γιατί θεωρεί ότι είναι το μεγάλο φαβορί και έχει τόση πληρότητα σε όλες τις θέσεις που δεν μπορεί να απειληθεί από καμία άλλη ομάδα. Θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής. Περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Κωνσταντίνος Μανουσάκης περιμένει με πονηριά στο βλέμμα για κάτι. Πες το, ακούμε. Περιμένεις με για κάτι. Εκεί είσαι έτοιμος για κάτι τώρα.

με μια μέρα καθυστέρηση επειδή έλειπε, κατάλαβες. Οπότε και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, και μείνετε μαζί μας, ως τις 10 θα είμαστε εδώ.

Ο καιρός τρελάθηκε, έλεγε νωρίτερα η Τόνια Σουφλέρη στην εκπομπή εδώ στην 102. Άκου να δεις. Και για να επιβεβαιωθεί απόλυτα, πριν από 2 ώρες έρχνε καρέκλες εκεί στα Μάλγαρα, στην περιοχή των Μαλγάρων. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που το αποδεικνύουν. Οι οδηγοί κινούνταν με δυσκολία και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Γενικά υπάρχει μια συννεφιά και γενικά και το Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν θα είναι καλός. Μέχρι τη Δευτέρα θα μας απασχολήσει ο καιρός με βροχές, συννεφιές, καταιγίδες, κυρίως γύρω-γύρω αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Επίσης, πριν από λίγο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ αναβάλλεται. Η ανακοίνωση γράφει ότι λόγω των προβλεπόμενων επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων η προγραμματισμένη συναυλία για την Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Δάσους με τίτλο «Η ζωή μου άλλος αναβάλλεται», η διεξαγωγή της μετατίθεται σε νέα ημερομηνία και διαφορετικό χώρο, θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης. Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια συνεχίζουν να ισχύουν και οι κάτοχοι τους θα μπαίνουν κανονικά στο χώρο της συναυλίας. Επίσης, επειδή μπορεί να θέλετε Σαββατοκύριακο έρχεται να κάνετε καμιά βόλτα, έχετε το νου σας ότι αν πάτε προς δυτικά, την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από το ύψος του κόμβου της Γέφυρας έως το ύψος της συμβολής της με την Οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Και για τα φορτηγά και για τα μικρά αυτοκίνητα, απλώς όσον αφορά τις ρυθμίσεις, από αλλού θα βγαίνουν τα φορτηγά και από αλλού τα αυτοκίνητα και αλλού θα εισέρχονται και πάλι στο δρόμο. Θα υπάρχουν εκεί τροχονόμοι και σήματα που θα σας καθοδηγούν. Έχετε το νου σας και γι' αυτό, γιατί αν βρέχει μπορεί να έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις.

0: φτάσεις θα γευτείς όλα τα περασμένα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Παρασκευάρα λοιπόν σήμερα, και όσοι δεν είστε έξω για ποτό, για φαγητό, για βόλτες, έστω και με αυτόν τον καιρό τον άστατο, η Παρασκευή επιβάλλεται να πάτε για βόλτες, πρέπει ή μάλλον επιβάλλεται να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, μήνυμα, καταγγελίες, εδώ θα το μεταδώσουμε. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τουλάχιστον 6 νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε ρωσικό σχολικό κατάλημα στο Λουχάνσκ, απειλεί με αντίπεινα η Μόσχα. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ακτιβιστές του στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δημοσιολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αραμπίγια. Στη Γαλλία, έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 εναντί της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις

0: Αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη. Και έξω ξανάρχισε να βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, άμα στη Μυτιλίνη έχει ήλιο θα την προτιμήσουμε. Εδώ ξανάρχισε να βρέχει. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε κάτι να κάνετε το Σαββατοκύριακο και αναρωτιέστε τι, θα σας πούμε εμείς. Πηγαίνετε στα Ινωπία. Είναι 23 και 24 Μαΐου. Περιμένουν τα Ινωπία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανοιχτές πόρτες», θα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι στους δρόμους της κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Δράμα, Ιωάννινα, Καστοριά, Ήπειρος, όπου θέλετε και είστε κοντά μπορείτε να πάτε να απολαύσετε κρασιά, γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις σε κελάρια, δοκιμές νέων ποικιλιών, δρόμενα που αφορούν το κρασί ή και που δεν το αφορούν, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού, να σας ξεναγήσουν σε διάφορες περιοχές εκεί, γιατί τα αμπέλια συνήθως είναι σε κάτι απίστευτα σημεία που μπορείς να δεις όλη την περιοχή την οποία πας, δίπλα σε λίμνες ή σε βουνά. Και επίσης να πάρετε και μέρος σε ένα διαγωνισμό που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ινωπιών Βόρειας Ελλάδας, διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε το Μάι στο ποτήρι και έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί στους 5 πρώτους νικητές». Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν και να δημοσιεύσουν υλικό στο Instagram, στο Facebook, παντού, κατά την επίσκεψή τους στα Ινωπία, στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Θα υπάρχει και κλήρωση δώρων κρασιών σε 29 τυχερούς. Πηγαίνετε, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες. Από τις 11 και μετά τα Ινωπία θα είναι όλα ανοιχτά. Να τα απολαύσετε, να γνωρίσετε τον κόσμο του κρασιού και γιατί όχι να αρχίσετε να μιλήσετε και σε αυτόν. Έλληνες παραγωγοί τα φτιάχνουν, στην Ελλάδα γίνονται, ελληνικό προϊόν που και εξάγεται, γιατί όχι να στηρίξουμε και αυτόν τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Καλησπέρα και στην ευτυχία. Επιτέλους Παρασκευή. Καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Και όταν σκέφτομαι τι έχω να κάνω το Σαββατοκύριακο, λέω πότε θα έρθει Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ ευτυχία για το μήνυμα και για την ακρόαση στο 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, από την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου, Μετρό Θεσσαλονίκης, τέλος. Θα το αποχαιρετήσουμε για άλλη μια φορά και θα το στερηθούμε έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου, αν μετράω σωστά είναι 22 μέρες αυτές. Επί 22 μέρες λοιπόν η μία και μοναδική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα λειτουργεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να συνδεθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς στο δίκτυο που υπάρχει και εξυπηρετεί τους κατοίκους της πόλης. Για να μην έχουμε προβλήματα ή μάλλον για να έχουμε λιγότερα, γιατί όσα λεωφορεία και να μπουν δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που εξυπηρετεί το μετρό, λειτουργεί και πάλι η Mi Express γραμμή Mi 1, που είχε λειτουργήσει και στην προηγούμενη διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία θα ξεκινά από Νέα Ελβετία και θα πηγαίνει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο νοητό άξονα που είχε και το μετρό. Δεν θα περνά όμως από Δελφών, θα περνά από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και την Εγνατία, μόνο μια ευθεία δηλαδή θα κάνει, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους μπορεί από τους επιβάτες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα το μετρό. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία και θα υπολογίζεται ότι η μέση συχνότητα διέλευσης θα είναι τα 7 λεπτά από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε μέρα. Ελπίζουμε να κάνετε υπομονή και να τα καταφέρετε. 22 μέρες είναι αυτές θα περάσουν. Επίσης θα ενισχυθούν και τα δρομολόγια, με πρόσθετα δρομολόγια και οι γραμμές 3 που πάει η ΚΕΑ στο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη ΚΤΕΛ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια, όλες δηλαδή που πηγαίνουν έρχονται περίπου πάνω κάτω στη διαδρομή του μετρό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, ας ελπίσουμε ότι τα αυτοκίνητα δεν θα αυξηθούν, αυτό είναι το ζητούμενο στο κέντρο της πόλης, και όταν με το καλό επανέλθει το μετρό, ας δούμε πότε θα έρθει και η επέκταση στην Καλαμαριά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δώδεκα έδειχνεν η ώρα, μεσονύχτη όπως και τώρα, κι ήμουν βυθισμένος ώρα σε βιβλία αλωτινά. Όχι, δεν θα σας μάθουμε ποιήση σε αυτή την εκπομπή, ούτε θα αρχίσουμε να απαγγέλουμε κατά πώς έκανε ο ποιητής φανφάρα στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Αλλά είναι μια καλή αφορμή η στίχη από το κοράκι του Edgar Allan Poe για αυτό που βίωσαν οι περαστικοί σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ιασονίδου και Εγνατίας. Τρεις άνθρωποι περνώντας από εκεί και χωρίς να το έχουν καταλάβει, άρχισαν να δέχονται, να έχουν καταλάβει το λόγο, άρχισαν να δέχονται επίθεση από δύο κουρούνες. Τους χτύπησαν με το ράμφος στο κεφάλι και κλήθηκε ο ιδρυτής της ομάδας διάσωσης και υπεράσπισης άγριας ζωής Τέλειος Γερονιμάκης για να δει τι συμβαίνει. Και τα τρία άτομα τραυματίστηκαν, όπως είπε, ελαφρά στο κεφάλι και πήγαν στο... χρειάστηκε να δεχθούν τις πρώτες βοήθησες. Δέχτηκαν τις επιθέσεις από τα πτηνά αφού πρώτα ειδοποίησαν την αστυνομία, αφού μετά ειδοποίησαν την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα δύο αυτά πτηνά προσπαθούσαν να υπερασπιστούν ένα νεοσό που ήταν εκεί κοντά στη φωλιά και θεώρησαν ότι όσοι περνούσαν από δίπλα είχαν σκοπό να επιτεθούν στο μωρό. Ο κύριος Γερονιμάκης εξήγησε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα συχνές την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών, καθώς οι γονείς λειτουργούν έντονα προστατευτικά απέναντι στους νεοσούς. Ειδικά οι κουρούνες, λέει, ότι είναι εξαιρετικά προστατευτικές με τα μικρά τους, και όταν ένας νεοσός βρεθεί στο έδαφος, οι γονείς αντιλαμβάνονται οποιονδήποτε πλησιάζει ως πιθανή απειλή και αντιδρούν αμυντικά, επιχειρώντας να τον απομακρύνουν, εξού και οι επιθέσεις στους περαστικούς. Θεώρησαν ως απειλή όποιον πλησίαζε εκεί και τους επιτέθηκαν, στέλνοντας τρία άτομα στις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η ανησυχία που είχαν οι γαλάτες, μην τους πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, ούτε εμείς που νομίζαμε ότι θα μας πέσει καμιά κουτσουλιά ή άντε κανένα σοβάς από κανένα μπαλκόνι. Τώρα έχουμε να ανησυχούμε και για τους κουρούνες.

Καλησπέρα στην Έφη που μας λέει ότι είναι συντονισμένη σταθερά και εμείς και τα πέτ μας και τα πέτ τους. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τη γάτα της και δίπλα με το παιχνίδι της γάτας που είναι ένα ζωάκι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτοψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Τη συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα στο εφετείο Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και ανεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στην Ολομέλεια παρέμεινε η πλεύση ελευθερίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφορών κατάβαση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ακτιβιστές του Στολίσκου και με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Το Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευές έργων. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Κίνα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία και η Τουρκία. Με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα. Καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
6: Ένας ξαφνικός θάνατος. Μια ανεψιά που μένει πίσω. Χρέη που δεν περιμένουν. Κάποιες φορές η ανάγκη σε σπρώχνει σε επιλογές χωρίς επιστροφή. Wishbone της Πέννης Παναγιωτοπούλου. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Στη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να δουλεύουμε, αλλά ακούγοντας η δουλειά γίνεται πιο υποφερτή. Και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει ένα βίντεο ανεβαίνοντας στο Πήλιο και νύχτα ο Βόλος απέναντι φωτισμένος μαζί με την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για το κουράγιο που μας δίνετε. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο 693-0078-228 και σε πείσμα του καιρού που δεν λέει να πιστέψει ότι είναι Μάιος. Εμείς θα σας πάμε σε καλοκαίρι και στη μάχη της ξαπλώστρας που ξεκινά τουλάχιστον όσον αφορά τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η σεζόν φέτος θα πάει πιο αργά, αφού υπολόγιζαν οι καταστηματάρχες ότι αυτή περίπου θα ήταν η περίοδος που θα ξεκινούσε η κίνηση, αλλά λόγω του καιρού δεν έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση από πέρσι το έχουμε δει σε πολύ έντονο βαθμό, οπότε θα το δούμε και φέτος να υπάρχουν οι κρατήσεις και η ελάχιστη κατανάλωση για μια ξαπλώστρα σε beach bar δίπλα στη θάλασσα. Οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως την περιοχή και το beach bar, δηλαδή μπορεί να βρεις κάποιο που να χρεώνει μόνο ό,τι πάρεις και να παραχωρεί δωρεάν την ξαπλώστρα και την ομπρέλα. Υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να πληρώσεις μέχρι και 120 ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα και ομπρέλα, εντάξει, σε προνομιακή θέση μπροστά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, ότι λένε ότι αν πέρσι ένα σετ ξαπλώστρες άγγιζε τα 50 με 60 ευρώ μέση τιμή σε καλά εντός εισαγωγικών beach bar της Χαλκιδικής, φέτος θα φτάσει στα 70 με 80 ευρώ, λέει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσό μπορεί να το πληρώσει κάποιος για να πάει να κάνει μια βουτιά μία ημέρα. Την ίδια στιγμή στην γειτονική Περαιά, που υπάρχουν πολλά καταστήματα όπως λέει ο πρόεδρος που δεν χρεώνουν τίποτα περισσότερο παρά την κατανάλωση και έχει αρχίσει ήδη να έρχεται κόσμος από Βαλκάνια κυρίως για να κάνουν τις πρώτες βουτιές, υπάρχει κίνηση, έστω και υποτονική, ακόμα και για αυτή την εποχή. Το θέμα είναι πάντως ότι με τα καύσιμα στο Θεό και με ένα φουλάρισμα να κάνει κάνα κατοστάρικο περίπου, η Περαία μια χαρά ιδανικός προορισμός ακούγεται, γιατί για να πας Χαλκιδική και να γυρίσεις σε μια μέρα με μποτιλιάρισμα, φουλάρισμα και με πληρωμή σε σετ ξαπλώστρες, δύσκολο.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και επειδή είμαστε πια σε καλοκαιρινή διάθεση και δεν πάει να βρέχει έξω, θα σας πάμε στο ελληνικό νησί που είναι δεύτερο στη λίστα των κορυφαίων μυστικών καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης. Σύμφωνα με αφιέρωμα γερμανικής ιστοσελίδας, αυτή είναι η Δονούσα, τις μικρές Κυκλάδες, και είναι προορισμός που εξακολουθεί να διατηρεί τη γνησιότητά του και να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες διακοπών χωρίς συνθήκες υπερτουρισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δονούσα διατηρεί τον αναλύωτο κυκλαδίτικο χαρακτήρα, ηρεμία, ανεπιτίδευτη ομορφιά, γαλαζοπράσινα νερά και ανεξερεύνητες παραλίες, γραφικά μονοπάτια και αργό ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Αν δηλαδή είναι αυτά που θα θέλατε να απολαύσετε, η Δονούσα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Το κακό με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι από εδώ δεν υπάρχει πλοίο για την ώρα που να πηγαίνει στη Δονούσα. Θαρώ. Εκτός από τη Δονούσα, στις 5 πρώτες θέσεις είναι στην πρώτη το Βαλντοβίνιο της Ισπανίας, στη δεύτερη το Πούι Εβενιούκ της Γαλλίας, η Μπρισιέλα της Ιταλίας και η ιστορική πόλη Τομάρ της Πορτογαλίας. Δεν ξέρω ούτε ένα. Λογικό είναι, αφού είναι μυστικοί οι προορισμοί, πού θα τους ξέρουμε.

l'abito blemma di sole, a stenie. Sabos na Ιόνουνε, χέρια κερένια. Στα σαρχαμάγουλα πως έχει μείνει πικρά το νόημα γέλιου που σβήνει. Είναι ταξίγητο το μικρό στόμα, δίχως το μήλυμα, δίχως το χρώμα, δίχως το μήλυμα, δίχως το χρώμα, δίχως το μήλυμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ήρεμων διακοπών συνέχεια και υπάρχει μια έρευνα όσον αφορά τα ελληνικά νησιά. Πού να πάτε, 5 προορισμοί για να περάσετε ήρεμες διακοπές, χωρίς πατήσεις με παθώσε, χωρίς νταμπαντούμπα, χωρίς πολύ κόσμο και να ξεκουραστείτε πραγματικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτοί οι προορισμοί για τέτοιες διακοπές είναι η Κύθνος, ένα νησί που πολλοί προσπερνάν για να πάνε κάπου πιο γνωστά και αυτό είναι το δυνατό χαρτί της. Είναι η Σίκινος που είναι μικρή, αυθεντική, σχεδόν θεραπευτική όπως περιγράφεται. Η Σάμος που συνδυάζει κατά πράσινα τοπία, όμορφες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς χωρίς να νιώθεις αποκομμένος. Η Κέα είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες για να νιώσεις ότι ξέφυγες από όλα. Και τέλος η Σκύρος είναι από τα νησιά που κρατούν ακόμη το χαρακτήρα της ανέπαφο, χωρίς να προσπαθεί να γίνει της μόδας, με όμορφες παραλίες και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πάντως, όπως μας λέει ο Ντάνος Κουτσουμπέλης, αφήστε τους κρυφούς φοβερούς προορισμούς και ελάτε στην Καβάλα, υπέροχες παραλίες. Όσον αφορά για χαλαρούς προορισμούς, προτείνει την Ικαρία, στην οποία πέρασε χαλαρά. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Ντάνο και για τις προτάσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους κατέβεσαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακτιβιστές του Στολίσκου με βοήθεια για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινά κρατητήρια υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Με 79-61 έναντι της Φενέρ Μπαχτσέ στο τελικό της Ευρωλίγκα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νεότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

που σε περιμένει. Λοιπόν, ο Βρετανός αλπινιστής Κέντον Κουλ ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του Everest και αυτό δεν λέει κάτι από τη στιγμή που την κορυφή του Everest την έχουν ανέβει περίπου 7.650 διαφορετικά άτομα. Λέει όμως ότι είναι η 20η φορά που έφτασε στην κορυφή του Everest, την ψηλότερη κορυφή του κόσμου, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ για περισσότερες αναβάσεις στην υψηλότερη κορυφή του Everest. Από την έναρξη της αιρινής αναρχιδικής περίοδου, Απρίλιος έως Ιούνιος, περισσότεροι από 600 ορειβάτες έχουν φτάσει ως εκεί, στην κορυφή του κόσμου, 8.849 μέτρα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι απέναντι να πάρουμε καφέ, ας πούμε, και αυτός έχει ανέβει 20 φορές μέχρι το κορυφή του κόσμου. Πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή των Ιμαλαΐων το 2004 και από τότε το επαναλαμβάνει σχεδόν κάθε χρόνο. Είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα στη διάρκεια ορειβασίας το 1996 και πίστευε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά χωρίς βοήθεια, αφού είχε κατάγματα και στις δύο φτέρνες, αλλά τελικά τα κατάφερε και μάλιστα σε μια συνέντευξή του το 2022 δήλωσε ότι το ρεκόρ που είχε εκείνη τη χρονιά δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με τα επιτεύγματα των Νεπαλέζων ορειβατών. Τι εννοεί? Τουλάχιστον 7 από τους Νεπαλέζους ορειβάτες έχουν κατακτήσει την κορυφή του κόσμου περισσότερες από 20 φορές. Ο δε Νεπαλέζος αλπινιστής Κάμι Ρίτα Σέρπα, 56 ετών παρακαλώ, με το παρατσούκλι ο άνθρωπος του Everest, έχει φτάσει στην κορυφή 32 φορές, τελευταία στις 17 Μαΐου τώρα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο δικό του ρεκόρ. Τι να πούμε, τίποτα. Μη μιλάς καθόλου.

is my investigation. It's not a public inquiry.

this line of work.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Πωλείται η κόλαση και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας. Μόλις 500.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά και παράξενα τουριστικά αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδιοκτήτης της, που έχει φτάσει τα 80, αποφάσισε ότι πρέπει να βγει στη σύνταξη και αποφάσισε να την πουλήσει. Πρόκειται για την κομμόπολη Hell στο Μίσιγκαν, γνωστή για τη σατυρική και διαβολική της θεματολογία, η οποία βγαίνει προς πώληση στην τιμή των 539.000 ευρώ. Είναι σε 7 στρέμματα η ιδιοκτησία και έχει διάφορα αξιοθέατα, όπως το παγωτατζίδικο The Crematory, γήπεδο mini golf με θέμα το διάβολο και παρεκκλήσει που προσελκύει επισκέπτες από όλη τη χώρα. Ο ιδιοκτήτης το διαχειρίζεται το 1998, λέει ότι είναι πάρα πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά ο ίδιος πια δεν μπορεί να τη δουλέψει. Στο παρεκκλήσι μάλιστα λέει ότι γίνονται και γάμοι και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτής της περίεργης πόλης αναφέρεται πως ένας γάμος που ξεκινά στην κόλαση δεν έχει που άλλο να πάει παρά μόνο προς τα πάνω. Εδώ και σχεδόν 2 αιώνες λειτουργεί η κομμόπολη αυτή με την ονομασία Κόλαση και μάλιστα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Αμερικής, ειδικά τους χειμερινούς μήνες που οι επισκέπτες λένε ότι παγώνει κυριολεκτικά η κόλαση. Στην περιοχή λειτουργεί και σαλούν με εστιατόριο που φιλοξενεί ζωντανές εμφανίσεις. Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της πολιτείας χαρακτηρίζει την πόλη ως ένα

ιδιόρυθμο προορισμό που ξεχωρίζει για το διαβολικό του χιούμορ και τα αξιοθέατά του, προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να μπορούν να πούν ότι πήγαν στην κόλαση και γύρισαν, και μάλιστα ζωντανοί.

Λοιπόν, στις 16 Ιουλίου αναμένεται να βγει στις αίθουσες η πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, με μέρος των γυρισμάτων να έχει γίνει και στην Ελλάδα, στην Μεσσηνία, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον έχει ο Ματ Ντέιμον και να είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στα γυρίσματα που έγιναν στη Μεσσηνία. Η ταινία αναμένεται να έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά. Κάποιοι διαφωνούν με τον μεγάλο χρόνο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν η ταινία είναι ωραία. Ο Νόλαν έχει ξαναφτάσει περίπου αυτή τη διάρκεια ταινίας με το Oppenheimer, το οποίο διαρκούσε 3 ώρες ακριβώς, αλλά και με, άλλες ταινίες, το Interstellar, το The Dark Knight Rises και διάφορα άλλα. Προϋπολογισμός 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι μια από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού. Και μιλώντας για αυτή την ταινία, ο Matt Damon είπε ότι κλήθηκε μάλλον να σχολιάσει τη Charlize Theron και την επαγγελματικότητά της, την οποία εξήρε όσον αφορά τα γυρίσματα. Περιέγραψε διάφορες σκηνές στις οποίες η διάσημη ηθοποιός ήταν υποδειγματική επαγγελματίας, αλλά αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι ότι μίλησε για την ηλικία τους και λέει: «Δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας βλέποντάς την απέναντί μου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αυτή να παραμένει όπως ήταν πριν από χρόνια και να έχω γεράσει μόνο εγώ». Εκείνη κέρδισε το γονιδιακό λαχείο, φαίνεται. Αυτά δήλωσε και αν δει κανείς τη Σαρλιστέρων δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει μαζί του.

Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out τελείωσε και αυτό της Παρασκευής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο εξάλλου Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Την ίδια ώρα η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Την ίδια ώρα επίσης, 6 Λιβανέζοι στρατιώτες διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα και το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνης. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η διευθύνουσα του εφετείου Λάρισας, πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την

0: Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδης ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Σε ανακοίνωσή του καταγγέλει βάρβαρη επίθεση, όπου την χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το θρημάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10:30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μάλλον στείλατε στους Fade Out, στον Παναγιώτη Τωμανή. Μου αρέσει που μερικοί το χρησιμοποιείτε το Viber σαν τηλεγράφημα. Βλέπουμε τα ονόματά σας, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Μερικοί έχουν στείλει μήνυμα και από κάτω υπογράφουν με το όνομα τεπώνυμο τους. Μου αρέσει που κάποιοι διατηρούν κάποιες συνήθειες που είχαμε παλιά. Λοιπόν, τα καταφέραμε, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή 22 Μαΐου. Όταν τελειώσει σε 2 ώρες η νυχτερινή βάρδια, θα ξεκινήσει Σαββατοκύριακο. Ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά ακόμα και αν βρέχει, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, διάλεξα τραγούδια για σήμερα, μάζεψα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα και παρέα με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Βλέπω εδώ τώρα στο Earth News μια εκπομπή που έχει αυτή την ώρα και λέει ότι οι γλώσσες φτωχαίνουν. Χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερες λέξεις. Η νέα γενιά χρησιμοποιεί περίπου 25% λιγότερο λεξιλόγιο από ό,τι χρησιμοποιούσαμε εμείς, η προηγούμενη γενιά. Και αυτό είναι ολέθριο. Οι συνέπειες θα τις βρούμε μπροστά μας. Αλλά πώς να αντιμετωπιστούν όλα αυτά όταν υπάρχουν τόσα εκατοντάδες προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν αφήνουν χώρο να ασχοληθούμε με πράγματα πολύ σημαντικά. Που ναι, μεν δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά έχουν πραγματικά ολέθριες συνέπειες. Το βλέπετε κι εσείς. Αν προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με τη νέα γενιά, θα καταλάβετε ότι το λεξιλόγιο τους είναι αρκετά φτωχότερο από των προηγούμενων γενιών. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ευχάριστη έκπληξη που είχαμε από τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Την αμέριστη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι εργασίες στις οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, η οποία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Απίστευτο. Ποιος να μας το έλεγε και από ποιον να το περιμέναμε. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στο τελικό κείμενο της σύστασης που υιοθετήθηκε, η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO αναγνωρίζει για πρώτη φορά το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν το ζήτημα είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι εντός 2 ετών θα έχουμε τρομερές εξελίξεις σε αυτό το θέμα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψουν επιτέλους τα γλυπτά του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν.

Συνεχίζουμε με την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα στην Ολυμπιάδος 3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας λίγο περισσότερο, όταν δέχτηκαν επίθεση από ένα κοράκι. Το πτηνό επιχειρούσε απλά να προστατεύσει το μικρό του, που κάτω από άγνωστες συνθήκες είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος. Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού, όπου όταν έβλεπε κάποιον να πλησιάζει και να αισθάνεται απειλή για το μικρό του, τους έκανε επίθεση. Και θα μου πεις, είναι αυτό η είδηση? Δεν το λέω για το κοράκι και τους ελαφρά τραυματισμένους, αλλά δείτε τώρα γαϊτανάκι ευθυνών που έγινε όταν οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα. Οι περαστικοί λοιπόν ειδοποίησαν την αστυνομία για να έρθουν να μαζέψουν το κοράκι. Αυτοί είπαν ότι δεν είναι δικιά τους αρμοδιότητα. Καλέσανε στο Δήμο, απάντησαν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη και οι υπάλληλοι του Δήμου. Τους είπαν να απευθυνθούν σε κάποια φιλοζωική. Δεν απαντούσε καμία, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποια λύση, κάποιος που να μπορεί να βοηθήσει το πρόβλημα, και τελικά ένας καταστηματάρχης από την περιοχή φόρεσε ένα κράνος μοτοσυκλέτας, πήρε μια σκούπα, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το κοράκι που ήταν επιθετικό, το πήγε σε ένα γειτονικό πάρκο και όλα τελειώσανε ήρεμα και ωραία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε. Έχει την πλάκα του το βίντεο, το λέμε έτσι γιατί δεν τραυματίστηκε και κανένα σοβαρά. Είναι αστείο το βίντεο. Το λέω για εσάς που όταν βλέπετε κάποια πουλιά εγκλωβισμένα ή φοβισμένα, μην προσπαθήσετε να τα προσεγγίσετε. Γίνονται επιθετικά από φόβο, όχι επειδή είναι από τη φύση τους επιθετικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν πριν από λίγη ώρα στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αλλαγή από 120 σε 150 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη Βουλή. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εντός των επόμενων ωρών το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Στη Γαλλία έφοδος ανακριτών για οικονομικά εγκλήματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΡΤΡΙΑ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Επειδή θα πω καλά λόγια τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να κάνω πριν μια παράκληση. Αν μας ακούει κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης, επισπεύστε λίγο τα πεζοδρόμια, ειδικά στην οδό Ολύμπου και στις γύρω περιοχές, γιατί νομίζουμε ότι περπατάμε σε εμπόλεμη ζώνη. Πραγματικά κινδυνεύουμε. Επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, βγαίνουμε στον δρόμο, οι οδηγοί μας βρίζουν. Τα βράδια δεν υπάρχει φωτισμός, γιατί έχει διακοπεί σε κάποιες λάμπες φωτισμού η ηλεκτρική παροχή και θα γίνει κανένα ατύχημα και είναι κρίμα πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, σήμερα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο για τα αντανακλαστικά του. Μια 40χρονη γυναίκα στην περιοχή της Χάνθ, έξω από τη Χάνθ, τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα. Όμως, πριν βιαστείτε να πείτε ότι φταίει ο Δήμος γιατί δεν έλεγξε τις πινακίδες του, το βράδυ ένα γιοταχή φέρεται ότι ανέβηκε παράνομα στο πεζοδρόμιο, χτύπησε την ταμπέλα με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην ταμπέλα και τελικά να πέσει στο κεφάλι της γυναίκας το πρωί της Πέμπτης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παραχθούν οι πρώτες

βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Τραυματίστηκε σοβαρά, έχει ράματα στο κεφάλι της. Έκανε και κάποιες δηλώσεις η γυναίκα. Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράματα, έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα, αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι ζω από θαύμα, σκεφτείτε τη θέση μου στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι. Κατέληξε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε μήνυση κατά αγνώστων. Φυσικά από τα βίντεο της περιοχής, από τις κάμερες που θα πάρει στα χέρια της ελληνική αστυνομία, θα βρεθεί το γιοταχή που προκάλεσε τη ζημιά στην ταμπέλα. Και να πούμε ένα ακόμη μπράβο, γιατί απευθείας αντικαταστάθηκε η πινακίδα και πλέον δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γενικά όμως, νομίζω ότι κάποια συνεργεία του Δήμου πρέπει να βγουν στον δρόμο και να ελέγξουν την κατάσταση σε κάποιες κολόνες, πινακίδες, ταμπέλες, για να είμαστε σίγουροι, γιατί κάποια ατυχήματα συμβαίνουν αρκετά συχνά και κυκλοφορεί και πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά τώρα που έρχονται και οι τουρίστες, όσο φτιάχνει ο καιρός, είναι κρίμα να γίνουμε ρεζίλοι και διεθνώς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια ιστορία που του χρόνου θα μάθουμε αν θα έχει μια κατάληξη που μπορεί να γίνει άνετα ταινία. Λοιπόν, στην Αμερικανική πολιτεία Τενεσί, σήμερα ήταν να πραγματοποιηθεί μια θανατική ποινή με ένεση. Συγκεκριμένα ο Τόνι Καρούδερς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το θάνατο τριών ανθρώπων, μιας μάνας, του συντρόφου της και του γιού της, το 1994, τον καταδίκασαν σε θανατική ποινή, σήμερα θα την εκτελούσανε. Πήγε λοιπόν, έκατσε στην καρέκλα που κάθονται, πήγε η νοσοκόμα να του κάνει την ένεση και δεν έβρισκε φλέβα. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε η θανατική ποινή, η εκτέλεσή της, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και γιατί λέω ότι μπορεί να γίνει ταινία? Γιατί ο συγκεκριμένος καταδικασμένος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και έχει ξεκινήσει εδώ και 3-4 χρόνια μια προσπάθεια να ξανανοίξει η δίκη, και είναι πάρα πολύ κοντά στο να ξανανοίξει η δίκη και να παρουσιαστούν νέα στοιχεία που δείχνουν την αθωότητά του. Αν είναι όντως αθώος και γλίτωσε το θάνατο από μια απίστευτη κατάσταση του να μην βρίσκει ο νοσοκόμος μια φλέβα για να σου κάνει ένεση, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όντως ταινία. Είναι άμα σε θέλει μερικές φορές. Αν πάλι όμως δεν ανοίξει ξανά η δίκη και δεν αλλάξει κάτι στην ποινή, του χρόνου θα εκτελεστεί η ποινή. Να πούμε ότι 14 θανατικές ποινές έχουν εκτελεστεί φέτος στις ΗΠΑ, περισσότερες από εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία είναι περισσότερες. Και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο αριθμός, καθώς από τότε που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται και εκτελούνται οι ποινές με ρυθμό. Θα σας πάω και στο Μαυροβούνιο, όπου ο Ρίκι Μάρτιν είπε να πάει να δώσει μια συναυλία ο καημένος. Ανέβηκε η σκηνή, ξεκίνησε να χορεύει, να τραγουδάει, ξέρετε τα σοου που κάνει ο Ρίκι Μάρτιν, και ένας από το κοινό τι έκανε? Πέταξε τα κρυγόνο πάνω σκηνή. Διακόπη φυσικά η συναυλία, φυγαδέσαν τον τραγουδιστή, κενώθηκε και σιγά σιγά το γήπεδο, γιατί κινδύνευε ο κόσμος από αναπνευστικά προβλήματα, και έτσι από έναν που πέταξε ένα δακρυγόνο χάλασε ολόκληρη συναυλία.

Αν σας πει ο φίλος σας ή φίλη σας ότι βγαίνω, πάω για ψώνια, καλό θα είναι να το ρωτάτε τι θα ψωνίσει. Γιατί σήμερα ένας Γάλλος έφυγε το πρωί από το σπίτι του και πήγε να ψωνίσει κάτι και γύρισε με 14 σκαλοπάτια από τον πύργο του Άιφελ, τα οποία αγόρασε για 450.000 ευρώ. Συγκεκριμένα 450.160 ευρώ. Ο Γάλλος συλλέκτης λοιπόν πήρε μέρος στη δημοπρασία από τον Eco Art Curial, αγόρασε 2,75 μέτρα μια ελικοειδή σκάλα από τον πύργο του Άιφελ. Δεν είναι η πρώτη φορά που πουλιάται κομμάτι από τον πύργο του Άιφελ. Συγκεκριμένα το 2016 ένα άλλο τμήμα του βγήκε στο Σφυρί από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών και το πήραν για 523.000 ευρώ. Άρα κοψοχρονιά το πήρε ο συγκεκριμένος κύριος το κομμάτι της σκάλας. Αρκετά κομμάτια από τον πύργο του Άιφελ έχουν μεταφερθεί σε γνωστά σημεία σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά τοποθετήθηκε στους κήπους του Ιδρύματος Γιώση στο Γιαμανάσι της Ιαπωνίας, ένα άλλο κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη και ένα ακόμη στη Disneyland. Άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Με αυτόν τον τρόπο το γαλλικό κράτος κατά καιρούς μαζεύει αρκετά χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε μεταδώσει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σκέφτονται να πουλήσουν κομμάτια από το Άγαλμα της Ελευθερίας. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες και στους δικούς μας κυβερνώντες και αρχίζουν να πουλάνε το Λευκό τον Πύργο.

σπουδαία βραδιά σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, έπαιξε καταπληκτικό παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα. Στην άμυνα κρίθηκαν όλα. Κέρδισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την περσινή, τη Φενέρμπαχτσε, με 79-61. Παρακολουθώ μπάσκετ από τότε που άρχισα να στέκομαι όρθιος. Πραγματικά ο Ολυμπιακός έπαιξε τόσο καλή άμυνα που δεν έχω ξαναδεί για πάρα πολλά χρόνια. Θύμιζε τον Ολυμπιακό του Ιβκοβιτς. Χάλασε εντελώς το παιχνίδι της τουρκικής ομάδας. Αν παρακολουθήσατε το παιχνίδι, οι παίχτες από ένα σημείο και μετά φοβόταν να σουτάρουν. Γυρνούσαν την μπάλα μέχρι που τελείωνε η επίθεση και όποιος καημένος είχε την μπάλα έπρεπε να τη ρίξει προς το καλάθι και αυτή δεν έμπαινε με τίποτα μέσα. 61 πόντι. Αυτό τα λέει όλα. Θα αντιμετωπίσει, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, γιατί μένει λιγότερο από ένα λεπτό και προηγείται η Ρεάλ της Βαλένθια με 99-88, θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα σας έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πάρα πολύ εύκολα τον τελικό. Τώρα που είναι η Ρεάλ, που την έχουμε δει να κερδίζει από το πουθενά και να ανατρέπει κάτι διαφορές 20 πόντων, είμαι επιφυλακτικός. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ολυμπιακός είναι μια κουρδισμένη μηχανή που δεν κάνει σχεδόν κανείς λάθος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πραγματικά είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν εξάλλου στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρωτοβοήθειας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής, που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, εξάλλου, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, στο μεταξύ, κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται πλέον σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας με δημοσιοποίηση της νέας κάτωψης της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδρίασης για το ακροατήριο θα χρησιμοποιηθεί χώρος του Συνεδριακού Κέντρου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες. Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει διευθύνουσα το εφετείο Λάρισας πρόεδρος εφετών Μαρία Λιάνου. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελώδη ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και αντεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές και πάνω η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή. Δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα του πλήγματος, βρίσκονταν στον κυτρώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάβαση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30.
2: Δέκατα πέμπτα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Η Δάφνη μας λέει ότι αντί να έχει καλό καιρό να πάνε για κανένα μπάνιο, πάλι βρέχει, πάλι περιμένουμε βροχές, αν και όταν ερχόμουν είχε ένα ψηλόβροχο. Και το τραγούδι που ακούσαμε ξύπνησε μνήμες στη Δέσποινα, που λέει ότι αυτό το τραγούδι το άκουγε στο γυμνάσιο, λέει, συνέχεια. Το κατέβαζε παράνομα. Έκανε δύο μέρες για να το κατεβάσει. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση που κατεβάζαμε ένα τραγούδι, ήμασταν στο ελάχιστο πριν κατεβεί και η μάνα μας μιλούσε με μια θεία από το χωριό, την έπαιρνε την ώρα τηλέφωνο και ξαναξεκινούσαμε από την αρχή. Ωραίες εποχές. Τότε περιμέναμε για κάτι, δεν το είχαμε άμεσα διαθέσιμο και γι' αυτό του δίναμε μεγαλύτερη αξία. Πριν στα αθλητικά, δεν σας είπα ότι από τον Παναθηναϊκό είναι παρελθόν ο Μπενίτεθ, ο σπουδαίος προπονητής με την πλούσια καριέρα. Δεν στεναχωρήθηκε, γιατί από ό,τι βλέπω θα πάρει του χρόνου, αν δεν δουλέψει, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα κάθεται και θα πάρει και 4 εκατομμύρια ευρώ. Και να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, εδώ στη δικιά μας πραγματικότητα, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ο ΙΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη για να μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη και τελευταία ομάδα που θα αγωνιστούν στα τελικά playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι είστε όλοι έξω.

Ο φίλος εκπομπής ο Στάθης μας λέει: δεν είμαστε όλοι έξω, είμαστε και εμείς που μόλις σχολάσαμε και μας ακούει από το αμάξι γυρίζοντας σπίτι από τη δουλειά. Στα λόγια μου έρχεσαι, έξω είσαι. Δεν είσαι κάπου κλεισμένος όπως είμαστε εγώ και ο Κώστας σε ένα στούντιο και δεν ξέρουμε αν βρέχει ή αν φυσάει έξω. Οπότε μην παραπονιέσαι. Και από τον παραπονιάρη του Στάθη θα σας πάω στον Εμπαπέ, ο οποίος εδώ και 4 μήνες θα διατηρεί σχέση με την Έστερ Εσποσίτο, μια πανέμορφη Ισπανίδα ηθοποιό. Οι περισσότεροι θα την ξέρετε από μια σειρά νεανική, το Elite, από εκεί έγινε γνωστή. Μάλιστα ο Εμπαπέ τα είχε παράλληλα και με την Εσποσίτο, αλλά και με μια influencer, τη Μαρία Μπραν. Ο Εμπαπέ που φέτος δεν μπορεί να περηφανεύεται ότι ήταν και πάρα πολύ καλός με τη Real Madrid. Μάλιστα ακούγονται πάρα πολλές φωνές που λένε ότι πρέπει να φύγει από την ομάδα γιατί κοστίζει πάρα πολλά και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Και γιατί μιλάμε για τον Μπαπέ και την Έστερ Εσποσίτο? Γιατί είπε η Έστερ να πάει στο Φεστιβάλ Κανών, έβαλε το φόρεμά της, τα παπούτσια της, χτενίστηκε, βάφτηκε και τη λέει: πού πας έτσι ο Μπαπέ, δεν θα βάλεις ένα κόσμημα? Και της φόρεσε ένα κολλιέ στο λαιμό, το οποίο κοστίζει μόλις 1.100.000 ευρώ. Αυτό ήταν το δώρο του προς την Ισπανίδα ηθοποιό. Δηλώνει τρελά ερωτευμένος μαζί της. Βγήκανε 8 ραντεβού μέχρι να πει το πολυπόθητο ναι η Έστερ. Την κυνηγούσε μέσω social media, λένε οι πληροφορίες. Και μάλιστα είχε βάλει γνωστούς να βρούνε το τηλέφωνό της και δεν τα κατάφερνε και είχε πέσει σε κατάθλιψη. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε φέτος να σκοράρει πάρα πολλές φορές.

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για ένα τραγικό δυστύχημα στην περιοχή του Κορδελιού. Τρένο φαίνεται να παρέσυρε αυτοκίνητο και μάλλον ο οδηγός έχει βρει τραγικό θάνατο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας μεταδώσουμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασαν στην Ελλάδα με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες ακτιβιστές οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση. Όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακτιβιστές του Στολίσκου υπέστησαν κακοποίηση, λένε οι διοργανωτές, με αρκετούς ακτιβιστές να νοσηλεύονται με τραυματισμούς και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις από τους Ισραηλινούς. Με 155 όχι απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρηση αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Νεότερη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια.

0: τραγούδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θερμή παράκληση όσοι πρόκειται να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, μην μπαίνετε με αυτό το τραγούδι. Μην κάνετε είσοδο με αυτό το τραγούδι. Μας το έχετε καταστρέψει, μας το έχετε στοιχειώσει. Όλοι με αυτό μπαίνετε. Βρείτε κάτι άλλο. Έχουμε τόσα ωραία ελληνικά τραγούδια. Μην μας το χαλάτε κι αυτό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται και εγώ θα σας δώσω μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε. Θα ξεκινήσουμε με το θέατρο Κήπου το Σάββατο. Ελπίζουμε ο καιρός να το επιτρέψει. Ο Αλέξανδρος Τρίγας σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Μια υπέροχη, συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα. Θα συνεχίσουμε με θέατρο. Στο θέατρο Αριστοτέλειων συνεχίζεται η παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και πρωταγωνιστεί ο Άκης Ακελαρίου. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου που διδάσκει στους μαθητές του να ακολουθούν το πάθος τους και να βλέπουν πέρα από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας. Βασίζεται στην πολύ γνωστή ταινία που έπαιζε και ο Ρόμπι Γουλιάμς. Στη σκηνή του θεάτρου Αυλαία, ο Γιώργος Γαλίτης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν στο μεγαλειώδες έργο του Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς. Επιστρέφει, είχε έρθει και πέρσι αυτό το έργο και είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Από σινεμά, σας είπα και χθες, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την νέα ταινία του Γκας Βον Σαντ, «Η Ομοιρία». Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Νιώθοντας εξαπατημένος από έναν χρηματοδοτικό όμιλο, ο Τόνι μπαίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 1977 οπλισμένος στα γραφεία του και παίρνει όμηρο το γιο του πρόεδρου του. Απαιτεί από τον τελευταίο 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη. Ό,τι και αν κάνετε όμως, τη Δευτέρα θέλω να πάτε στο Σινέα Πόλων γιατί παίζει ένα καταπληκτικό έργο. Είναι ακροβατή μεταξύ του έπους, του κινηματογραφικού έπους και του καλτ. Μιλάω για το αριστούργημα του Τζον Κάρπεντερ, το Απόδραση από το Λος Άντζελες, που προβάλλεται στο Σινέα Πόλων. Ο Κέρτ Ράσελ στα καλύτερα του, απολαυστικός πραγματικά. Το story είναι ο Snake, μπαίνει κρυφά στο Λος Άντζελες του 2013, που έχει μεταβληθεί σε απομονωμένο χώρο για εγκληματίες και εξόριστους, για να αποτρέψει τα σχέδια ενός επικίνδυνου τρομοκράτη. Η ταινία είναι των 80's. Και τότε πιστεύανε ότι το 2013 θα έχει ερημωθεί η νέα το Λος Άντζελες και θα έχουν εγκατασταθεί, θα κυβερνάνε τρομοκράτες και τύρανοι.

Καταλαβαίνω ότι εκεί στο Hollywood έχουν στερέψει από καλά σενάρια, αλλά ελπίζω οι παραγωγοί να πάρουν πίσω την απόφασή τους να γυρίσουν μια νέα συνέχεια της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς ταινιών «Ο Νονός», γιατί ο Νονός ήταν ο Μάρλον Μπράντο και ο Φράνσις Φόρτ Κόπολα. Δεν μπορεί χωρίς αυτούς τους δύο να γυριστεί μια ταινία που θα φέρει το όνομα «Ο Νονός». Θα είναι κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό, θα καταστρέψει την ιστορία αυτής της ταινίας και όλους εμάς που τη λατρεύουμε. Και λέω χωρίς τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ζει ο άνθρωπος, αλλά δεν θα είναι... Δεν δέχτηκε να σκηνοθετήσει την καινούργια ταινία που θα γυριστεί, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μετά τη μεγάλη αποτυχία του Μεγαλόπολης, όχι μόνο την εισπρακτική αποτυχία αλλά και τις κριτικές που δέχτηκε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξανασκηνοθετήσει. Το πήρε τόσο βαριά. Η νέα ταινία θα βασιστεί στο επερχόμενο μυθιστόρημα Κόνι, το οποίο υπογράφει η πολύ πετυχημένη κατά τα άλλα Ιταλοαμερικανίδα συγγραφέα Αντριάννα Τριτζιάνι. Έχει πάρει την έγκριση από τον Μάριο Πούζο, το δημιουργό του αρχικού Νονού. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα μπουν στο στούντιο περίπου το φθινόπωρο του 2027. Το πρόβλημα είναι ποιοι θα εμφανίζονται, καθώς οι περισσότεροι που έχουν παίξει σε αυτή την ταινία έχουν πεθάνει, αλλά και αυτοί που δεν έχουν πεθάνει, ας πούμε ο Αλ Πατσίνο, τώρα είναι 88. Αν ξεκινήσει το 2027 θα είναι 87. Πώς μπορεί να αποδώσει σε ένα τόσο απαιτητικό έργο? Ξαναλέω, ελπίζουμε να μην βάλουν στο μπροστά την ανάγκη τους και τη δίψα τους για χρήματα και να αφήσουν ήσυχη αυτή την ιερή ταινία. Ας βρουν κάτι άλλο, ας κάνουν ένα sequel από μια άλλη ταινία.

Η Σακίρα που έχει πάρει αντιπαροχή όλα τα Μουντιάλ, τραγουδάει και το καινούργιο τραγούδι από το Μουντιάλ που θα γίνει στις ΗΠΑ και στο Μεξικό και στον Καναδά. Δυστυχώς οι πληροφορίες που είχαμε λίγο πριν ότι ένας άντρας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του, μετά από παράσυρση από αμαξοστοιχεία, είναι αληθής. Το ύψος του Κορδελιού έγινε το ατύχημα λίγο μετά τις 9. Μεγάλη προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Έρχεται Σαββατοκυριακό. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Δεν έχετε υποχρεώσει σε κανέναν. Αν θέλετε να βγείτε, να βγείτε. Ακόμα και αν βρέχει. Να κάνετε πράγματα που δεν προλαβαίνετε να κάνετε μέσα στην εβδομάδα και δεν σας αφήνει η εργασία σας. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, θέλω να είστε με ένα πλατή χαμόγελο. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Μανουσάκη που μετέφερε τον ήχο στους δέκτες σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ. Έφτασαν στην Ελλάδα εξάλλου με μέρημνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και οι 19 Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla. Οι 19 προσγειώθηκαν στην Αθήνα στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση, όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Μεταξύ των 19 Ελλήνων, στην ΕΡΤ μίλησε ο Παντελής, που περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ όλο το σώμα, έχουμε μόλοπες, πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά, πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν το πρωί σήμερα 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ και οι οποίοι περιέγραψαν επίσης εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άντρας νεαρής ηλικίας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, καθώς παρασύρθηκε στις Ράγες στην περιοχή του Κορδελιού από διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, οι οποίες ερευνώνται από τις αρχές. Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας και καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, σε νέο μεγαλύτερο χώρο θα συνεχιστεί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην αίθουσα του τριμελούς εφετείου κακουργήματων Λάρισσας, με το συνολικό εμβαδόν να διαμορφώνεται σε 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά μέτρα που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου. Η αλλαγή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισσας. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι. Θυελλώδης πάντως ήταν η συνεδρίαση με κόντρες και ανεγκλήσεις, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές η πρόταση αντί για 120. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό, θεσμική εκτροπή και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσήλθαν σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσαν υπόμνημα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ και οι 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. 6 Λιβανέζοι διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινές πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αλλά και μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Τουλάχιστον 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάχθηκαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ανάμεσά τους και η Τουρκία, με μια ξεκάθαρη παρέμβαση που έλεγε ότι ο Έλγιν δεν είχε καμία εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι έκανε, απλώς γιατί το φυρμάνι με το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετανοί ότι του έδωσε τη σχετική άδεια ο Σουλτάνος, απλώς δεν υπάρχει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει μεθαύριο Κυριακή η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον ημιτελικό με 79-61 την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ Μπαχτσέ. Αντίπαλος της ομάδας θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που νίκησε τη Βαλένθια. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Σάββατο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα επαναληφθούν τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Η ύφεση αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σύννεφα κατά από τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.